ρίξανε πάνω αυτού των σταυρών, δια να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών. Ήτινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ειδού έρχονται οι μέρε καθάς θέλουσι πει, μακάρι εστήρε και εκυλίε, ήτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσι αρχίσει να λέγωσι στα όρη, πέσετε φημάς και εις τα βουνά σκεπάσετε ημάς. Διότι αν στο υγρόν ξύλον πράτωσι ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Και η πορεία όλη αυτή οδηγείται στον τόπο Γολγοθά. Σήμερα αν επισκεφτείτε την Ιερουσαλήμ, μπορείτε να επισκεφτείτε το λόφο αυτόν που δείχνεται, μπροστά στον οποίο είναι κήπος και τάφος λαξευτός στον βράχο, όπως περιγράφεται μέσα στην Άγια Γραφή. Συνεπώς, ο τάφος του Ιησού δεν ήταν μέσα στην πόλη, εκεί όπου σήμερα δείχνουν ότι υπήρξε, αλλά έξω της πύλης έπαθεν, όπου είναι ο λόφος αυτός του Γολγοθά, και εκεί εσταυρώθηκε, και μπροστά στο λόφο είναι ακόμα κήπος και βράχος με τον τάφο λαξευτών σε αυτόν, στον Γολγοθά. Εκεί λοιπόν εσταύρωσαν αυτόν. Η χοροδία μας.

Ο Σταυρός. Ο Σταυρός εισήχθη 50 χρόνια πριν από τους Ρωμαίους και τον είχαν πάρει από τους Φοίνικες και χρησιμοποιείτο από τους Ρωμαίους για, σαν μέσο θανατικής καταδίκης των δούλων που δραπέτευαν και των επαναστατών. Ήτανε τόσο τρομερός και τόσο φοβερό το μαρτύριο, ώστε καταργήθηκε έπειτα από μερικές εκατοντάδες χρόνια, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και τον αποτροπιασμό της ανθρωπότητας. Σε σχήμα ταφ ή σε σχήμα

Σήμα, όπως το γνωρίζουμε, ονομαζόταν ξύλων τρίσιλων, τρεις ύλους, τρία καρφιά, ή ομοπλοκές, μαζί, όπως έδιναν τα δύο πόδια κλπ, ή και με τέσσερα καρφιά. Εκεί λοιπόν, στο Γολγοθά, αραμαϊκά Γολγοθάς, λατινικά Κάλβα, ελληνικά Κρανίων, επειδή έχει το σχήμα κρανίου ο λόφος εκείνος, και όπως μάλιστα είναι κομμένος, φαίνεται να έχει δυο μάτια, δυο γούδες, μάτια και στόμα, διότι τον έκοψαν επειδή ήταν συνδεδεμένος, συνέχεια πήγαινε ο λόφος μέσα και κατέληγε στο όρος του ναού, στην πόλη μέσα. Και σε χρόνια παλιά τον είχαν κόψει από τα τείχη της πόλεως για να μην μπορούν οι πολιορκητές να ανεβαίνουν και να μπαίνουν μέσα, απέχει. Και συνεπώς σήμερα είναι δρόμος πλατής και μεγάλος που διέρχονται αυτοκίνητα που χωρίζει το λόφο από την πόλη. Κρανίων, όπως τον βλέπεις, νομίζεις πως έχεις ένα κρανίο μπροστά σου. Κρανίου τόπος. Η επιγραφή της καταδίκης του, που τον επάνω του, την πήραν και την κάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Και πλέον για τους Ρωμαίους, αυτός ήταν ένας ζηλωτής που σταυρώθηκε, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όμως όλων των αιώνων ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν στους μελοθανάτους, μέλλοντας να σταυρωθούν, να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό για να μουδιάνε τα μέλη και να μην αισθάνονται πολύ τον πόνο. Ίνον εσμυρνισμένον. Ένα είδος ναρκωτικού που το φτιάχνανε. Μάλιστα φαίνεται, λέγεται, ότι οι κυρίες της Ιερουσαλήμ τον παρασκεύαζαν ίστατη προσφορά και δώρον στους μελοθανάτους. Ο Κύριος όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για ολιγοψυχία και δειλία, αρνήθηκε να το πει. Ο Ήρος Ιησούς προτίμησε να αντιμετωπίσει και να αντικρίσει το θάνατο πρόσωπο προς πρόσωπο. Συνήθως όταν τους σταύρωναν τους γύμνωναν. Αλλά ειδικά για τον Ιησού αναφέρει στο βιβλίο το Απόκριφο, αλλά αναφέρεται στις πράξεις του Πιλάτου, ότι τον περιέζωσαν μελέντιον πετσέτα τον Κύριο. Και τους ξάπλωναν απάνω στο σταυρό, κάτω στη γη, και ακολουθούσε η κάρφωση. Ένα καρφί σιδερένιο, το οποίο κρατούσε ο στρατιώτης με τη βαριά, έβρισκε δρόμο ανάμεσα σε τένοντες νεύρα σάρκες των χεριών και των ποδιών, και με πυγνίε το καρφό γνόταν στο ξύλο. Και αφού τους κάρφωναν κατά αυτόν τον τρόπο, τους εσήκωναν, σήκωναν τον σταυρό. Και για να μην σχιστούν τα χέρια από το βάρος του σώματος ή τα πόδια, σχιστούν, είχαν στο σταυρό ένα ξύλινο, μια ξύλινη εξοχή, ώστε το σώμα της αγωνίας να μπορεί κάπως να αναπαύεται, να κουμπάει μάλλον. Το ονόμαζαν το πήγμα, πήγμα. Ήταν την ώρα εκείνη λοιπόν που τον σταύρωσαν και ύψωσαν τον σταυρό, που οι στρατιώτες διαμοιράστησαν τα ημάτια του Ιησού μεταξύ τους, και για το χιτώνα του, επειδή ήταν άραφος από πάνω ως κάτω, για να μην τον κομματιάσουν και τον σχίσουν, έριξαν κλήρους σε ποιον θα πέσει. Και είναι, φαίνεται στο σημείο αυτό, ο Κύριος βλέποντας όλη αυτή τη σκηνή, προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του. Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτό το μαρτύριο του σταυρού, η σταύρωση, χαρακτηρίστηκε δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο.
υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο Σταυρός. Ο Σταυρός που στόλισε μέσα στην ιστορία τα σκύπτρα ηγεμόνων και βασιλέων και τα στέματά τους, οποίαν αηδίαν προκαλούσε όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, πυρετός από τα τραύματα, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Και ήταν σε τόσο ύψος που ο καθένας μπορούσε από τους διερχομένους να τον προπυλακίσει, χτυπήσει, να συμπεριφερθεί. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, τις περισσότερες φορές οι σταυροθέντες παρεκάλουν να τους θανατώσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, οι κομμένοι σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν το μαρτύριο τρομερό. Και για τους δύο μεν ληστές, τους συνεσταυρωμένους, έσπασαν τα σκέλη, το κόκαλο μέσα, τα χτύπησαν και έσπασαν τα σκέλη για να προκαλέσουν εσωτερική αιμορραγία και να επιταχύνουν το θάνατο. Στον Ιησού, καθώς ήρθαν και τον είδαν ήδη να έχει πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη, μονάχα ένας στρατιώτης τον εκέντησε στην πλευρά με τη λόγχη και βγήκε αίμα και νερό, τρανή απόδειξη, απτή απόδειξη του θανάτου που είχε πέλθει. Στο σταυρό έμεινε 2-3 ώρα ο Κύριος. Κατά το εβραϊκό ορολόγιο από 3ης έως 9ης, κατά το δικό μας από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα με τα μεσημβρία. Και αυτές οι 6 ώρες, τα 2-3 ώρα, χωρίζονται μεταξύ τους από μία έκλειψη ηλίου η οποία γίνηκε ώρα 12 το μεσημέρι, την 12η. Μία έκλειψη ηλίου παράδοξη και αφύσικη. Παράδοξη για τη διάρκεια της. Κράτησε η έκλειψη του ηλίου 1-3 ώρα ολόκληρο. Και αφύσικη διότι ο μήνας αυτός, ο Νισάν, ήταν σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με τη νέα σελήνη ο μήνας, συνεπώς οι 14 του Νισάν ήταν πανσέλινος, η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος πήγαινε προς τη Δύση, η γη ήταν μεταξύ των δύο και έβλεπε, τον ήλιο και τη σελήνη, δεν υπήρχε κάτι που να ρίξει τη σκιά του απάνω στον ήλιο. Η σελήνη δηλαδή που συνήθως για να γίνει έκλειψη ηλίου, η σελήνη μπαίνει μεταξύ γης και ηλίου, ώστε σκεπάζει στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο. Εδώ η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση και συνεπώς οι άνθρωποι μπορούσαν να βλέπουν τον ήλιο χωρίς κάποιο εμπόδιο, κάτι που θα μπορούσε να σκεπάσει τον ήλιο. Κι όμως έγινε και έκλειψη ηλίου, η οποία εκράτησε ολόκληρες 3 ώρες, ενώ η σελήνη που θα σκέπαζε κανονικά ήταν στην απέναντι μεριά, την αντίθετη μεριά. Κατά συνέπεια, η έκλειψη σε αυτή του ηλίου ήταν θαύμα του Θεού. Ένας χρονικογράφος στα χρόνια του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, έγραψε για Ολυμπιονίκες και χρονικά και αφηγείται ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος έγινε και έκλειψης ηλίου, μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα, νύξ, ώρα έκτη της ημέρας, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε, να φανούν και αστέρια στον ουρανό, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βυθινίας γίνηκε και κατέστρεψε πολλά
πολλές περιοχές της Νικαίας. Αυτή η μαρτυρία του φλέγοντος χρονικογράφου έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός το οποίο αναφέρουν οι Άγιες Γραφές. Και σε αυτό το τρίωρο, το πρώτο τρίωρο, τι έκανε ο Ιησούς στο Σταυρό, καρφωμένος. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τρεις κύκλους δραστηριότητας του δράσεως. Ο στενός, ο ανοιχτός, ο πιο ανοιχτός. Στον πιο ανοιχτό κύκλο προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του, όπως είδαμε. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και ακόμα εχάρισε την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Αυτό το όμορφο περιστατικό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής και λέγει ότι ο ένας, ο εξ αριστερών, εχλέβαζε μαζί με τα πλήθη τον Ιησού. Αλλά ο άλλος, και της σταυρωμένος και βρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, μπόρεσε να εγείρει το παραστημά του, όσο μπορούσε μες στο σταυρό επάνω, να διαμαρτυρηθεί και να πει στον άλλο ληστή, και ημείς μεν δικαίως, διότι ανάλογα με όσα υπράξαμε, απολαμβάνουμε. Ούτως όμως γιατί. Διείδε την αγιότητα του Κυρίου και η ψυχή του εζήτησε συγγνώμη για τα αμαρτήματά του από τον Χριστό. Κύριε, μια μικρή προσευχή, τόσο σύντομη. Νησιτή μου, θυμίσουμε, όταν έλθεις εις τη βασιλεία σου. Τι φοβερό πράγμα. Πώς ο ληστής αυτός θα είχε ακούσει για τη βασιλεία του Χριστού. Αλλά σε εκείνη τη στιγμή που έβλεπε τον βασιλιά να είναι κρεμασμένος όπως αυτός. Και όμως επίστεψε και πίστευε ότι θα έλθει η στιγμή που αυτός θα βασιλεύσει και του ζητεί να τον θυμηθεί όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Δεν είχε περισσότερη ανάγκη ο Κύριος ή ο Θεός από πάνω άλλων αποδείξεων για την πίστη αυτού του ανθρώπου. Πίστεψε. Και ο Κύριος του είπε, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Βέβαια ο Κύριος δεν εισήλθε στους ουρανούς την ίδια μέρα. Αλλά την ίδια μέρα κατέβηκε στον Άδη και εις τον τόπο, στους κόλπους του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και εις την Άβυσσο και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα. Αλλά συνήντησε το ληστή στους κόλπους εκεί του Αβραάμ, στον χώρο εκείνο, ο οποίος ονομάζεται Παράδεισος. Ένας παράδεισος στην Εδέμ, ανάμεσα στον Τίγρη ποταμό και τον Εφράτη, αυτόν τον οποίο εφύτευσε ο Θεός απ' αρχής και τοποθέτησε τους πρωτόπλαστους. Δεύτερος παράδεισος εκεί, όπου μπορούσε να συναντήσει τους δικαίους και τους συνήντησε ο Κύριος τους δικαίους. Τρίτος παράδεισος, στον τρίτο ουρανό επάνω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζω κάποιον, είτε εντοσώματι είτε εκτός του σώματος, που ανέβηκε στον παράδεισο μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ομιλήσει. Αυτός ήταν λοιπόν ο ανοιχτός κύκλος. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του, χάρισε τη σωτηρία στο ληστή. Ο στενότερος κύκλος, ο πιο εσωτερικός, εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα, τη Μαριά μου, στον Ιωάννη. Γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Δεν την ονομάζει μητέρα. Διότι αυτός την είχε φτιάξει και την είχε δημιουργήσει. Διότι αυτός ήταν ο Κύριος της δόξης, ο Κύριος του ουρανού που έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη. Ήταν ένα σχέδιο του Θεού κατά σάρκα να έλθει στον κόσμο εξ αυτής. Την ονομάζει γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Και στον Ιωάννη, Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Και από εκείνη την ώρα ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο κλειστός κύκλος. Ο πατέρας και ο Υιός, οι δυο τους μόνοι. Ο πατέρας απαγγέλει την κατηγορία.
προς τον Υιόν. Κατηγορία που αφορούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και απαγγέλισε αυτόν στον Ιησού που ευρίσκεται στο εδόλιον του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας και σαν εκπρόσωπος αυτής. Και από μέρους του Ιησού ο Χριστός ακροάται, ακούει την κατηγορία, ακούει το γιατί αυτός εσταυρούτο ως εκπρόσωπος όλου του αμαρτωλού κόσμου. Ακούει τι άκουσε αλήθεια. Πόσες αμαρτίες, τι είδους αμαρτίες, τι κόσμος αμαρτωλός τον οποίον αντιπροσώπευε. Τη σύννεφα αμαρτιών τα οποία η ανθρωπότητα έπραξε στη δική της ανοησία, αμέλεια, πρόθεση, πλήθος και πλήθος αμαρτιών. Από τα πιο μικρά και τα θώα, ως τα πλέον δελικτά και αισχρά. Και ο Αγιότατος Ιησούς, ο μόνος δίκαιος, έσκυψε το κεφάλι και τα απεδέχθη και τα ομολόγησε, χωρίς να τα έχει πράξει. Και ομολόγησε ότι τα είχε πράξει αυτός, επειδή την ώρα εκείνη ήταν αντικαταστάτης όλου του αμαρτωλού κόσμου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή, «Εξήλειψε το καθημόν χειρογραφών που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραβεί». Στην Κορινθίους Β, «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία». Και ο Ισαΐας είχε γράψει, «Ο Θεός έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών». Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην Β' Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5-19 θα πει, «Την ώρα εκείνη του Σταυρού, της Σταυρώσεως, ο Θεός ήτο που διήλασε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό και δεν λογάριαζε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, αλλά τα επέθεσε επάνω εις τον Ιησούν, τον αντικαταστάτη των δικών σου και των δικών μου». Ένας εκ των πρώτων πατέρων και μάρτης, ο Ιγνάτιος, που έζησε από το 30 έως το 107 μετά Χριστόν, έγραψε, «Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε, βλεπόντον των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων». Ήταν συνεπώς μια πράξη λυτρωτική την οποία ο Θεός έκανε. Ένα έργο το οποίο το σύμπαν ολόκληρο το είδε. Εις υπερπάντων απέθανε. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Πόσο θα πρέπει να μιλήσει στις καρδιές μας. Και πόσο μέσα από τις καρδιές μας πρέπει να υψωθεί ένα θερμό ευχαριστώ στον Θεό τον ίδιο, τον Πατέρα, που εχάρισε τον Υιό, αλλά και στον Υιό που δέχτηκε να αντικαταστήσει όλους εμάς. Χωροδιακά.

ήταν το σιωπηλό. Στο δεύτερο τρίωρο γίνηκε η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το δεύτερο τρίωρο φωνάζει προς τον Πατέρα «Ηλί, Ηλί, λαμμά, σαμπαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί». Τι βαθύ πράγμα, τι τρομερό, τι ασύλληπτο, με εγκατέλειπες. Ο πρώτος Αδάμ κρύφτηκε από τον Θεό, μετά την αμαρτία. Ο έσχατος Αδάμ κράζει προς τον Θεό. Γεύεται την φρίκη της εγκατάληψης. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, σένα και μένα, ώστε να θυσιάσει τον μόνο του Υιό μου, αποστείλει, για να μην χαθείς εσύ κι εγώ, πλήρως εκείνος. Τα σύννεφα των αμαρτιών του κόσμου έπεσαν επάνω στον Ιησού. Στα βάθη της συνειδησεώς του γίνεται συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Πέφτει η αμαρτία, ο Άγιος από την άλλη μεριά κρίνεται. Χύνονται Άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Είχε γράψει ο ψαλμοδός σε τρεις αποσπάσματα από τρεις ψαλμούς, τον Μίβητα 42, τον Ξήθητα 69, Ποιητα 88. Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα από πάνω με κατακλίζει. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επεμέ. Επί των Άγιων, επί των δίκαιων, η κρίση κατά της αμαρτίας όλου του κόσμου. Επί τρεις ώρες μοναδικές, στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες αγαπόμενος από το Θεό και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Το άπειρο, γράφει κάποιος, μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν στο τέλος του τριώρου που ο Κύριος στο Σταυρό εφώναξε «Διψώ». Και ένας στρατιώτης έσπευσε και έφερε σπόγκο, τον οποίο βούτυξε σφουγγάρι στο ξύδι, το έβαλε σε κλαρί από ίσοφο και το προσέφερε στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα». Και εξέπνευσε. Το θείο δράμα. Το θείο δράμα. Αδυσμόνητο. Χαραγμένο στις ψυχές μας. Θα αποτελεί για όλη την αιωνιότητα θέμα συζήτησης μεταξύ μας. Θέμα ευχαριστίας προς τον Θεό. Ευγνώμονης ανάμνησης προς εκείνον ο οποίος έκαμε όλο αυτό. Ο Σταυρός εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από μέρους του Θεού. Η κατάληψη ήταν το εξωτερικά παθήματα, το βάπτισμα, τα εξωτερικά παθήματα, το ποτήριο, η εγκατάληψη η εσωτερική. Ο Σταυρός εκδήλωση μέγιστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού και ύψιστης προσφοράς αγάπης από την πλευρά του Ιησού. Εκεί στο Σταυρό πραγματοποιήθηκε ένας διπλός θάνατος. Ο φυσικός, ο Χριστός απέθανε, φυσικός, και ο πνευματικός, η εγκατάληψη από τον Πατέρα. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς. Πώς ο Θεός θα συγχωρούσε στην ανθρωπότητα? Είναι πολλοί που πάνε στο Θεό και του λένε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», με τόση ελαφρότητα. Και κάθε φορά που κάνουν κάποιο αμάρτημα, «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Να σε συγχωρήσει. Ξέρεις τι πάει να πει να σε συγχωρήσει?
Για να σε συγχωρήσει ο Θεός έπρεπε να γίνει όλο αυτό το δράμα. Και γίνηκε άπαξ διαπαντός. Και κατά συνέπεια κάθε παράβαση είναι ήδη συγχωρημένη, γιατί τη συγχώρηση την έδωσε ο Θεός σταυρώνοντας τον Ιησού. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο Θεό και του λες συγχώρεσέ με. Έσου βάλει το πετραχύρι από πάνω νου στο κεφάλι σου και να σου πει συγχωρεμένος παιδί μου. Η κάθε παράβαση συνεπάγεται κολλασμό, κρίση. Αν πας στο δικαστήριο και πεις έκανα την άλφα παράβαση, θα σου πει και λες ζητά συγγνώμη, καλή μη συγγνώμη για το μέλλον, να μην το ξανακάνεις. Τώρα όμως θα πληρώσεις. Διότι η παράβασή σου συνεπάγεται τιμωρία, κολλασμόν. Και αυτόν τον υπέστη ο Ιησούς για το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Εάν λοιπόν πέσω σε αμαρτία, τι πρέπει να κάνω? Απλούστατα, θα πας στο Θεό, θα ομολογήσεις την αμαρτία σου, θα την καταδικάσεις, θα πεις Θεέ μου, έκανα αυτό, το καταδικάζω, δεν θα ήθελα να το κάνω ποτέ, είμαι άξιος φοβερής τιμωρίας να με ρίξει την κόλαση, αλλά σε ευχαριστώ, διότι και τούτο το παράπτωμα το έχεις συγχωρήσει επειδή το πλήρωσε ο Υιός σου. Αναφερόμεθα κάθε φορά στη γενωμένη θυσία και την δοθήσα συγχώρηση. Λέει ο Ιωάννης, εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, απλώς να ομολογήσεις, να πας να καταδικάσεις, να το πεις και να το καταδικάσεις. Εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, είναι πιστός ο Θεός, δεν θα πάρει το λόγο του πίσω, το έκανε. Και δίκαιος, δεν θα εισπράξει δυο φορές το παράπτωμα, αν το πλήρωσε ο Ιησούς, δεν μπορεί να το πάρει και από σένα. Είναι δίκαιος. Και συνεπώς, σου συνδύνει τη συγχώρηση, ώστε να συγχωρήσεις εμάς τα αμαρτίας και να μας καθαρίσει από πάσα αδικία. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά, το οποίο ο Ιησούς Χριστός έκανε. Και η δοθήσα συγχώρηση τόσο μεγάλη που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή, όχι μόνο τη δική σου, και όλου του κόσμου. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν γλιστρήσεις, φτάνει να μην κάνεις την αμαρτία εθελούσια, εκούσια και να μην κυνηγάς να την κάνεις. Εκουσίως αμαρτανών των ημών. Δεν υπάρχει πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αλλά φοβερά κάποια, φοβερά εκδοχή κρίσεως για εκείνους οι οποίοι αμαρτάνε. Στην παλιά οικονομία, αν κάποιος αμάρτανε επί παρουσία δύο μαρτύρων και το βεβαίωναν, χωρίς δεύτερη συζήτηση, τον τραβούσαν έξω από το στρατόπεδο και τον λιθοβολούσαν. Χωρίς σύκτο τον λιθοβολούσαν. Δεν μπορείς να κυνηγάς την αμαρτία και να πράττεις την αμαρτία. Αλλά αν παρά τα αυτά οι μάρτυσες, αν πούμε αμαρτία δεν έχουμε τους εαυτούς μας πλανόμεν, εάν όμως ομολογόμεν, λέει ο Ιωάννης, βάνει και τον εαυτόν του, τας αμαρτίας ημών, είναι ο Θεός πιστός και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει. Διότι το λόγο του δεν τον παίρνει πίσω, διότι τα έχει πληρωμένα ο Ιησούς και συνεπώς την συγχώρηση την έχεις. Χωρίς την πληρωμή του Ιησού και την εξόφληση που έκανε ο Ιησούς, δεν θα ήταν δυνατόν να δοθεί συγχώρηση. Θα ειρνεί ο Θεός τον εαυτόν του που λέει ότι είναι δίκαιος και τιμωρεί το κακό. Αν σε συγχωρούσε χωρίς να πληρώσει κάποιος, εσύ ή κάποιος άλλος. Όλο το ηθικό σύμπαν επάνω θα σκανδαλίζεται. Ο αμαρτωλός θα διευθύρεται. Διότι αν τον συγχωρούσε κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λάβει γνώση πόσο στοιχίζει το παράπτωμά του και πόσο πρέπει να πληρωθεί, αυτός θα διευθύρεται. Διότι θα έπρατε χωρίς πλέον κανένα δισταγμό την αμαρτία. Να πεις ότι θα προσέφερες τη ζωή σου. Η ζωή σου είναι ένα ηθικό μηδενικό. Εάν λοιπόν το μηδενικό, αυτό το ηθικό μηδενικό, το πολλαπλασιάσεις απείρως, πάλι μηδέν θα είναι. Τι να δώσεις? Από την πλευρά του Ιησού, η όρη για να μας αντικαταστήσει ήταν πρώτα απ' όλα να συγγενεύσει μαζί μας. Δεν μπορούσε να πληρώσει άγγελος, δεν μπορούσε να πληρώσει Θεός.
Διότι δεν αμάρτησε Θεός και δεν αμάρτησε άγγελος. Άνθρωπος αμάρτησε. Γι' αυτό ο Θεός γίνηκε άνθρωπος, χωρίς να πάψει στο πάθος του να είναι εκείνος που ήταν πάνω, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, γίνηκε όμως άνθρωπος, συγγενής μας, για να μας αντιπροσωπεύσει στο Σταυρό. Έπειτα έπρεπε να είναι αναμάρτητος, να μην χρωστάει και να μην οφείλει αυτός δικά του. Γιατί αν όφειλε δικά του, έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτό του. Πώς να πληρώσει ο ένας για τον άλλον, όταν όλοι χρωστούμε. Και τρίτο, να έχει τόση αγάπη, αγάπη που δεν υπήρχε ούτε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων του Θεού, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Τώρα φίλοι και αδελφοί, το γεγονός εγίνηκε. Και γίνηκε και μένει στην ιστορία και γίνηκε λόγος ευαγγελικός, ευαγγελίου λόγος, κήρυγμα που αναγγέλλεται εις τους ανθρώπους, κήρυγμα χάριτος, τι να κάνω για να σωθώ, πίστεψε. Απλώς πίστεψε. Βεβαίως θα μετανοήσεις, καταδικάς το παρελθόν σου και θα δεχθείς, θα στηριχθείς στο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θέλεις σωθεί. Διότι η λύτρωση, η καταλλαγή έχει γίνει με το Θεό. Η πορεία η πρώτη του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, διεγράφει στο Σταυρό. Η ανθρωπότης, η παλαιά, η ανθρωπότης που έχει την καταγωγή της από τον πρώτο Αδάμ, ξέπεσε, δεν μπορεί να σταθεί. Διαγράφεται στο πρόσωπο του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Διαγράφει και μια καινούρια ανθρωπότης γεννάται δια της υπακοής και πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, είχε πει όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να δώσει την ψυχή του λύτρων αντί πολλών. Όταν ο Πέτρος τον ήλεγξε που είπε θα σταυρωθεί, είπε, είπα για πίσω μου σατανά ότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και ακόμα είχε πει ουδείς έρη την ψυχή μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Στον Θεόν είπε ήλθα ο Θε να κάνω το θέλημά σου. Και ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του εξουσία έχω να θυσιάσω τον εαυτό μου, την ψυχή μου και εξουσία έχω να τη λάβω. Συνεπώς, ο Χριστός, ο μόνος λυτρωτής και το έργο του Σταυρού, το μόνο μέσο για να συμφιλειωθείς με το Θεό, το μόνο μέσο για να περάσεις από το θάνατο στη ζωή, το μόνο μέσο για να κερδίσεις την αιωνιότητα, τη χαρούμενη και φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στον τόπο της κρίσης, αλλά καρφώθηκε στο Σταυρό, ώστε όλοι, παρελθόν και μέλλον, να αποβλέπουν σε αυτόν, ως εις σταυρωθέντα σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

Όχι, παρακαλώ. Δόξα Θεέ. Καρδιά μας είναι συντετριμμένη μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο η αγάπη σου επραγματοποίησε στο Γολγοθά. Όλο το σύμπαν. Οι ουρανοί σου από πάνω σκύβουν να εννοήσουν και να καταλάβουν τη χειρονομία σου αυτή. Τι έκαμε ο Θεός, τι έκαμε. Τον Υιό το μονογενή έστειλε για να πεθάνει στη θέση ενός απλίου κόσμου αμαρτωλού που τον περίμενε η κόλαση. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον λυτρωτή που μας έστειλες. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που αντικατέστησε όλους μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πάθος, για το σταυρό, για το αίμα, για τη θυσία του Χριστού, για το ποτήρι το πικρό της εγκατάληψης το οποίο αυτός ήπιε, για να πιούμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας, το οποίο πίνουμε κάθε Κυριακή θυμούμενοι τα πάθη του και προσμένουμε να το πιούμε στους ουρανούς, στην παρουσία σου, στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Το πνεύμα σου το αγαθό να μην αφήσει κανέναν ασυγκίνητον, σκληρόν, απαθή. Αλλά ας κλείνει το γόνι της καρδιάς μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο και αναστάντα. Ας τον ομολογήσει προσωπικό του σωτήρα. Για να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και να εισέλθει στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα ο λόγος σου μας αναφέρει. Δώσε χάρη στη ζωή του την απολυτευόμεθα άξια προς τον εσταυρωμένο σωτήρα που σταυρώθηκε για μας. Τα ζητούμε όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αναγγέλλω ότι απόψε το βράδυ θα μιλήσει ο αδελφός Γιάννης Γρίζος στην

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τον Χριστό λυτρωτή. Ευχαριστούμε γιατί τον είδες να πεθαίνει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και με τον θάνατό του ενίκησε τον θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του μας χάρισε την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Άνοιξε διάπλατα τις πύλες του ουρανού. Τώρα το φως της αιώνιας πατρίδας φωτίζει και οραίζει την πορεία μας εδώ στη γη. Ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας σου. Είσαι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ. Δεν θα μας εγκαταλείψεις. Σε αυτόν τον παράλογο κόσμο, μέσα στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής, ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας είναι αρκετή. Η δύναμή σου θα μας ικανώνει πάντοτε να υπερνικούμε, να θριαμβεύουμε εις πάντα ταύτα, να τιμούμε και να δοξάζουμε το όνομά σου. Ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου πως δεν θα μας αφήσεις να πειραστούμε παραπάνω από την δύναμή μας. Κοντά σου βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι διψούμε, την χαρά, την ειρήνη, την βαθιά ικανοποίηση. Κοντά σου η ύπαρξή μας γαλινεύει. Γι' αυτό παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Άγιασέ μας βαθύτερα, πλατύτερα, ολότελα. Πατέρα, θέλουμε να εμπλιστούμε από την επίγνωση του θελήματός σου. Θέλουμε να πορευθούμε στα διατάγματά σου. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Θυμήσου αδέλφια μας που πονούν, που πενθούν. Την αγαπητή μας Φιλίτσα, τον Μιχάλη, τα παιδιά τους. Αδέλφια μας που βρίσκονται στο νοσοκομείο, να τα συμπαρασταθείς, να τα ενθαρρύνεις. Σκούπισε τα δάκρυα των πονεμένων. Δώσε ενθάρρυνση και παρηγοριά. Παρακαλούμε να ευλογήσεις όλες τις παρόμοιες συναθρήσεις σε ολόκληρη τη γη. Να ελεήσεις την πατρίδα μας. Να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Να διάγομεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Άνοιξε θύρες ευαγγελισμού. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στην πατρίδα μας, στα έθνη τα γειτονικά τα μακρινά. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα, σελίδα 570. Σελίδα 570, ψαλμός Ρο Ιώτα Ήτα.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε ευρυφορίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλιο να ελπίζει τις επικύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει τις επικύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρία είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουση εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογήσει διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμισιμών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, εγώ δώσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε τη θυσία δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος, το θέμα μας σήμερα είναι η ταπείνωση της δόξας. Με άλλα λόγια, η ταπείνωση του Υιού του Θεού, του ένδοξου Υιού του Θεού. Η αβυθομέτρητη ταπείνωση του ένδοξου Υιού του Θεού και προς τι η ταπείνωσή του. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, εδάφιο 28. Και υπόν ταύτα προεχώρια να δένον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασε εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και αν τη σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπαν προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολλάριον. Ιδε είπαν, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Κι ότε πλησίαζε ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτη σιωπήσωση, η λύθη θέλουσι φωνάξει». Και ότε πλησίασε ειδών την πόλην έκλαυσε επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου». Διότι θέλουσι ελθεί η μέρα επί σε και οι εχθροί σου θέλουσι κάμει χαράκωμα περί σε και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Διαβάζω και τα εδάφια που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, εδάφιο 15. Διαβάζω λίγο πιο πάνω από το 12. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάγια των φοινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτού και έκραζον. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ο Νάριον εκάθισε επ' αυτόν καθώς είναι γεγραμμένον. Μη φοβού θίγατε Ερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου.

Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. Κατέρχεται την δυτική πετρώδη πλαγιά του όρους των ελαιών. Και οι ζηλωτές οπαδοί του κραυγάζουν εφρόσινα, γιορτάζουν χαρμόσυνα, αλλαλάζουν. Ως ανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά. Υψώνουνε γιορταστικά κλαδιά ελάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, στρώνουνε στο δρόμο τα ημάτια τους, γεμάτοι ενθουσιασμό τον υποδέχονται σαν βασιλά. Και όμως, μέσα στο φως του ήλιου και της δόξας, ανάμεσα στους ύμνους και στα βάγια, εισέρχεται ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ πράος και ταπεινός. Δεν εισέρχεται για να την κατακτήσει, αλλά για να την αναστήσει, να την καταστήσει αιώνιο αγαλίαμα. Την Ιερουσαλήμ που έπρεπε να γίνει ο θρόνος του και θα γίνει ο τάφος του. Στο πέρασμα των εποχών διαβήκανε τις πύλες της αιώνιας πόλης μεγάλοι δωρικτήτορες, φημισμένοι αυτοκράτορες, που την κατέκτησαν, την κατέθλιψαν, την ερήμωσαν, την παρέδωσαν στο πυρ. Ο Βαβυλώνιος Ναβουχοδονόσορας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πτολεμαίος, ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος Βεσπασιανός, ο Αυτοκράτορας Ανδριανός, ο βασιλάς της Περσίας Χοσρόης, ο Σουλτάνος Ομάρ, ο Σουλτάνος Αχμέτ, ο Σουλτάνος Αλαχεντίμ, ο Εμμύρης Ισμαήλ, Λατίνοι πρίγκιπες, Λατίνοι και Σουλτάνοι Αιγύπτιοι, Σουλτάνοι Οθωμανοί. Στο πέρασμα των εποχών διαβήκανε τις πύλες της αιώνιας πόλης κατακτητές πάνω σε ύπους πάλευκους, πάνω σε άμαξες λαμπρές, μέσα σε έδλια σύλληπτη, μέσα σε δόξα αφάνταστη. Τι χτυπητή αντίθεση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους κατακτητές. Τι ταπεινή η είσοδός του στα Ιεροσόλυμα. Δεν τον συνοδεύουν στρατεύματα. Δεν επιβαίνει σε άμαξα. Δεν σέρνει αιγμαλό τους. Δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζαρέος είναι ασύλληπτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζαρέος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Οι βίβλες διακηρύττει, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ο ψαλμοδός καθώς τον ατενίζει στην αιώνια δόξα του τον προσφωνεί. Συ καταρχάς, Κύριε, την γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεσθούν, συ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον θέλουσι παλαιωθεί και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός, τα έτη σου δεν θα εκλείψουν. Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του, πριν την ενσάρκωσή του, τον είδε να κάθεται σε θρόνο υψηλό, επιρμένο. Και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα, διαλαλούσαν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Οι φλεγόμενοι ύλη, τα μέτρητα άστρα, οι ασύλληπτοι κόσμοι που αρμονικά περιδινούνται στο διάστημα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι έργα των δακτύλων του Χριστού. Ήταν αυτός η δόξα του ουρανού,
Ήταν ο ύμνος των αγγέλων. Ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, όταν ανέκυψε στο Συμβούλιο της Αγίας Τριάδος το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο Σταυρός δεν υψώθηκε για πρώτη φορά στο Γολγοθά. Ο Σταυρός πρωτοστήθηκε στην καρδιά του ουράνιου πατέρα και την σπάραξε. Προκαταβολής του κόσμου, ο αιώνιος Θεός πρόφερε το όνομά του και οι ουρανοί αναγαλίασαν, σκύρτησαν, ύμνησαν. Και όταν το ρολόι της αιωνιότητας σήμανε την ώρα για την ενσάρκωση του Χριστού, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε. Ο δημιουργός του σύμπαντος απέβαλε τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας του και κάποια νύχτα σκοτεινή της Βηθλεέμ κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη περιφρονημένα. Ο αθάνατος έγινε θνητός, ο άπειρος πεπερασμένος, ο πλούσιος έγινε φτωχός, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Ω αβυθομέτρητο μυστήριο! Μπροστά του η σκέψη μας ηλιγκιά και η καρδιά μας ευλαβικά γονατίζει και υμνεί την αιώνια αγάπη. Αλλά γιατί ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ταπεινώθηκε? Γιατί κατέβηκε στη γη ο Υιός του Θεού? Γιατί? Για να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να δώσει την ψυχή του λύτρων αντίπολων για να γίνει ο σωτήρας μας. Και τώρα πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ όχι για να δοξαστεί, αλλά για να ταπεινωθεί. Αδίθει σε αδίσους ταπείνωσης, ατίμωσης. Πορεύεται στην Ιερουσαλήμ όχι για να ενθρονιστεί, αλλά για να θανατωθεί. Οι εχθροί του θα τον συλλάβουν, θα τον οδηγήσουν στους αρχιερείς, θα τον ονειδήσουν, θα τον εξευτελίσουν. Το 336 ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε πρώτον πυλών της Ιερουσαλήμ. Απέτησε την παράδοσή της, την συνθηκολόγησή της. Αλλά ο αρχιερέας αρχικά αντιστάθηκε. Το βράδυ όμως είδε κάποιο όνειρο και την επόμενη το πρωί υπέκυψε. Διέταξε τους ιερείς να ντυθούν πανέμορφα τα πιο λαμπρά άμφια τους. Διέταξε το λαό να ντυθεί με ημάτια πάλευκα. Και του Θεού στον δημιουργό του σύμπαντος. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι συνομώτησαν, τον κατεδίκασαν, τον θανάτωσαν, τον σταύρωσαν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήλθε στο λαό του, τον εκλεκτό λαό του, τον Ισραήλ, αλλά ο λαός του τον αρνήθηκε, τον απέρριψε, τον εσταύρωσε. Τα πλήθη που σήμερα φωνάζουν ενθουσιασμένα «Οσανά το Υιό Δαβίδ», αύριο μπροστά στον Ρωμαίο Πιλάτο θα φωνάξουν οργισμένα «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα τον συλλάβουν, θα τον εμπέξουν, θα τον ονειδήσουν, θα τον μαστιγώσουν ανελέητα. Και αυτός βαστάζοντας το φρικτό σταυρό θα πορευτεί στο οδυνηρό μονοπάτι, θα υψωθεί στο Γολγοθά. Ποιος μπορεί να συλλάβει τον άπειρο πόνο του Υιού του Θεού? Ποιος μπορεί να περιγράψει την αγωνία του? Ποιος μπορεί να βυθομετρήσει την ταπείνωσή του, την ατίμωσή του? Αυτός υπέφερε σταυρών καταφρονήσω στην Εσχήνη. Αυτός που έπλασε τις πηγές, τους ποταμούς, τους ωκεανούς, φώναξε με αγωνία «Διψώ!» και δεν βρέθηκε ούτε σταγόνο νερό να δροσίσει τα ηλιοφρυμένα χείλη του. Αυτός που ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα θα κρεμαστεί επάνω στο σταυρό απέραντα θλιμμένος. Αυτός που ήταν η ζωή θα γευθεί θάνατο.
Αυτόν που οι άγγελοι στον ουρανό δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλασφημούσαν. Αυτός που ήταν άγιος, αναμάρτητος, θα λογιστεί ως ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των αιώνων, όλων των καιρών. Γιατί στους άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες, και τιμωρήθηκε για μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήτω να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν. Πόσο! Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού! Όμως τώρα από το ύψος του σταυρού φωνάζει σε όλα τα έθνη: είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σας, σαν σύννεφο της αμαρτίας σας. Γυρίστε κοντά μου, εγώ σας ελύτρωσα. Στρέψε και εσύ το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο του Γολγοθά, ένα βλέμμα πίστης, και θα σωθείς, θα λυτρωθείς. Γεύτηκε στη συγχώρησή του. Η Βίβλος διαβεβαιώνει: ευτυχισμένος είναι εκείνος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις. Γεύτηκε στη συγχώρησή του. Δέχτηκε την δύναμή του στην καρδιά σου. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον συγχωρεί, αλλά και λυτρώνει. Ελευθερώνει από τα δεσμά των παθών, των ανώμων επιθυμιών. Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της Άγιας Πόλης. Δεν τον συνοδεύει στρατός, δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σέρνει αιχμαλώτους, δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Και όμως ταπεινώθηκε ασύλληπτα, αφάνταστα, για να γίνει ο σωτήρας μας, όχι μόνον, αλλά και ο καλός μας ποιμένας. Εκείνα τα πλήθη που γιορτάζουν εφρόσινα, που κραυγάζουν χαρμόσυνα, ως ανά το Υιό Δαβίδ, μοιάζουν με πρόβατα χωρίς ποιμένα. Δεν έχουν αρχηγό, δεν έχουν οδηγό, πορεύονται ακυβέρνητα στην άβυσσο. Μοιάζουν πολύ με τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο του καιρού μας, αλίμονο. Ο άνθρωπος ο τωρινός, αν και προοδευμένος, αν και καλλιεργημένος, είναι χαμένος. Έχει χάσει τον δρόμο του, τον σκοπό του, τον προορισμό του, τον Θεό του. Είναι χαμένος. Θυμηθείτε τον Μάρσαλ Απλ Γουάιτ, τον αρχηγό της αίρεσης «Οι πύλες του παράδεισου». Στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας, λίγες μέρες πριν, οδήγησε στην αυτοκτονία, την τραγωδία, 39 ανθρώπους. 39 ανθρώπους μορφωμένους, καλλιεργημένους. Θυμηθείτε τον ιερωμένο Τζιν Τζόουνς, που οδήγησε 914 ανθρώπους στον θάνατο, στο Τζόουνς Τάουν της Γουιάνας. Θυμηθείτε τον Μοράλες Αμαρσάλ, τον Μεξικανό υπουργό, οδήγησε στην καταστροφή 29 οπαδούς του. Αμέτρητοι, αμέτρητοι οι μύστες, οι μεσίες, οι θρησκευτικοί αρχηγοί. Πλήθη, πλήθη αναρρύθμιτα, οι πλανημένοι. Τι λέω, ολόκληρη γη. Η Βίβλος διαβεβαιώνει: όλοι, όλοι δίχως καμιά εξαίρεση πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Πήρε ο καθένας μας το δικό του το δρόμο. Όλοι! Ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ήλθε στη γη να μας αναζητήσει, να μας λυτρώσει, ήλθε να μας βρει. Τη ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός και μας λύτρωσε. Μας βρήκε.
Ο ίδιος διακηρύττει: «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέφτε ήσαν και ληστέ. Αυτοί που ήλθαν πριν από τον Χριστό, αυτοί που ήλθαν μετά από τον Χριστό, κλέφτες είναι και ληστές. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει Αυτός. Μαζί με τον Χριστό δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν καθημερινά. Δεν ακούτε τους βρυχυθμούς των θηρίων που σπαράζουν τη νύχτα του καιρού μας? Πόσα λιοντάρια, πόσοι λύκοι, πόσα κτίνη ολογυρά μας. Πόσοι συνάνθρωποι μας που έχουν εξαγριωθεί, αποκτηνωθεί. Όμως ο καλός ποιμένας μας συντροφεύει, μας προστατεύει. Όπως θα πει ο ψαλμωδός, μας οδηγεί στα κρυστάλλινα ριάκια της χαράς, μας ξεκουράζει στις κλωρές βοσκές της ειρήνης. Τι εξαίσθητες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί με τον Χριστό! Τι θαυμάσιες χαρές που γευθήκαμε! Τι γλυκιά ευτυχία που είναι κοντά μας η παρουσία του Χριστού! Προγευόμαστε εδώ στη γη την χαρά του ουρανού, την αιώνια μακαριότητα. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός γνωρίζει τις ανάγκες μας, φροντίζει για αυτές, για τις ηλικές, για τις πνευματικές ανάγκες. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, όχι μονάχα δεν θα στερηθούμε τίποτε, αλλά και δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Όπως θα πει ο Δαβίδ, κι αν πορευθούμε εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, Αυτός θα είναι κοντά μας. Κι αν διαβούμε τα αφώτιστα σκότη, κι αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και αδοκιμασίες, Αυτός θα είναι κοντά μας. Η ράβδος Του, η βακτηρία Του θα μας παρηγορούν. Νιώθουμε στο πλάι μας την δική Του την παρουσία, μας ενθαρρύνει, μας εγκαρδιώνει. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε. Δεν θα φοβηθούμε τίποτε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί με τον Χριστό ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι θρίαμβος. Όπως θα γράψει η Βίβλος, η χάρις Του, το έλεος Του θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια, στη χαρά και στη θλίψη, στην ευτυχία και στη συμφορά. Όλες τις ημέρες της ζωής μας ο καλός ποιμένας θα είναι κοντά μας. Αυτό το πρωινό θα τραγουδήσουμε

Στο εξώφυλλο του παιδικού ημερολογίου είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα το εδάφιο της ημέρας και από κάτω τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Σαν να είχε από τότε προαισθανθεί την πρόωρη αναχώρησή του, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους γονείς του, αλλά και σε μας, σε όλους μας. Αδέλφια, θάρρος! Μη φοβόσαστε, όλα τα γεγονότα και τα δυσάρεστα, τα θλιβερά, τα ζωφερά, όλα ανεξαίρετα, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Το παιδικό ημερολόγιο του είναι γεμάτο ομορφιά και ποίηση. Ας με επιτραπεί να διαβάσω μερικά αποσπάσματά του. Γράφει σε κάποια προσευχή του: «Κύριέ μου, σε παρακαλώ να είσαι πραγματικά ο ποιμένας μου. Βοήθησέ με στο σχολείο. Θεέ μου, εσύ να είσαι μαζί μου σε κάθε δυσκολία μου. Ευλόγησε τον μπαμπά μου. Βοήθησέ τον με έργα δικά μου, της μαμάς, των αδελφών, να πιστέψει πραγματικά σε σένα και να γίνεις βοσκός του. Θεέ μου, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ». Ο Χριστός έγινε και ποιμένας του άγγελου και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου τον συνόδευσε, τον συντρόφευσε. Η παιδική προσευχή του άγγελου ας γίνει και δική μας προσευχή. «Κύριε, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ». Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όλεθρο, δεν σέρνει αιχμαλώτους. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Κι όμως ταπεινώθηκε. Γιατί? Ταπεινώθηκε μέχρι Σταυρού για να γίνει ο σωτήρας μας, ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Ο προφήτης οραματίζεται μέσα από τα βάθη των αιώνων και βροντοφωνάζει: «Χαίρες φόδρα θύγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ». Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, θα έρθει να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ανάμεσα στους ύμνους και τους θρήνους στην ταφή του άγγελου, μπροστά στο μνήμα το φρικτό, βροντοφωνάξαμε το χαροπό μήνυμα της Ανάστασης. Δεν θέλω να λυπήσετε αδελφοί, καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα. Ποιος Κύριος? Ο ταπεινός Ναζωραίος. Αυτός που κάθεται στα νότα τα σκληρά του όνου, αυτός που πορεύεται κλαίοντας, θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Μαζί με τις μυριάδες των λυτρωμένων θα αναστηθεί και ο άγγελος. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα, για να είμαστε παντοτινά μαζί του. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία του, έρχεται για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ζούμε σε μια εποχή που η βία και η αδικία, η απιστία και η αθεία ερημώνουν την ζωή των ανθρώπων, σαρώνουν την γη. Όχι μονάχα η Αγία Γραφή, τώρα πια και οι σοφοί προβλέπουν την επερχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας. Οι επιστήμονες προβλέπουν πως η συντέλεια του κόσμου είναι ένα βήμα έξω από τον πλανήτη μας. Οι ανησυχαστικές αλλαγές του κλίματος, οι φοβερές αρρώστιες του καιρού μας, ο λοιμός,

ασυγκρασία, ο υπερπληθυσμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο επωτιλούμενος πυρηνικός πόλεμος. Όλα αυτά ζωφερά σημεία των εσχάτων χρόνων. Αλλά η Βίβλος διακηρύττει, ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία του, για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Η Βίβλος γεμίζει την καρδιά μας με φως, με αισιοδοξία, με θρίαμβο, με ελπίδα. Τι προσδοκία! Εμείς προσμένουμε τον Χριστό να ξανάλθει. Και αυτός έρχεται, έρχεται. Η βασιλεία του θα πλώσει από άκρο εις άκρον της γης. Μια βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης, ευημερίας, ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα υλοποιηθούν. Τα έθνη θα ζουν δίχως σύνορα. Ω, απέραντη μακαριότητα! Ο Ισαΐας οραματίζεται και περιγράφει την βασιλεία του Χριστού. Τότε ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί. Η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το ερήφιο. Ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά θα είναι μαζί και θα τα οδηγεί μικρό παιδί. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το παιδικό ημερολόγιο του Άγγελου. Πατέρα μου ουράνιε, σε παρακαλώ, εκεί που όλα τα άγρια ζώα θα τα οδηγεί ένα μικρό παιδί και θα κατοικούν μαζί τα άγρια και τα ήμερα, δώσε να είναι και η αδελφή μου Ροδούλα, ο αδελφός μου ο Τάσος, εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς, Θεέ μου, σε παρακαλώ, να μην πάρει το πλατή δρόμο, γιατί ύστερα στενεύει και οδηγεί στο βασίλειο του διαβόλου και την κόλαση, αλλά να πάρει το στενό, γιατί ύστερα πλαταίνει και οδηγεί στο βασίλειο του Θεού, τον πανέμορφο παράδεισο. Δώσε, Θεέ μου, να είναι και αυτός μαζί με το παιδί που θα οδηγεί τα άγρια ζώα στο δικό σου παράδεισο. Φίλε μου, φίλοι, θα είσαι κι εσύ στον δικό του παράδεισο, εκεί που μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια ζώα, στην απέραντη χαρά, στην ανέσπερη ευτυχία, θα είσαι κι εσύ. Είναι αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όλεθρο, δεν σέρνει εχθρούς. Κάθεται στα σκληρά νότα ενός όνου και πορεύεται και κλαίει. Και όμως, αυτός είναι ασύγκριτα ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους, αυτοκράτορες και δωρικτήτορες. Είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος, που ταπεινώθηκε αφάνταστα. Γιατί, για ποιον? Και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Και υψώθηκε πάνω στο φρικτό Γολγοθά για όλους μας, για να γίνει ο σωτήρας μας, ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Φίλε μου, φίλοι, είναι ο Χριστός ο δικός σου σωτήρας? Έγινε ο καλός σου ποιμένας? Είναι ο μελλοντικός βασιλάς σου? Αυτό το πρωί άνοιξε την καρδιά σου σε αυτόν με πίστη και πες του: Ιησού, σε ευχαριστώ, δημιουργέ του σύμπαντος, λυτρωτή μου, και για μένα πέθανες, για μένα θυσιάστηκες, σε ευχαριστώ. Να η καρδιά μου, ας γίνει θρόνος σου. Και αυτό σαν σωτήρας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν καλός ποιμένας θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωκες φως για να γνωρίσουμε τον Κύριό μας, τον λυτρωτή μας. Ω σωτήρα μας, σύ ταπεινώθηκες αφάνταστα, ασύλληπτα. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να γίνεις ο σωτήρας μας, ο καλός μας ποιμένας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έγινες ο σωτήρας μας. Συγχώρησες τις αμαρτίες μας. Άλλαξες τη ζωή μας. Είσαι ο ποιμένας μας. Μας συντροφεύεις. Μας προστατεύεις. Και στις δυσκολίες και στις χαρές και στις συμφορές είσαι κοντά μας. Σε αυτό τον κυκαιώνα τον φρικτό του καιρού μας δεν είμαστε χαμένοι. Έχουμε βρει το δρόμο μας, τον σκοπό μας, τον προορισμό μας, τον Θεό μας. Ξέρουμε που πορευόμαστε. Η χάρη σου, το έλεος σου θα μας συντροφεύουν πάντοτε. Όταν ο ήλιος λάμπει και όταν η θύελλα λησομανά, πάντοτε θα είσαι κοντά μας, ο καλέ μας ποιμένα. Γίνε ποιμένας όλων μας. Ποτέ, ποτέ να μην σε ξεχάσουμε, Κύριε. Να μην σε αφήσουμε ποτέ. Να σου κρατάμε το χέρι στη νύχτα του καιρού μας. Και σε προσμένουμε να ξανάρθεις. Έλα γρήγορα, Κύριε. Καθώς τα προβλήματα περιπλέκονται. Καθώς η απόγνωση συνέχει τις καρδιές των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε γιατί θα ξανάρθεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προσμένει ο λαμπρός ουρανός, η ένδοξη βασιλεία σου. Εκεί που το μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια θηρία. Ω, τι κόσμος μας ετοιμάζεις. Τι χαρές που μας επιφυλάσσεις. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα ουράνιε, δώσε την ευλογία σου αυτό το πρωί στις καρδιές. Δώσ' μας μια καινούργια αποκάλυψη της ταπείνωσης του Χριστού, της θυσίας του Σταυρού, του προσώπου του Κυρίου, για να τον αγαπήσουμε βαθύτερα, διακαέστερα, εντονότερα. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από 2-3 κομμάτια από το Λόγο του Κυρίου, και το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, 1 Κορινθίους, ήτα κεφάλαιο 5 και 6 πορεία, 1 έως 6 καλύτερα, ήτα κεφάλαιο της 1 Κορινθίους 1-6. Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχομεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθεν έτσι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά αν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημί εις. Διότι, εδώ ας προσέξουμε, αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλής ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Το δεύτερο μέρος μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γιώτα θήτα, Ιωάννης γιώτα θήτα 19-22. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του Σταυρού, ήτο δε και γραμμένο, Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Και από το κάπα κεφάλαιο 1 έως 10 και 19 έως 29 του Ιωάννη. Την δε πρώτη της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί ενώ έτει το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς, εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρθοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου. Και ήρθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτόν και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριο το οποίο ήταν επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά το τυλιγμένον εις έναν τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ερχόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι στα ίδια οι μαθητές και 19 έως 22. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες των Κύριων. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν. Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν τινον συγχωρήσετε τας αμαρτίας είναι συγκεφορημένε εις αυτούς. Αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένε. Με το κήρυγμα θα συνεχωρούνται και θα σβήνανε οι αμαρτίες τους των Αποστόλων. Θωμάς δε είσαι εκ των 12 ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είδε με αυτόν ότε ήρθε ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εντεσκερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλό μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά μου αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και με τη μέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εφήρησαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπεν, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ειδέ τας χείρας μου, και φέρε την χείραν σου και βάλε εις την πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 333. 333. Β' 36.

μέσα από όλη την ανθρώπινη ιστορία και ιδιαίτερα θα έλεγα από τη σημερινή καθημερινή ζωή μπορεί να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη και τη διαπάλη μεταξύ βασιλιάδων και κυρίων τόσο στον ορατό κόσμο όσο και στον αόρατο. Είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς κάποιους από τους γήινους βασιλιάδες, τους μεγάλους αυτού του κόσμου, οι οποίοι προσπάθησαν να κατακτήσουν τη γη, να κατακτήσουν και να κρατήσουν τον κόσμο. Και απέτυχαν. Όχι μόνο, αλλά και ζημιώθηκαν. Θυμηθείτε εκείνο τον Αβουχό τον Όσορα, για παράδειγμα. Για χρόνια ολόκληρα τρελός γύριζε μέσα στα δάση. Έζησε σαν το θηρίο. Και όταν ήρθανε τα φρένα του, ταπεινώθηκε. Ξαναγύρισαν τα φρένα του μέσα του, λέει η Γραφή. Θυμηθείτε αργότερα τον Κύρο τον Πέρση. Απάνω στην ταφόπετρά του είναι γραμμένο: «Εσείς που θα έρθετε πίσω από μένα, κατακτητές αγέροχοι, σεβαστείτε ετούτα τα δυο μέτρα που σκεπάζουν το σώμα μου, τον τάφο μου». Ο Μεγαλέξανδρος στα 33 του χρόνια, στο άνθος της ηλικίας του, από ένα κρυολόγημα έχασε τα πάντα. Ελάτε πιο εδώ, στον Κέσαρα. Πόση πίκρα για έναν άνθρωπο που στηριζότανε τουλάχιστον πάνω σε κάποιον βρούτο, όταν βλέπει ανάμεσα στη σπήρα των δολοφόνων να είναι και ο γιος του, όπως τον αποκάλεσε ο Βρούτος. Και εσύ τέκνο Βρούτε, ο Ναπολέοντας πέθανε δυστυχής, εξόριστος, σε ένα μικρό νησάκι στην Αγία Ελένη. Οι ερπίστριες της ιστορίας πέσανε απάνω στο Χίτλερ και τον συντρίψανε, αυτοκτόνησε δυστυχισμένος, τρομαγμένος, μόνος στα υπόγεια της καγκελαρίας του. Κανένας βασιλιάς και κανένας μεγάλος της γης δεν μπόρεσε να κατακτήσει και να κρατήσει τον κόσμο. Και άλλου είδους μεγάλη και κρίση του πλούτου, της πολιτικής, γραμματισμένοι και μη, όλοι απέτυχαν να γίνουν βασιλιάδες αυτού του κόσμου και κυρίαρχοι για πάντα. Και εάν ρίξει μια ματιά κανείς και στον υπερβατικό κόσμο, τι γίνεται εδώ? Εδώ καλύπτει ένα μυστήριο την πορεία της ιστορίας. Το φαινόμενο μας αποκαλύπτει ότι κάποιες μυστηριώδεις, σκοτεινές, μαύρες δυνάμεις επικρατούν εσαΐα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουν την κυριότητα, βασιλεύουν απάνω στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά το φαινόμενο, όπως λέμε πολλές φορές, απατά. Είναι μια αλήθεια ότι οι δυνάμεις του σκότους κυβερνάνε και βασιλεύουν απάνω σε τούτο τον κόσμο. Γιατί? Στον πολύ κόσμο. Πάντα θα μιλάμε για εξαιρέσεις όσο υπάρχει κόσμος. Απάνω στους πολλούς κυβερνάνε όμως. Γιατί οι πολλοί δίνουν τη ζωή τους και την καρδιά τους σε αυτές τις δυνάμεις. Αγαπάνε την αμαρτία. Ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει εντελώς πάνω από τον πλανήτη μας. Πόσες κραυγές, πόσες φωνές, πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόση απελπισία, πόσο αίμα. Και πόσοι διαμαρτύρονται που είναι επιτέλους αυτός ο Θεός. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κρίση? Βεβαίως θα αρχίσει η κρίση, μας λέει η Βίβλος, από τον οίκο του Θεού. Και τι θα είναι σε εκείνους που είναι πάρα έξω αυτή η κρίση? Θα είναι φοβερή και ανήλαιη. Και είναι σαν να μην ξέρουν τι θέλουν και τι ζητάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι έξω από τα πράγματα και από τα σχέδια του Θεού, από το θέλημα του Θεού, ζητάνε να κατέβει ο Θεός και να κάνει κρίση. Ο διάβολος, θυμηθείτε τι είπε στον Ιησού Χριστό, κατέχει όντως τα βασίλεια, είναι βασιλιάς αυτού του κόσμου. Τα βασίλεια της οικουμένης όλης τα έδειξε στον Ιησού Χριστό σε μια στιγμή απάνω από ένα ψηλό όρος.
και του είπε δικά μου είναι, με όλη του την αλαζονία και την αυτοπεποίθηση και την πεποίθηση που του δίνει η ιστορία η ανθρώπινη και η πορεία της ιστορίας. Δικά μου είναι όλα αυτά τα βασίλεια της οικουμένης και σε όποιον θέλω εγώ τα χαρίζω. Εάν λοιπόν πρέσεις και με προσκυνήσεις, σου θέλω συνείστε, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός του μίλησε πάλι με τις γραφές και τον αποστόμωσε. Όντως ο διάβολος είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Βασιλεύει απάνω στις πολλές ανθρώπινες καρδιές και μέσα στις ζωές του. Βασιλεύει στα άτομα, βασιλεύει στις οικογένειες, βασιλεύει στους πολιτικούς, βασιλεύει στους πλούσιους, βασιλεύει στους μορφωμένους και στους αγράμματους. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Πώς να το κάνουμε? Ακόμη και περισσότερο θα έλεγα, ακόμη σε εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να δεχτούν, να πιστέψουν καν ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος. Αλλά πώς θα εξηγήσουν το φαινόμενο της ζωής? Γιατί η ζωή πηγαίνει σε αυτόν τον δρόμο? Γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσο κακό μέσα τους? Από πού γεννιέται αυτό το κακό? Εάν πούμε ότι οι καρκίνοι γεννιούνται από τα Τσερνομπίλια και από τα δηλητήρια, έχουμε ανακαλύψει τις πηγές. Το κακό, το ανθρώπινο, το έγκλημα, η βλαστήμια κατά του Θεού, η αισχρότητα που καλύπτει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή και την ιστορία της, από πού προέρχεται? Υπάρχει διάβολος και είναι αυτός που βασιλεύει απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο διάβολος έφτιαξε και πρόβαλε σε αυτόν τον κόσμο μια βασίλισσα. Χρησιμοποίησε την αμαρτία, την οποία έκανε βασίλισσα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στη ζωή. Καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, γέννησε μέσα του την αμαρτία και την σερβίρισε κατάλληλα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος την δέχτηκε, την κατάπιε, την έφαγε, την έκανε τρόπο ζωής. Δεν αντιστάθηκε καθόλου στον διάβολο και στην εισήγησή του. Και βρίσκει σε έναν κόσμο σήμερα ο οποίος απορεί πως είναι δυνατόν να ζεις χωρίς την αμαρτία, χωρίς να εξουσιάζει και να βασιλεύει μέσα σου και απάνω σου, στο μυαλό σου, στο λεξιλόγιό σου, στις ενέργειές σου, σε όλες σου τις επιθυμίες. Αυτή η βασίλισσα, η αμαρτία. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό του, ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής. Και όμως η Γραφή μας βεβαιώνει πως όντως η αμαρτία είναι βασίλισσα μέσα στις καρδιές και απάνω και μέσα στην ανθρώπινη ζωή, σε όλη τη ζωή. Δεν υπάρχει εδώ δε καμία απολύτως εξαίρεση. Ούτε ένας άνθρωπος δεν υπάρχει που να μην είναι υπήκος αυτής της βασίλισσας, της αμαρτίας. Όλοι αμάρτησαν, όλοι εξέκλειναν, όλοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην της κάνει τα χατήρια. Όλοι πέφτουνε και την προσκυνάνε. Μπορείς να ζήσεις χωρίς το ψέμα, μπορείς να ζήσεις χωρίς την κλεψιά, μπορείς να ζήσεις χωρίς την απάτη, μπορείς να ζήσεις χωρίς τη βία. Έτσι σου λένε οι άνθρωποι. Με όλη μας την ψυχή και την καρδιά θα ευχαριστούσαμε σήμερα το πρωί τον Θεό, εμείς οι λίγοι.

θάνατος. Μας πληροφορεί στο λόγο του ο Θεός στη Ρωμαίους ε 17:21, δια το αμάρτημα του ενός, του Αδάμ, ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός. Μέσα θα έλεγα στο DNA του Αδάμ φόλιασε, κόλλησε και διαδόθηκε και μεταδόθηκε έκτοτε σε όλο το ανθρώπινο γένος ο θάνατος. Εφό πάντε σήμαρτο, λέει η Γραφή, και όλοι πεθαίνουμε. Όλοι έχουμε μέσα μας τον θάνατο και ο θάνατος ενεργείται μέσα στα μέλη μας. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε σαν να αρχίσει κανείς μετά τα 30 να βλέπει τις ρητίδες, τα μαλλιά, τις δυνάμεις, όλα αυτά να πέφτουν. Ενεργείται ο θάνατος, δουλεύει σαν το σαράκι. Και έγινε και αυτός βασιλιάς. Θα αντιμετωπίζει λοιπόν ο άνθρωπος ένα τρίο βασιλικό εδώ πέρα, μια οικογένεια βασιλική. Αν δεν τα βγάλεις πέρα με τη θρησκεία, με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό, με τη μόρφωση, με την ηθική τη στοιχειώδη όπως την καταλαβαίνει ο καθένας και από τόπο σε τόπο, θα τα βάλεις και θα τα βγάλεις πέρα με αυτή την βασιλική τριάδα, με τον διάβολο, με την αμαρτία, με τον θάνατο. Ποιος κατάφερε και τα έβαλε και νίκησε αυτή την τριάδα? Κανένας ποτέ. Μόνο ένας ήταν που τα έβαλε με όλους αυτούς. Και θα έλεγα ότι εδώ και σε αυτό, από αυτή την αρνητική πλευρά μελέτης της βίβλου, αποδεικνύεται η βίβλος θεόπνευστη. Έχει μια ρεαλιστικότητα διαχρονική, πανιστορική θα την χαρακτήριζα. Μόνο ο Θεός που μπορούσε να δει από πίσω, από τους αιώνες, ποια πορεία, ποιες καμπές, ποιο δρόμο θα ακολουθούσε η ανθρώπινη ιστορία, έγραψε και μας είπε. Και μπορούμε να ξεφυλίζουμε τις σελίδες της βίβλου και να βλέπουμε την θεοπνευστία της Γραφής και από αυτήν ακόμη την οπτική, ότι βασίλεψε απάνω στο ανθρώπινο γένος ο διάβολος με όργανό του την αμαρτία, και η αμαρτία έφερε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο, ο οποίος βασίλεψε και αυτός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπαμε, κάλεσε κάτω στο πεδίο της μάχης την τριάδα. Ελάτε κάτω να λογαριαστούμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τα έβαλε με όλες τις δυνάμεις του σατανά, με όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού. Αντεστάθη στην αμαρτία και την νίκησε. Αντεστάθη στο θάνατο και με τον ίδιο τον θάνατό του τον νίκησε το θάνατο. Ενίκησε δια του θανάτου τον έχοντα την εξουσία του θανάτου. Στην Αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο 1-3 και 7 έως 10 μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το πηδίο της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλη την επιχειρία αυτού. Στο χέρι του μια μεγάλη αλυσίδα, και έπιασε τον δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, ο οποίος είναι διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε από πάνω και τον εσφράγισε για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, μέχρι που να πληρωθούν τα 1000 έτη. Και ακόμη πιο κάτω 7 έως 10, και όταν πληρωθούν τα 1000 έτη θα λυθεί ο σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερες γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς σε πόλεμο, τον οποίο ο αριθμός είναι όσοι άμμος της θαλάσσης. Και πάλι αυτοί θα θελήσουν να σηκώσουν και πάλι, να κατακτήσουν, να κερδίσουν, να σφάξουν, να σκοτώσουν. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίο και έψοδο προφήτης. Ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου. Ποιος μπόρεσε να τα βάλει και να νικήσει τον διάβολο? Κανένας, ένας μόνο. Εκείνος που ήρθε από τον ουρανό, ο ένδοξος Κύριος.

Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η μάχη δεν εδόθηκε σε καθέδρες, δεν εδόθηκε μπροστά σε κάμερες, δεν υπήρξε μάχη διαλεκτικού χαρακτήρα. Εδόθηκε μια μάχη πραγματική. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη μάχη στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί που μαζευτήκανε όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Κολοσσαής Β 15 ότι ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την παρατεταγμένη μάχη στα στρατεύματα του σκότους εκέρδισε την περηφανή νίκη του για χάρη μας, για λογαριασμό μας, και απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τους εξέθεσε, παρενδειγμάτισε δημοσία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Απάνω στο Σταυρό θριάμβευσε ο Ιησούς Χριστός, νικητής όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Μα τα έλεγε κανείς, σήμερα ακόμη δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πού είναι αυτός ο θρίαμβος, πού είναι αυτή η νίκη του Χριστού? Γιατί η ζωή εξακολουθεί να είναι ακόμη τέτοια? Όσο θα θέλαμε, όσοι θέλουνε, να αλλάξει η ζωή. Αλλά η ζωή αλλάζει. Αλλάζει μόνο σε εκείνους οι οποίοι δέχονται τον νικητή, τάσσονται με το μέρος του. Τότε είναι κερδισμένοι ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να τα βάλουν και να νικήσουν τις σκοτεινές δυνάμεις, το διάβολο και όλες τις δυνάμεις. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί κανείς να τα βάλει με το διάβολο. Αλλά υπάρχει εδώ απάνω, όπως είπαμε, και ένα οργανωμένο σύστημα. Αμαρτία, θάνατος. Εκτός από αυτό δεν μπορείς να βρεις κανέναν άλλο που να έρθει και να κονταροχτυπηθεί με όλο αυτό το σύστημα της ανθρώπινης ζωής, με τη φιλοσοφία τους, με την κουλτούρα τους, με την ψυχολογία τους, με τις διδαχές τους, με ένα αμαρτωλό σύστημα που στο βάθος είναι και θρησκευτικό, έχει και θρησκεία μέσα. Όλο αυτό το σύστημα ο Ιησούς Χριστός θα το συντρίψει. Για κοιτάξτε τι μας λέει στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, 1-13. Μετά τα αυτά είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ο οποίος είχε μια εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστηκε από τη δόξα του και έκραξε δυνατά με φωνή μεγάλη, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και παρακάτω άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: εξέρτεται εξ αυτής από τη Βαβυλώνα ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες της για να μην λάβετε από τις πληγές της. Γιατί η αμαρτία της έφτασε μέχρι τον ουρανό και θυμήθηκε ο Θεός τα αδικήματά της. Απόδοτε εις αυτήν, όπως και αυτή απέδωκε σε σας, και διπλασιάσατε σε αυτήν κατά τα έργα της. Με το ποτήρι το οποίο κέρασε, διπλάσια κεράστε την. Όσο εδόξασε την εαυτό της και κατετρίφησε τόσο βασανισμό και πένθος, δώστε της. Γιατί λέει στην καρδιά της, αυτή η Βαβυλώνα, η βασίλισσα, η αμαρτία, το σύστημα το κοσμικό, τάθο με βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πέμπτος δεν θα εδώ. Γι' αυτό σε μια μέρα θα έρθουν οι πληγές της, θάνατος και πέμπτος και πείνα, και θα καεί στη φωτιά, γιατί ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Και θα κλάψουν απάνω της και θα πενθήσουν για αυτήν οι βασιλείς της γης που πορνεύσανε και κατετρίφησαν μαζί της. Όταν βλέπουν τον καπνό της πυρπολίσεώς της, από μακριά θα στέκονται για το φόνο του φόβο του βασανισμού της, λέγοντας: ουε, αλίμονο, αλίμονο η πόλης η μεγάλη, Βαβυλώνα η πόλης η ισχυρά, γιατί σε μια ώρα ήρθε η κρίση σου. Και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούνε για αυτήν, γιατί κανένας δεν αγοράζει πλέον τα εμπορεύματά της. Χρυσάφι και αργύριο και τίμιους λίθους και μαργαρίτες και βίσο και πορφύρα και μετάξι και πόκκινο, και κάθε ξύλο αρωματικό και κάθε σκεύος ελεφάντινο, και κάθε σκεύος από ξύλο πολύτιμο και χαρπό και σίδερο και μάρμαρο, και κυνάνομο και θυμιάματα και μύρο και λίβανο και ήμο, ίνο και έλαιο, και σεμίδαλοι και σύτο και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξες και ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων. Εδώ μπαίνει και η θρησκεία, είναι καθαρό.
ψυχές ανθρώπων, εμπορευτήκανε ψυχές ανθρώπων για το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι γραμμένο να οδηγεί στην αιώνια ζωή τις ψυχές. Το πήρανε στα χέρια τους και το κάμανε εμπόριο. Εμπορευτήκανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Αυτό το σύστημα ολόκληρο λοιπόν, όπως και από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, χτυπιέται και κατασυντρίβεται και τσακίζεται από τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάξτε κάποιες πτυχές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο Ιωταζήτα 14-17 της Αποκάλυψης πάλι. Μας λέει εδώ πέρα: αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνείο. Μιλάμε για παρατεταγμένη μάχη. Όχι με σπαθιά και με αυτοί. Θα έχουν σπαθιά. Και ο Κύριος θα έχει σπαθί και θα πολεμήσει με το δικό του σπαθί. Και το αρνείο θα τους νικήσει. Γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Ούτως εστίν ο Βασιλεύς των Ιουδαίων. Για να δούμε, θα έρθει η ώρα του. Και όσοι είναι μαζί του είναι θλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μου λέει, τα νερά τα οποία είδες, όπου η πόλη κάθεται, είναι λαοί και όφλοι και έθνοι και γλώσσες. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα την κάνουν ερημωμένη και γυμνή και θα φάνε τις σάρκες της και την ίδια θα την κάψουν στη φωτιά. Γιατί ο Θεός έδωκε στις καρδιές του να κάνουν τη γνώμη του, του θηρίου, και να γίνουν της ίδιας γνώμης και να δώσουν τη βασιλεία του στο θηρίο μέχρι που να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού. Και η γυναίκα την οποία είδες είναι η πόλη μεγάλη που έχει βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Θα την καταφάνε, θα παραδώσουν την εξουσία στο θηρίο. Και το θηρίο αυτό το σύστημα, το θρησκευτικό που επικρατεί ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, γιατί μιλάει για τους 10 εδώ πέρα και για το θηρίο απάνω στους οποίους αυτός βασιλεύει, θα τη σκίσουν τις σάρκες της και θα τη φάνε και θα την κάψουνε. Έχει να περάσει από φωτιά αυτό το θρησκευτικό σύστημα για το οποίο καυχόνται πολλοί και εδώ στην πατρίδα μας. Είδατε παραπάνω χρυσάφια και διαμάντια και όλα αυτά. Οι άνθρωποι νομίσανε πως μπορούμε να μείνουν εδώ απάνω, να τσαλαπατάνε κυριολεκτικά, να δυσφημίζουν, να συκοφαντούν τους Αγίους του Κυρίου. Αλλά ο Θεός τους επιφυλάσσει ένα ποτήρι γεμάτο από δηλητήριο και θα το πιούνε οι άνθρωποι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και εκείνα τα δύο τέρατα που εμφανίζονται στην ανθρώπινη σκηνή της ιστορίας. Στην ανθρώπινη ιστορία, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Τι θα γίνει με αυτούς? Θυμηθείτε, εδώ στην Αποκάλυψη έρχεται στιγμή που όλος ο κόσμος λέει ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, ποιος μπορεί να πάει κόντρα σε αυτόν, και οι πάντες τον προσκυνούν, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι μεγάλοι και οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες, όλοι τον προσκυνάνε, και οι χιλίαρχοι και όλοι, στρατιωτικοί και οι πάντες τον θεοποιούν και τον προσκυνούν σαν Θεό. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου πια. Είναι οι ώρες που επικρατεί κυριαρχία αυτός. Η κυριαρχία του φαίνεται αδιαμφισβήτητη και αναμφισβήτητη. Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο κυρίους? Είναι και αυτοί οι βασιλιάδες. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ο ένας του κάνει εικόνα. Και καλεί τον κόσμο να προσκυνήσουμε την εικόνα του θηρίου. Δεν βλέπετε, έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Δολοφονία, ανασταίνεται από τους νεκρούς. Διάβολος, πάει να μιμηθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι μοναδική. Μόνο εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μόνο εκείνος μπορεί να ανασταίνει από τους νεκρούς. Και πνευματικά και σωματικά. Αποκάλυψης Ι.Θ. 19-20. Τι θαυμάσια! Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάνουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Που κάθεται πάνω στον ύπο είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ. Νωρίτερα ο διάβολος προσπαθεί ο Αντίχριστος να τον μιμηθεί. Και πιάστηκε το θηρίο
Και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάγησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα του. Ζωντανή ερήχθησαν οι δυο στη λίμνη του ποιός την και ομένη με το θείο. Ο Ιησούς Χριστός τους έπιασε ζωντανούς εδώ. Εδώ στο πεδίο της μάχης και τους έριξε στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Μέγας τριαμβευτής ο Ιησούς Χριστός. Και τι θα γίνει με τους άλλους δυο ρίγες, το θάνατο και τον Άδη? Ποιο είναι το δικό τους το μέλλον και η πορεία τους? Έως πότε θα βασιλεύουν αυτοί οι κύριοι? Είναι βασιλιάδες πολλοί, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, μας είπε ο Παύλος. Μέχρι πότε λοιπόν? Έρχεται η ώρα και η δική τους ώρα. Έσχατος εχθρός καταρχείται ο θάνατος, θα πει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους 25-26 πορεία. Ο τελευταίος εχθρός. Και στην Αποκάλυψη 21-4. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, δεν θα υπάρχει πλέον. Πόσα δάκρυα, πόσο πένθος, πόσο πόνο εφώτισε την ψυχή μας ο θάνατος προσφυλών μας. Δεν θα ξαναγίνει αυτό πια. Τέτοιο συνέστημα δεν θα το ξαναδοκιμάσουν οι λυτρωμένοι του Χριστού. Και στο 13-14 του Κάπα κεφαλαίου μας λέει: και έδωγε η θάλασσα τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς τους και κρίτησαν ο καθένας κατά τα έργα τους. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Εκεί που είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βροντοφωνάξει ο Παύλος γεμάτος θρίαμβο. Θρίαμβο μέγα. Πού θάνατε το κέντρο σου? Πού Άδη η νίκη σου? Σε κατάπιε η ζωή, κατεπώθη το θνητό υπό τη ζωή. Αυτοί λοιπόν όλοι θα πολεμήσουμε το αρνείο. Και λέει στο ΙΖ 14, αυτοί θα πολεμήσουμε το αρνείο και το αρνείο θα τους νικήσει. Γιατί αυτός είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλέων. Όσο και αν καμώνονται όλοι ετούτοι, εκτός από την τριάδα που είπαμε, είδαμε ότι εμφανίστηκαν κι άλλοι στο προσκήνιο της ιστορίας και ενώσανε τις δυνάμεις τους. Όλοι μαζί, θυμηθείτε εκείνο το δεύτερο ψαλμό, εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν, μαζεύτηκαν μαζί, όλοι μαζί. Και στράφησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού, αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τις αλυσίδες τους. Να απαλλαγούμε από αυτούς, να τους νικήσουμε κατά κράτος, μια και καλή, να ησυχάσουμε. Αν δεν μπορούν να ησυχάσουμε. Όλοι αυτοί θα ρυθούν στη λίμνη του πυρός. Θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι ο Χριστός θα βασιλέψει δυναμικά πλέον απάνω σε όλους αυτούς. Αλλά η βασιλεία του Χριστού είναι ευτύχημα, είναι θαύμα της αγάπης του, ότι δεν είναι μόνο μια βασιλεία που την εφαρμόζει απάνω στους εχθρούς του, που πατάει κάποιους που δεν τον θέλησαν κάτω από τα πόδια του, αλλά θα απλώσει και τη βασιλεία της αγάπης του. Η αγάπη του θα απλωθεί στις αιωνιότητες, σε σφαίρες πέρα από τον κόσμο τούτο. Δεν θα περιοριστεί η βασιλεία της αγάπης του Χριστού πλέον μέσα στις καρδιές των ολίγων. Και δεν το ανέχεται ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων να ζουνε οι λυτρωμένοι του Εσαΐ μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και σε αυτόν τον κόσμο της ασέβειας και της αμαρτίας. Να υποφέρουν και να βασανίζονται και να διαμαρτύρονται, να παραπονιούνται, συγγνώμη, καλύτερα απάνω από τον ουρανό μπροστά στον Κύριο
Μέχρι πότε, Κύριε Άγιε και Αληθινέ, δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης? Και ο Κύριος θα έρθει και θα εφαρμόσει την βασιλεία της κρίσης, αλλά και την βασιλεία της αγάπης. Έχει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, μας λέει ο Ματθαίος στο Γιονταστίγμα 19. Και ας έχουμε υπόψη μας και την προτροπή: η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Να αρπαχτούμε από τον βασιλιά, από τα τρυπημένα του χέρια, από τα πόδια του τα ματωμένα, για να είμαστε ασφαλείς σε όλη την αιωνιότητα. Ναι, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά σε μας, αλλά σε μας είναι ένας Θεός ο Πατέρας, εξού τα πάντα και η μίση αυτών, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού, και σαν πλάσματα και σαν λυτρωμένοι είμαστε δια του Ιησού Χριστού. Η ελπίδα μας είναι απάνω στον Ιησού Χριστό. Οι μερίδες μας πέσανε σε τόπους τέρπνους. Ελάβαμε με πίστη ωραιοκάτη κληρονομία. Και για να είμαστε και μέσα στο γράμμα, αφού είμαστε στο πνεύμα της ημέρας, η Κυριακή του Θωμά σήμερα, θα θυμίσω και του Θωμά τα λόγια: σαν ο Κύριος εμφανίστηκε στη δυσπιστία του, στην ολιγοπιστία του, Θωμά, ορίστε τα χέρια μου και τα πόδια μου. Να, σηκώνει το πουκάμισό του ο Κύριος. Έλα εδώ, Θωμά, βάλε λοιπόν, αφού επιμένεις, το δάκτυλό σου εδώ στον τύπο των ύλων. Ακούμπησε λοιπόν, να βεβαιωθείς ότι είμαι Κύριος και του θανάτου, ότι είμαι εγώ που βλέπεις, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και όχι μόνο, ο βασιλιάς των πιστών, ο βασιλιάς αυτού του κόσμου και της αιωνιότητας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος θα μας πει στη Ρωμαίους α4: ο Ιησούς Χριστός απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Αποδείχθηκε, έχουμε αποδείξεις, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε 500 και πλέον μάρτυρες που τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια, που κουβέντιασαν και φάγανε μαζί του, ότι αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και ζει. Και μου έκανε χθες το βράδυ, θυμηθείτε, εντύπωση εκείνος ο ωραίος ψαλμός, ο κόπα θήτα ψαλμός, που συνδέει τη δύναμη του Ιησού Χριστού με την αγιότητά του. Η δύναμη του έγκυται στην αγιότητά του. Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερό, διότι είναι Άγιον. Υψούτε Κύριον τον Θεό μας και προσκυνείτε εις το υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε και ζει, βασιλεύει στις καρδιές των πιστών και θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων με την απέραντη θεϊκή του αγάπη. Δεν έχουμε λοιπόν παρά σε αυτόν τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο τώρα, ορατό τότε, τον μόνο σοφόν Θεό, τον σωτήρα μας, τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, εκείνον που είναι κάθε στιγμή παρόν στη ζωή μας, εκείνον που και μας συγχωρεί και μας στηρίζει και μας σηκώνει και μας ενθαρρύνει και μας ικανώνει να τα βάζουμε με τις δυνάμεις του σκότους. Εμείς οι φτωχοί, οι μικροί άνθρωποι, οι άνθρωποι που ζήσαμε μέσα στο βασίλειο του σατανά, μέσα στην αμαρτία, που κυκλοφορεί μέσα στα μέλη μας, που ενεργείται ο θάνατος,
να μπορούμε σήμερα να τα βάζουμε με αυτές τις δυνάμεις του σκότους, χάρη στη δική του αγάπη, χάρη στη δική του θυσία, χάρη στο δικό του θρίαμβο επάνω στο σταυρό ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, χάρη στη νίκη του επάνω στην αμαρτία και στον θάνατο. Να είμαστε νικητές. Τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, σε αυτό τον βασιλιά ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο 6.

Ύμνος 6. Δόξα ανήκει στον Χριστόν τον μόνον γητρωτήν. Ας ψάλλομεν όλοι ομού, δόξα στον ηγητήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες από το να τελειώσουμε τη ζωή μας μέσα στην πίκρα της αμαρτίας και στην απελπισία και την απογοήτευση, και όχι μόνο, αλλά και να χαθούμε αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό να τα βάλει, να πολεμήσει, να συντρίψει, να κατανικήσει τους εχθρούς της ψυχής μας, τον διάβολο και την αμαρτία και τον θάνατο και τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, τις θρησκείες και τα συστήματα όλων των ανθρώπων και όλης της ιστορίας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριέ μας. Αποδείχτηκες πράγματι Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως είσαι βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος Κυρίων, και όχι μόνο, αλλά είσαι και δικός μας βασιλιάς, και θέλουμε να βασιλεύεις με όλη σου την άνεση μέσα μας και απάνω μας και στη ζωή μας, σε κάθε μας βήμα, στο λόγο, στη σκέψη, στην επιθυμία, στις ενέργειες και πράξεις μας. Ας μη είναι, Κύριέ μας, βοήθησέ μας και δώσε μας πλούτο χάριτος, διάφορος ο λόγος μας από τη ζωή μας. Γέμισέ μας με την παρουσία σου και με το θρίαμβό μας, θρίαμβό σου τίμησέ μας. Και μη σου αποδίδουμε τη δόξα και τη λατρεία και τον έπαινο και την τιμή που ανήκει σε σένα, Πατέρα ουράνιε, μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα μας, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, τον Βασιλιά μας, και το Πνεύμα το Θείο, το Πνεύμα το Άγιο, το Ζωοποιό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου και τώρα και αιώνια. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, με όλη σας την υπομονή, δύο κεφάλαια απόψε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το ΚΒ και το ΚΓ, 22 και 23 κεφάλαια. Άζε δε η εορτή των Αζήμων η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσουν αυτόν, διότι εφοβούνται των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν τον ονομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των 12, και υπήγε και συνελάγησε μετά των αρχιερέων και των στρατηγών το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Και εχάρισαν και συνεφώνησαν να δώσουν εις αυτόν αργύριον, και έδωκεν υπόσχεση, και ζήτη ευκαιρία να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς το ρίκο. Ήλθε δε η ημέρα των Αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσωσει το Πάσχα, και απέστειλε τον Πέτρον. Τούτον έβρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα τον αδίζωση φόρους εις τον Κέσσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος ρώτησε αυτόν, λέγον, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε, προς αυτόν είπε, «Σύ λέγεις», και πάλι το ομολογείς. Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους, «Ουδέν ένδυμα ευρίσκω εν του ανθρώπου τούτο. Οι δε επέμενον λέγοντες ότι τα ράτη των λαών διδάσκουν καθ' όλη την Ιουδαίαν αρχίσας από της Γαλιλαίας ως εδώ. Ο δε Πιλάτος ακούσας Γαλιλαίαν, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθών ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεψεν αυτόν προς τον Ηρώδην ορθής είτο και αυτός εν Ιεροσολύμης εν τάφτεστες ημέρες. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού, και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού. Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, την αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ίστανδο δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούνται σε αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέπεξεν, ενέδισε αυτόν λαμπρών ημάτιων και έπεμψεν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτον. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτον ήταν εις έκφραν προς αλλήλους. Ο δε Πιλάτος συγκαλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών είπε προς αυτούς, «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως στασιάζοντα των λαών, και ειδού εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας δεν έβρωνε τον άνθρωπο τούτο ουδέν έγκλημα εν το εξώσον κατηγορείται κατά αυτού. Αλλού δε ο Ηρώδης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν, και ειδού ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω απολύσει», είπε δε, «έπρεπε δε αναγκαίως να απολύσει εις αυτούς ένα εν διορτή. Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντας, σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν, ώστις διαστάσιν την αγενωμένην εν τη πόλη και διαφώνων φώνων ή το βεβλημένος εις φυλακή». Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς, «Θέλω να απολύσει τον Ιησού». Οι δε φώναζον λέγοντας, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν ούτως? Ουδέ μίαν αιτία θανάτου έβρωνεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύσα αυτόν θέλω απολύσει». Αλλά εκείνοι επέμενον εφωνάς μεγάλα ζητούντες να σταυρωθεί. Και έφωνε αυτόν και των αρχιερέων υπερίσχυον. Και ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν. Και απέλυσεν εις αυτούς τον διαστάσιν και φόνο βεβλημένον στη φυλακή των οποίων εζήτουν, τον Βεϊσούν παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίεσαν Σίμωνα την Ακυριναίων ερχόμενων από του αγρού και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών έτεινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δια τα τέκνα σας. Διότι του έρχονται οι μέρε καθ' αστέλους συνειπή, μακάρι εστήρε και εκυλίετενες δεν εγέννησαν και οι μαστίτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουν συναρχίσει να λέγω συν εις τα όρη, πέσατε εφ' ημάς και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλων πράττουν στα αυτά, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν?» Εφέροντο δε και άλλοι δύο μετά αυτού, ήταν εις σαν κακούργοι δια να θανατωθώσει. Και όταν ήρθαν εις τον τόπον των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών, των δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτού, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων, και ίστατο ο λαός θεωρών. ενέπαιζον δε και οι άρχοντες μετ' αυτών λέγοντες, άλλους έσωσε, ασώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες εις αυτόν όξιος, και λέγοντες, εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ή τότε και επιγραφή και γραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είστε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμοι αυτών λέγον, εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπληκτεν αυτών λέγον, ουδέ των Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ως της είσαι ενδιαυτή κατά δίκη, και ημείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσα επράξαμε να απολαμβάνομαι, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω, σήμερον θα λυσίστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφώνη την κίνε ως ώρας ενάτης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσο το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνήν μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και ταύτα λοιπόν εξέπνευσε. Ειδών το εκατόνταρχος των συγκινόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι οι συνερχόντες εις την θεωρίαν τάφτην βλέποντες τα γενόμενα υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ήσταν το δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινε συνικολούθησαν αυτών από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα. Και ήδου ανήρθησε ο Σιφ το όνομα ως της ήτο βουλευτής ανήρα αγαθός και δίκαιος. Ούτως δεν ήτο σύμφωνος με την βουλή και την πράξη αυτών από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλεία του Θεού. Ούτως ερθόν προς τον Πιλάτον εζήτησε το σώμα του Ιησού. Και καταβιβάσας αυτό ετύλιξε αυτό με συντόνα και έθεσε αυτό εν μνημείο λελατωμημένο όπου δίσε τι είχε ενταφιαστεί. Και είπε ημέρα Παρασκευή και εξημέρωνε Σάββατο. Οικολούθησαν δε και γυναίκες έτοιμες είχαν ελθεί μετά αυτού από τις Γαλιλαίας και είδαν το μνημείο και πώς ετέθη το σώμα του Ιησού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Να ψάλουμε λοιπόν έναν ύμνο, τον ύμνο 311. 311 ύμνος.

παγκόσμια, η εβδομάδα αυτή στο χριστιανικό ονομαζόμενο χώρο είναι η εβδομάδα των παθών του Ιησού Χριστού. Είναι μια εβδομάδα που ο Κύριος έχει πάρει ήδη την τελική ευθεία προς το Σταυρό του Γολγοθά. Και σαν την απόψινή βραδιά, ο Ιησούς Χριστός έχει συναφεί με τους μαθητές του στο Ανώγιο για να φάνε τον Πασχαλινό αμνό, το Πασχαλινό αρνί. Το αρνί του Πάσχα που, όπως ξέρουμε, άρχισαν να το τρώνε από τη βραδιά της εξόδου από την Αίγυπτο, όταν ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή για να τους βγάλει μέσα από τη φοβερή δουλεία της Αιγύπτου, εκεί που ζήσανε 400 ολόκληρα χρόνια. Και είναι αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες τόσο δύσκολες και τόσο κρίσιμες για τον Ιησού Χριστό, που μόνο Εκείνος θα μπορούσε να μας τις περιγράψει. Αλλά επειδή το μυαλό μας και η καρδιά μας δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν περισσότερα από όσα λέει αυτό το βιβλίο, πιστεύω ότι στις διαστάσεις τις άλλες που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στον παρόντα κόσμο, ο Ιησούς Χριστός θα μας αναλύσει το πάθος Του όταν βρεθούμε στην παρουσία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε κι εμείς από τους λίγους εκείνους ανθρώπους μέσα στους αιώνες, από το μικρό πίμνιο, όπως χαρακτήρισε τα παιδιά τα δικά Του ο Θεός. Όπως ο Ιησούς Χριστός είπε, μη φοβάσαι εσύ το μικρό πίμνιο. Στα συμβάντα λοιπόν της βραδιάς μας θυμηθείτε, φάγανε το δείπνο το βράδυ που ετοίμασαν οι μαθητές κατά την λεπτομεριακή οδηγία του Χριστού. Τους έπινε τα πόδια και τους είπε, αυτό το κάνω για να σας διδάξω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να είστε ταπεινόφρονες και απλοί. Εκεί ξεκαθάρισε τις σχέσεις του μαζί του ο Ιούδας, σηκώθηκε από εκεί και έφυγε, αφού είχε ήδη κανονίσει με τους αρχιερείς στο συγκεκριμένο σημείο που ήξερε ότι πηγαίνει ο Ιησούς το βράδυ για να προσευχηθεί, να τον παραδώσει αντί τριάκοντα αργυρίων. Κατεβαίνει, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέντρων ο Κύριος, πάει στο όρος της Γετσημανή, στο όρος των Ελαιών, εκεί που συνήθιζε να περνάει βραδιές ολόκληρες στην προσευχή του Θεού, γιατί αν και είχε προϊστορία θείας καταγωγής και υπόστασης, όμως τον κόσμο του το επικοινωνούσε με τον ουράνιο Πατέρα, βεβαίως όχι σαν εμάς, αλλά πολύ περισσότερο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος που είχε ανάγκη από την προσευχή και την επικοινωνία μέσω της προσευχής με τον Πατέρα. Εκεί δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής, επικοινωνεί με τον ουράνιο Πατέρα και τον παρακαλεί αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι, το οποίο ξέρουμε ότι ήταν η εγκατάλειψη. Πολλοί που δεν ξέρουν νομίζουν ότι να, και ο δικός σας ο ήρωας, εσείς οι χριστιανοί που λέτε ότι έχετε έναν ήρωα, δίλιασε μπροστά στο φυσικό μαρτύριο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Ιησούς Χριστός το φυσικό μαρτύριο δεν το λογάριασε καθόλου, αλλά το ποτήρι του ήταν η εγκατάλειψη από τον ουράνιο Πατέρα. Μας είναι γνωστό αυτό. Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, πως ήταν δυνατόν να ανεχτεί και να υπομείνει την εγκατάλειψη, την απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα. Αυτό είναι που φλέγει, που κατακαίει την καρδιά του. Στη συνέχεια ξέρουμε ότι αφού περνάει η νύχτα, πηγαίνει ο προβότης, τον φυλάει, προσπαθεί και εκείνες τις στιγμές να τον συγκινήσει με τη λέξη «φίλε, φίλε, γιατί ήρθες, Ιούδα με φίλημα παραδίδει στον Υιό του ανθρώπου». Αλλά η καρδιά του Ιούδα έχει ρίξει ήδη, όπως λέμε, τον κύβο. Έχει πάρει την απόφαση του ο Ιούδας και πλέον δεν έχει δρόμο γυρισμού. Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο μεγάλη μέρα, θα τη λέγαμε, της χριστιανοσύνης. Βέβαια αυτό δεν απηχεί, δεν ακούγεται καλά στις μέρες μας, επειδή αυτό που λέγεται χριστιανοσύνη δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα όνομα κούφιο, άδειο, χωρίς περιεχόμενο.
Χριστιανισμός είναι το να ζει κανείς το πάθος του Χριστού, να ζει το μίσος κατά της αμαρτίας, να ζει σαν αναστημένος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα, να φλέγεται από την παρουσία του Θεού, να δίνει τη μαρτυρία του θαραλέα, όπως ο Χριστός και οι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί, οι ζωντανοί χριστιανοί των αιώνων. Για αυτήν την ημέρα και μέσα σε αυτή την ημέρα συναντάμε και θα μελετήσουμε απόψε τέσσερες ληστές. Τέσσερες ληστές. Όπως διαβάσαμε στα δυο αυτά κεφάλαια, συναντήσαμε ήδη αυτούς τις τέσσερες ληστές. Δεν ξέρω ποιος νομίζετε εσείς πως θα είναι ο πιο μεγάλος. Ο Λόγος του Θεού έχει παραδοξότητες και εκπλήξεις. Και πιστεύω ότι και πάλι μια έκπληξη θα παρουσιαστεί στα αυτιά σας και απόψε. Ίσως κάποιος να έλεγε ότι ο πιο μεγάλος ληστής είναι ο Βαραβάς, ο οποίος είναι στη φυλακή ήδη. Ο Βαραβάς. Μεγάλη προσωπικότητα, ληστής, εγκληματίας. Και η Ρωμαϊκή Αρχή τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Αλλά είναι ο τύπος, ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει από τότε και σε όλους τους αιώνες ολόκληρη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όλους εκείνους οι οποίοι ελευθερώθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Βέβαια ο Βαραβάς απολαμβάνει, δεν θα το πίστευε, δεν το περίμενε, δεν το φανταζότανε, ίσως κάποια αχτίδα ελπίδας, αμυδρής ελπίδας μέσα στους τόσους άλλους να φανταζότανε και να σκεφτότανε μήπως και πέσει ο κλήρος σε μένα. Ήξεραν ότι ο Ρωμαίος ηγεμόνας ο Πιλάτος τους απολάει έναν κατάδικο αυτή την ημέρα για να κατευνάζει τα πάθη τους και την επαναστατικότητά τους, τους ικανοποιούσε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πού να φανταστεί ο Βαραβάς ότι θα έπεφτε ο κλήρος αυτό να βγει από τη φυλακή ελεύθερος. Όμως δεν θα ελευθερωνότανε ούτε ο Βαραβάς εάν ο Χριστός δεν ερχότανε στη γη. Όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες, όλα τα ανθρώπινα μέσα είναι δοκιμασμένα και είναι αποδεδειγμένα ότι δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο, όχι από τα σίδερα της φυλακής, από τα οποία βέβαια μιλάμε ότι ελευθερώθηκε ο Βαραβάς, από τα άλλα σίδερα, από τα κάγκελα της φυλακής της αμαρτίας, από τα σίδερα των παθών, τις αλυσίδες με τα οποία τις οποίες είναι δεμένος ο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι έγινε με τον Βαραβά. Θα είχαμε, αν ζούσαμε εκείνες τις μέρες, να του δίναμε μια ευχή και να τον κυνηγάγαμε που μένει ο Βαραβάς, να τον τρέξουμε να τον βρούμε. Βαραβά, μην αρχίσεις αυτή την απελευθέρωση, σε λίγο θα φύγεις από τη ζωή, θα πεθάνεις. Ο Χριστός είναι σωτήρας, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού ο Βαραβάς το άκουσε, το κατάλαβε. Ξεχύθηκε σαν λάμβα την ημέρα της Πεντηκοστής, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αναστάτωσε τους πάντας και τα πάντα. Όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε από τα σίδερα της φυλακής τον Βαραβά και βγήκε ελεύθερος έξω και περπατούσε και χοροπηδούσε και φώναζε «Είμαι ελεύθερος!». Ακούσατε προημερών τον Τσουτσουβής ή όλο, πως το λέγανε, ο Κοεμτζής. Να ζήσω ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Αλλά εδώ μεταξύ ποια ελευθερία, Κοεμτζή, που είσαι δεμένος από την αμαρτία. Και ο Θεός να φυλάξει, να τον ελεήσει και να ξυπνήσει, γιατί τι είναι δύσκολο πράγμα να ξανακάνει άλλους δύο τρεις τέσσερις φόνους. Ο Βαραβάς λοιπόν είναι ένας μεγάλος ληστής και ο Χριστός ήρθε και τον απελευθέρωσε. Άμποτες να έχει να εκμεταλλεύει αυτό το προνόμιο και να τον βρούμε και στον ουρανό, τον Βαραβά. Α! Το έχετε δει ότι ουδέποτε αναφερόμαστε, σπανιότατα αναφερόμαστε σε αυτά που λένε οι παραδόσεις, επειδή πλάθουν μύθους, έχουν πλάσει άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν έτσι. Έχουμε όμως και άλλους δύο ληστές. Άλλους δύο ληστές. Ο ένας
είναι εκείνος που είπε μνήστητί μου Κύριε όταν έστησαν τη βασιλεία σου. Παρεούλα, φιλίες, ξενύχτια, πίνανε τα ουζάκια τους μαζί, τα βλέπια τους, τα πανηγύρια, φιλαράκια θα ήταν αυτοί. Κάποια στιγμή όμως σε κάποιον παραφύλαξαν, τον τρύπησαν με κάποιο στιλέτο και τους πιάσανε και τους οδήγησαν μαζί με τον τέταρτο ληστή εκεί απάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Αλλά τι ωραίος ο ένας από τους δυο ληστές, τι ωραίος! Δεν ήτανε καθόλου ωραίος, ήταν ένας εγκληματίας. Όποιος θα τον έβλεπε, ακόμη και οι πατριώτες, οι άνθρωποι που είχαν λίγο αίσθημα μέσα τους, λίγο πόνο, ποιος ξέρει τι άνθρωπο σκότωσε. Και αν ακόμη σκότωσε ένα Ρωμαίο στρατιώτη, θα λέγαμε, έτσι. Όπως συμβαίνει πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι με αισθήματα θα λέγανε ποια μανούλα, έτσι δεν λέμε, ποια μάνα θα τον κλαίει αυτό το παλικάρι τώρα. Τι φταίει ένα στρατιώτης, στέκεται εκεί πέρα. Βέβαια, ο κατακτητής όταν στενάζει δεν τα ξέρει αυτά και οι συναισθηματισμοί δεν έχουν πέσει τέτοιες ώρες. Αλλά αυτός ο ληστής από όλους τους ληστές του κόσμου εφάνηκε ο πιο έξυπνος και είναι αντιπροσωπευτικός των μεγάλων αμαρτωλών που ήρθε ο Χριστός να τους σώσει. Και δεν έχουμε μια τέλεια σωτηρία, δεν έχουμε μια προσωρινή απελευθέρωση από τη φυλακή, διότι αυτός ανεβαίνει στο Σταυρό και πεθαίνει στο Σταυρό. Μαρτυρικότατο θάνατο, όπως το έχουμε πει κι άλλοτε και το ξέρουμε. Η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος ήταν ο φρικαλαιότερος θάνατος, ο πιο επονίδιστος, ψυχική οδύνη, σκοτοδύνη, θόλωνε το μυαλό του ανθρώπου, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, όπως έπεθε το στήθος του όλο μπροστά κρεμασμένος έτσι από τα χέρια στο σταυρό. Και ήταν φρικτός πραγματικά αυτός ο θάνατος. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν απάνω στο σταυρό και υπόφερε και ούρλιαζε από τους πόνους, πως τα λέγαμε τις κουβέντες, αυτός ο άνθρωπος αφήνει, ο πρώτος άνθρωπος, ο μεγάλος αμαρτωλός, ο ληστής, αφήνει σε λίγο τα ίχνη του, τα πρώτα ίχνη στον ουράνιο παράδεισο. Ο πρώτος που πάει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο πρώτος που μπαίνει στον ουράνιο παράδεισο είναι αυτός ο ληστής. Και υπάρχει και ο άλλος. Υπάρχει ο άλλος, για να φαίνεται ότι εδώ η διαφορά είναι διαφορά καρδιών, δεν είναι διαφορά περιστάσεων, γεγονότων, συνθήκων, όπως λέμε, χαρακτήρος και τα λοιπά, ηθικής ή ανήθικης ζωής, είναι οι ίδιοι και οι δυο τους, έχουν την ίδια ευκαιρία, είναι στον ίδιο τόπο, είναι δίπλα τους εκείνος που μπορεί να τους σώσει, ο ένας αρπάζεται από την ευκαιρία, ο άλλος εξακολουθεί να χλεβάζει, να ηρωνεύεται, να πειράζει τον Χριστό. Εάν είσαι όπως λες και καμώνεσαι πως είσαι ο γιος του Θεού, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς. Και ο άλλος τον επέπληξε και τον μάλωσε, δε φοβάσαι τον Θεό. Επιτέλους, εμείς καλά κάνουμε, καλά μας κάνανε, καλά παθαίνουμε, άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα άτομο. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι αθώος, είναι δίκαιος. Και τι κρίμα, τι κρίμα να χαθούνε ανθρώπινες ζωές. Τι κρίμα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να τραγουδάει σαν τα πουλιά για την δόξα του Θεού του. Λέει κάποιος, και αλληλοτρογόμαστε εδώ πέρα, λέει κάποιος, τα πουλιά του ίδιου είδους τραγουδάνε στις ίδιες συχνότητες σε όλο τον κόσμο. Γιατί και οι άνθρωποι να μιμηθούνται το παράδειγμά τους. Αν καταλαβαίναμε τι έχει κάνει ο Θεός, γιατί μας έπλασε, γιατί ζούμε εδώ πέρα και πόσο όμορφη και ωραία θα ήταν η ζωή μας αν πηγαίναμε στα ίχνη του Χριστού, στο θέλημα του Κυρίου, δεν θα είχαμε όλο αυτό το δράμα και δεν θα το ζούσαμε κάθε μέρα. Θα δούμε ποιοι τον χαρακτήρισαν εκείνο τον ένα ληστή και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι και τι είναι για τον καθένα μας. Δεν είναι ο Βαραβάς, δεν πρέπει να είναι ο ένας ούτε ο άλλος ο πιο μεγάλος ληστής.
μένει τώρα ο τέταρτος. Ποιος να είναι αυτός ο τέταρτος ληστής? Γι' αυτό σας σύνησα εκείνη τη λέξη, την κρατήσατε πιστεύω στη σκέψη σας. Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουνα στο ιερό και δίδασκα το λαό. Μπροστά στα μάτια σας έκανα θαύματα, ομολογήσατε ότι έκανα θαύματα. Τα είδατε, ακόμη και ο Ηρώδης τα ξέρει και περίμενε να με δει και να του κάνω, το θαυματοποιώ. Ποιος είναι ο τέταρτος ληστής? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ληστής. Ο ίδιος λέει αυτή τη λέξη. Αναγνωρίζει ότι είναι ληστής. Εδώ είναι ένας τρόπος για να ελέγξει αυτούς εκεί που ήρθαν, ένα πράγμα ολόκληρο. Με μαχαίρια, με λαμπάδες, με όπλα, στρατιώτες, αρχιερείς, όλοι μαζί, συρπετός. Έγινε ανάστατη όλη η πόλη, μια μικρή πόλη ήταν η Ιερουσαλήμ. Φανταστείτε με φανούς και λαμπάδες να τρέχουν και να πηγαίνουν μέσα εκεί στην κοιλάδα για να ανέβουν, να συλλάβουν στον κήπο των ελαιών, στο όρος των ελαιών εκεί πέρα, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι μια μοναδική προσωπικότητα, είναι ένας ληστής περίεργος, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Με κανένα ληστή δεν μοιάζει ο Χριστός. Αφήστε τους να λένε. Και από τότε υπάρχουν αμέτρητοι που λένε πως ο Χριστός ήτανε ψευτοεπαναστάτης, ήτανε ψευτολόγιος, ήτανε ψευτοθαυματοποιός, ήτανε κομπογιαννίτης, ήτανε νόφος, ήτανε... Και πόσα δεν του έχουν πει. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά την αλήθεια. Όμως μας προβληματίζει αυτή η προσωπικότητα που ονομάστηκε από το θρησκευτικό κατεστημένο με ισχυρότερες λέξεις. Του συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι της εποχής του με το χειρότερο τρόπο, το χειδαιότερο, το πιο βάρβαρο, το πιο βάναυσο τρόπο. Είναι εκείνος που έκανε θαύματα. Δεν το αμφισβητεί κανένας στην εποχή του. Υπάρχουν άνθρωποι ιστορικοί της εποχής του. Ο άνθρωπος που μίλησε με σοφία εκπληκτική μπορεί να είναι ληστής. Ο άνθρωπος που εκπλήρωσε προφητείες αιώνων στο πρόσωπό του με λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος της μοναδικής τόλμης. Οι ληστές είναι τολμηροί, αλλά δεν έχουν τόλμη τέτοια ώστε να παραβληθούν με τούτο τον Ιησού. Είναι ο μοναδικός που φέρνει περγαμηνές Υιού Θεού. Μπορεί να είναι ένας ληστής με αυτά τα στοιχεία? Μπορεί ένας ληστής να ζήσει μια Γεθσημανή? Ποιος ληστής προσευχήθηκε ποτέ έτσι όπως προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός στη Γεθσημανή? Αρχικά φαίνεται να προσευχήθηκε όρθιος. Απομακρύνθηκε όσο μπορεί να πετάξει μια πέτρα κανείς. Από τους τρεις μαθητές άφησε τους 8, επήρε τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη πιο πέρα, καθίστε και εσείς εδώ, και πήγε πιο πέρα ακόμη. Στη δεύτερη φάση γύρισε, τους βρήκε. Στη δεύτερη φάση φαίνεται ότι γονάτισε και προσευχόταν. Στην τρίτη φάση έπεσε με το πρόσωπο στη γη, βρούμητα, και προσευχότανε. Και δεν προσευχήθηκε 3 ή 5 λεπτά όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς στο πόδι. Και όπως τόσοι άλλοι και εδώ και παρά έξω, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει την προσευχή με μια κίνηση του χεριού. Ώρες ολόκληρες. Ξημερώματα πήγαν και το πιάσανε. Από βραδύς πήγε, να πήγε 9, 10 η ώρα, 11. Ώρες ολόκληρες πέρασε στη Γεθσημανή προσευχόμενος και ζητώντας από τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, Αβά, Πατερούλη μου, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. Ένας ληστής δεν μπορεί να κάνει προσευχή, δεν ξέρει να κάνει προσευχές. Δεν ξέρει τον Θεό για Πατέρα του. Δεν ξέρει τι να πει. Και όταν έχει κάποια προβλήματα και φόβους και αγωνίες, και όταν κάποιες λύσεις δοθούν στη ζωή του, δεν ξέρει ποιον να ευχαριστήσει.
Ο Ιησούς Χριστός δίνει τη μάχη, τη μάχη της σωτηρίας, και εδώ είναι που παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Όχι το δικό μου, όχι το δικό μου, όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Μπορεί να αναγνιστείς ένας άκακος, όπως το λέει ο Ισαΐας. Ξέρετε ότι έχουμε Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη και έχουμε και ένα Ευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη. Ο Ισαΐας ο προφήτης χαρακτηρίζεται ως ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Στο νη γάμα κεφάλαιό του ο Ισαΐας ο προφήτης θα μας πει εδώ πέρα: αυτός ήταν κατατεθλιμμένος και δεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Επέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έπροσθεν του κύρωτος από άφωνον. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Δεν άνοιξε το στόμα του. Άφωνο, αρνί, άκακο. Τέτοιοι είναι οι ληστές. Πώς στείλαν όλο αυτό το τάγμα να πιάσουν ένα άκακο αρνί. Έτσι που μοιάζανε σαν να πηγαίνουν να πιάσουν όχι μόνο ένα ληστή, μια σπήρα από ληστές ολόκληρη. Ένας Άγιος όπως ήταν ο Χριστός, μέσα στο κέντρο του νόμου του Θεού και του θελήματος του Θεού, μπορεί να είναι ληστής. Κοιτάξτε τι μας λέει πάλι ο Ισαΐας: ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλύνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Δεν έκαμε ανομία, δεν είναι άνομος. Οι ληστές είναι άνομοι, είναι παράνομοι, ζουν στο σκοτάδι και δρούν στο σκοτάδι. Ετούτος είναι ένομος. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ληστής? Και παρακάτω θα μας το πει πάλι: δια τούτο θα δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα μοιραστεί λάθριο, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατο και μετά ανώμων ελογίστη. Ενώ είναι ένομος, κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, όμως ελογίστηκε μεταξύ ανώμων, τοποθετήθηκε και θεωρήθηκε από τον ουράνιο πατέρα ως άνομος, ως παράνομος, ως παραβάτης του θελήματος του Θεού, ως αμαρτωλός, ως ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών όλων των αιώνων. Στο πρόσωπό του αποτελεί το πρόσωπό του την συνισταμένη όλων των αμαρτωλών. Στο πρόσωπό του επικεντρώνεται και συγκεντρώνεται όλη η ενοχή και όλη η ανομία όλων των ανθρώπων. Ελογίστη μεταξύ ανώμων. Ο ουράνιος πατέρας από πάνω τον είδε σαν τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Και ο Κύριός μας έβαλε από μόνος του την ψυχή του. Ένας άνθρωπος αθώος και δίκαιος ανακηρύσσεται ήδη από όλο το δικαστήριο. Ο Ηρώδης τον εβασάνισε και τον έστειλε πίσω. Δεν βρήκα τίποτα. Τον ηρωνεύτηκε, τον έδισε εκείνη τη χλαμίδα τον, για να του πει: πάρε τον βασιλιά, πάρε τον. Αυτός είναι φαντασιόπληκτος. Εγώ ασχολούμαι εγώ με τέτοια. Ο Ηρώδης. Ο Πιλάτος. Ακόμη τρεις φορές μας λέει εδώ πέρα. Τον αναγνώρισε και τον ανεκήρυξε αθώο, αδίκαιο. Ο Ματθαίος μας λέει για τέταρτη φορά. Τέσσερες φορές. Και όχι μόνο. Θυμηθείτε ακόμη ότι και ο εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος στρατηγό, αυτό λοχαγός, όταν επάνω από το σταυρό ακούστηκε εκείνη η κραυγή του Ιησού Χριστού, η θριαμβική κραυγή, τετέλεστε, κραυγή θριάμβου και νίκης, νικητής ο Ιησούς Χριστός ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού, ενάντια στον σατανά, τότε έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, σε όλη τη γη. Δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο έκρηξης ηλίου. Μέρα μεσημέρι ήταν, 3 η ώρα το απόγευμα, ώρα 9. Το εβραϊκό ημερολόγιο άρχιζε, ορολόγιο άρχιζε από τις 6 το πρωί. Στις 7 λέγανε 1, στις 8 λέγανε 2 η ώρα, 3 και τα λοιπά. Στις 3 η ώρα
ακούστηκε αυτή η κραυγή. Τετέλεστε. Και έγινε σεισμός αυτό, σκοτάδι και σεισμός μεγάλος. Στήστηκαν οι πέτρες, ανοίχτηκαν τα μνημεία, βγήκανε νεκροί μέσα από τα μνημεία. Και αυτός ο λοκαγός ο Ρωμαίος ομολόγησε, όντως, πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος. Μόνο αυτή και ολόκληρος ο λόγος. Οι όχλοι, οι εισελπώντες στην θεωρία τάφτη, λέει η γραμμή. Όπως διαβάσαμε. Αυτοί που παρακολουθούσαν τον Χριστό εκεί πέρα και είδανε το τι έγινε αυτή την ώρα με το τετέλεσθε του Χριστού. Ο όχλος επέστρεφε, κατηφορίζουμε από το βραχάκι, από το βράχο εκείνο του Γολγοθά στην Ιερουσαλήμ, χτυπώντας τα στήθη τους, αναγνωρίζοντας πως αυτός ήταν δίκαιος, Άγιος, αναπάθητος, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Τι κάμαμε, τι δουλειά έχουμε εδώ, συνδράμαμε τους εγκληματίες, τους σταυρωτές. Μπορεί να είναι ληστής ένας τέτοιος άνθρωπος? Ακόμη αν ήταν ληστής, γιατί τόσο μίσος? Δεν δικαιολογείται τόσο μίσος ενάντια σε ένα ληστή υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέσα στην αμαρτία, κολυμπάει στην αμαρτία, στο έγκλημα, στο κακό, στην ασέβεια. Ποιος είναι εκείνος, θυμηθείτε, όταν ο Κύριος τους προκάλεσε με τη γυναίκα την επαυτοφόρος συλληφθήσα, ο αναμάρτητος από εσάς θα πετάξει πρώτος στο λιθάρι. Ελεγχθήκανε από τη συγκίνησή τους ένας-ένας και σηκωθήκανε και φύγανε, φτιάξαν τη γυναίκα μόνη. Συνείδηση της αμαρτίας τους. Ποιος λοιπόν από αυτούς είναι σε θέση να χαρακτηρίσει τον Ιησού Χριστό ληστή και πώς εκδηλώνεται ένα τόσο μίσος ενάντια σε έναν τέτοιο ληστή? Όταν η γραφή μας λέει ότι και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί αγαθοποιούν τους αμαρτωλούς, αυτή είναι η συμπεριφορά μεταξύ των αμαρτωλών. Δανείζουνε, αλληλοδανείζονται, αγαπάει ένας τον άλλο, βεβαίως αγαθοποιούν ένας τον άλλο. Εδώ πώς δικαιολογείται αυτό το μίσος? Αν είναι ληστής, θα γίνει και αυτός όλους αυτούς τους άλλους απ' έξω που είναι ληστές. Αυτοί κι αν είναι ληστές. Όχι εκείνοι που είναι σταυρωμένοι και όχι ο Παραβάς μόνο, αλλά και εκείνοι που τον καταδικάζουν νύχτα. Και ο άλλος ο δειλός ο Πιλάτος και ο Ηρώδης ο θρασίδηλος. Το πάθος της Γεθσημανή αποκαλύπτει τον Άγιο που δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής για να κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, για να ανακηρυχθεί στον καιρό του δίκαιος από τον ουράνιο Πατέρα. Οι άνθρωποι τον Άγιο δεν τον θέλουν μεταξύ τους. Μην παραξενεύεστε, λέει ο λόγος του Θεού ο Κύριος, για τον βασανισμό των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασία, σαν να συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο. Παράδοξο. Πας κόντρα στο ποτάμι. Ποιο, λέει κάποιος, είναι το ισχυρότερο ζώο? Ποιο είναι? Το λιοντάρι, ο ελέφαντας? Ό,τι τα έχουμε χθες, το άκουσαν αυτό. Πώς μου λέει τώρα, ναι. Είναι, λέει, μία πέστροφα, η πέστροφα, το ψάρι. Γιατί είναι το πιο ισχυρό? Γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα του ποταμιού. Αυτό είναι το πιο ισχυρό. Ένα ψαράκι πάει κόντρα στο ρεύμα. Άμα πας κόντρα στο ρεύμα θα σε μισήσουνε. Εάν είσαι ληστής και αν είσαι σαν και αυτούς, το αγαπάνε το δικό τους, λέει ο λόγος του. Το αγαπάνε. Αφού τους ταιριάζεις, αφού μοιάζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τον Ιησού Χριστό, για το πάθος του Ιησού Χριστού. Το πάθος του προβλέπεται στις Άγιες Γραφές. Δεν είναι συμπτωματικό.
δεν είναι περιστασιακό. Δεν ανεβαίνει στο σταυρό έτσι, γιατί το φέρανε οι περιστάσεις, αλλά αυτό έχει εφαρμοστεί σαν τρόπος καταδίκης για να πιαστεί στο δίχτυο ο Ιησούς Χριστός. Και αφού πιάσανε το μεγάλο λαβράκι, σε λίγο καταργήθηκε η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος. Αφού πέρασε αυτός από αυτό το μαρτύριο, σταμάτησε αυτό το φρικτό μαρτύριο. Τι μας λέει λοιπόν, αδέρφια αγαπητά, ο Λουκάς? Για να θυμηθούμε μερικά από όσα διαβάσαμε με τη χάρη του Θεού από τον Λουκά, κεφάλαιο ΚΓ. Κεφάλαιο ΚΓ του Λουκά. ΚΒ και ΚΓ. 47 και 48 στο ΚΒ. Μας λέει εδώ πέρα: ενώ δε αυτός ελάλιαν ιδού όχλος και ορευόμενος είδες εις τον 12, ήρχε τον εταυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φυγήσει αυτόν. Πόση προδοσία! Το πάθος του Χριστού, πολλές φορές νομίζουμε ότι αρχίζει από την ώρα που τον χτυπάνε. Το πάθος του αρχίζει από τη Γεθσημανή. Για να μην πω από το δείπνο ακόμα. Στο δείπνο είχε άρχισε να αγωνιά. Αρχίζει, συνεχίζει εδώ. Όταν αρχίζουν να τον φτάνει ο Ιούδας εκεί πέρα και φαίνεται η υποτίμηση. Δηλαδή πόσο φτηνά τον έχει πουλήσει. Ο άνθρωπος που έζησε μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια, 2,5, 3,5, λέμε 3 χρόνια. Δεν είναι βέβαιο πόσο. Ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί και αυτή μόνο να ήταν η ζωή, ο Χριστός τον ευεργέτησε αυτά τα 3 χρόνια. Ήτανε κοντά του, κανένας δεν τον ενόχλησε, κανένας δεν τον πείραξε, δεν του λείψε απολύτως τίποτα. Και το πάθος του Ιησού Χριστού είναι το εσωτερικό πάθος. Είναι εκείνο που του στοιχίζει μέσα στην ψυχή του. Θυμηθείτε τι είπε στους, στον ένα λεπρό που γιατρέθηκε από τους 10. Πόσο του στοίχησε? Πού είναι οι 9? Και οι 10 δεν γιατρεθήκατε? Πού είναι οι 9? Ο ένας επέστρεψε, μόνο ένας. Εκείνος που ξέρει τις αξίες υποφέρει. Και στο ΚΓ 11 δεν μπορούμε, αδέρφια, να σχολιάσουμε και τα δυο αυτά κεφάλαια. Απλά ορισμένα πολύ λίγα στοιχεία, αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησε αυτό και ενέπαιξε αυτό. Τον ενέπαιξε, τον ξεφτέλησε, τον ταπείνωσε. Τον ταπείνωσε. Τον έντυσε λαμπρό ημάτιο. Αυτό ήτανε γυαλιστερή, φανταχτερή ηρωνία του Ηρώδη. Να τον βλέπει ο κόσμος και να περπατάει στον δρόμο και να φαίνεται πώς τον συμπεριφέρθηκε, πώς του συμπεριφέρθηκε και πόσο σκληρά τον ηρωνεύτηκε και τον κοόιδεψε και τον χλέβασε ο Ηρώδης. Διερωτάται κανείς, όσο κι αν μας είναι γνωστά τα πράγματα, γιατί? Γιατί να θεωρηθεί εκείνος ο ένας ληστής και να ασχοληθεί τόσος πολλής κόσμος και τόσα ντουφέκια της εποχής εκείνης? Αλλά ο Κύριος ήθελε να βασανίσει αυτόν. Ο Κύριος ήθελε να βασανίσει αυτόν, μας λέει ο Ισαΐας. Δεν είναι γεγονός τυχαίο, όπως πολλά συμβαίνουν. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Απολύτως τίποτε. Και όταν κάπου χτυπάς τον κήχη σου, τι είναι? Και όμως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Πολύ περισσότερο στο πρόσωπο του Χριστού.
Εάν σε εμάς μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει χωρίς να ξέρει ο Θεός ποιο νούμερο από τις τρίχες του κεφαλιού μας που τις έχει αριθμημένες όλες έπεσε, πόσο μάλλον οι στιγμές του Χριστού είναι τόσο καλοσυγχυσμένες και καλομετρημένες μέσα στον χώρο και στον χρόνο που έζησε τα 33 αυτά χρόνια, και ιδιαίτερα εδώ καθώς οδεύει προς το πάθος και αντιμετωπίζει τον Σταυρό και ζει επάνω στον Σταυρό. Ο Κύριος υπέλησε να βασανίσει αυτόν. Όλο αυτό το βασανισμό, όλο αυτό το πάθος είναι γιατί εμείς υπήρξαμε αμαρτωλοί και χαμένοι. Προσβάλαμε την αγιότητα και την δικαιοσύνη του Θεού και έπρεπε να μας τιμωρήσει ο Θεός, και η τιμωρία που προβλεπόταν ήταν αιώνια κόλαση, θάνατος αιώνιος, μακριά από τον Θεό. Αλλά ο Θεός μας νικήθηκε, και επειδή δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος να προσφερθεί για να σωθούν οι άλλοι, ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να σώσει κανείς, ούτε άγγελος υπήρχε για να θυσιαστεί για μας, ο Θεός βρήκε τον Σωτήρα στον κύκλο της Θείας Τριάδος. Ο ίδιος ο Χριστός μόνος είπε θα πάω εγώ, θα θυσιαστώ εγώ στη θέση.

γιατί πήρε μόνος του τη θέση των ληστών, των εγκληματιών, των υβριστών, των βλάστημων, των κλεπτών, των ψεύτικων, των ψευταράδων, όλων των άτιμων ανθρώπων, όλων των εποχών. Επήρε τη θέση μας αυτός και πλήρωσε τις αμαρτίες μας στο σταυρό του Γολγοθά. Ήρθε, λέει ο Λουκάς το Ιωταθήτα 10, να σώσει τους αμαρτωλούς. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Και τον ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για εκείνο το τετέλεστε. Τι μεγάλη λέξη, τι ωραία λέξη. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Τελείωσε. Κανένας άνθρωπος δεν χρωστάει ούτε μια αμαρτία. Τις έσβησα και τις πλήρωσα με το αίμα μου. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες τους, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, δεν θα τις θυμάμαι ποτέ πλέον. Τι γίνανε, όπου είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας, αφού τις συγχώρησε ο Χριστός, ποιος και τι θα προσφέρει. Δεν χρειάζεται. Η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε και κανένας δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα. Η σωτηρία προσφέρεται πλέον δωρεάν από τον Ιησού Χριστό. Μόνο που πρέπει να προσέξει κανείς, όπως έγινε με κάποιο μαύρο. Κάποιος μαύρος πήγε κάποτε τους δείκτες του ρολογιού του στον ορολογοποιό και του λέει, το ρολόι δουλεύει καλά, απλώς δεν πάει στην ώρα του. Δουλεύει, τα ακούω, τίκ-τακ, τίκ-τακ, αλλά μένει πίσω. Και έφερα τους δείκτες, οι δείκτες στέλνουν. Του λέει ο ρολογοποιός, μα πρέπει να μου φέρεις το ρολόι. Δεν φταίνε οι δείκτες. Όχι, λέει, αυτός και θυμώνει, θες να σου φέρω το ρολόι, λέει, για να μου πεις ότι είναι η ζημιά μεγαλύτερη. Και το παίρνει και φεύγει να βρει άλλον ρολογοποιό. Δεν φταίνε οι δείκτες. Δεν φταίει το εξωτερικό, φταίει από μέσα, φταίει η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μαστιγώθηκε μόνο εξωτερικά. Λογχίστηκε και μέσα στην καρδιά του. Ο Ρωμαίος στρατιώτης τον λόγχισε από τη δεξιά πλευρά, όπως λένε τουλάχιστον αναλυτές, με τη λόγχη εκείνη, το κοντάρι αυτό, και βγήκε η λόγχη απάνω στην καρδιά του και έρευσε αίμα και νερό. Και με το φαινόμενο αυτό διαπίστωσε ότι είχε ήδη πεθάνει. Να κοιτάζουμε την καρδιά μας, γιατί η καρδιά μας είναι από την οποία προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Και λέει ακόμη ο Ισαΐας, θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Ο καρπός της θυσίας του Ιησού Χριστού, αυτόν που του φέρθηκαν σαν ληστή, αυτόν που τον σταύρωσαν ανάμεσα σε ληστές, αυτόν που τον είδαν σαν τον μεγαλύτερο κακούργο, αυτόν που όλο το θρησκευτικό κατεστημένο, αρχιερείς οι οποίοι έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό και πρώτοι έπρεπε να πάνε να τον συναντήσουν εν σώματι και να του προσφέρουν λατρεία και προσκύνηση, αυτοί παρέστηραν και το λαό, εξεβίασαν και τον Πιλάτο. Άρον, άρον, σταύρωσέ τον. Τι να τον κάνω, να τον σταυρώσεις, να σας απολύσω τον αυτόν. Όχι, θέλουμε τον Βαραβά, το ληστή. Γιατί οι ληστές αγαπάνε ο ένας τον άλλο, όπως είπαμε. Τι ωραίος ληστής, τι ωραίος ληστής. Λέγεται ότι κάποτε ο γνωστός πρωθυπουργός της Αγγλίας Γκλάντστον, όταν ανήγγειλε στη Βουλή των Λόρδων το θάνατο της πριγκίπισσας Αλίκης, της κόρης της βασίλισσας Βικτωρίας, είπε, το αγοράκι της πριγκίπισσας είχε προσβληθεί από διφθερίτιδα, η οποία ήταν πολιτική και γιατί είχαν συστήσει να μην αναπνέει καν στην ατμόσφαιρα που ήταν το παιδί, γιατί ήταν πολιτική και θα πέθανε και η μάνα. Αλλά η μάνα κάθισε κοντά στο παιδί, του πιέσε το χέρι, του χάιδευε τα χέρια, ανακουφίστηκε ψυχολογικά το παιδί.

Και κάποια στιγμή κάνει τα χέρια του έτσι και την αγκαλιάζει τη μάνα του. Γιατί λέει, μαμά φίλησέ με. Ποια μάνα μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πρόκληση και σε αυτό το κάλεσμα ενός παιδιού. Και η μάνα το φυλάει το παιδί στο στόμα του. Και πέθανε από τη διφτερίτιδα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και λερώθηκε εδώ κάτω. Ήρθε και κόλλησε απάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Τις φορτώθηκε σαν πυκνή ομίχλη και σαν σύννεφο τις παραβάσεις μας. Και πέθανε στη θέση τη δική μας. Πέθανε σαν ληστής. Δεν πέθανε σαν ένας άγιος και δίκαιος που κατά λάθος με επίγνωση οι άνθρωποι τον σταυρώσανε. Ξέρανε τι κάνανε, ξέρανε ότι ήταν άγιος, ξέρανε ότι ήταν ο Μεσσίας. Τον σταυρώσανε και σταυρώθηκε στη θέση μας για να σωθούμε εμείς. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Θα ζητάγαμε από έναν τέτοιο ληστή να μεταγγίσει μέσα μας το χαρακτήρα του, τα βιώματα του, το πάθος της υπακοής του στο θέλημα του Πατέρα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού.
2: Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του το μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό? Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται. Τετέλεστε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Ένα σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της δοκιμασίας. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσης. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτέλεσης. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο βραδινό το Απρίλη με τη θυσία του την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό αρχέτυπο αυτής της γιορτής, που γίνηκε 1500 χρόνια πριν, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει το λαό Ισραήλ, που θα εξήρχεται από την Αίγυπτο, να πάρουν ένα αρνί, να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα εκείνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε «passover». Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον, ξεπέρασμα, παράτρεξη, ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμαι θα σκεπασμένη με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση, την οποία ο Θεός θα κάνει, όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανουσχάρι ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε αυτή την θυσία την πρόβλεψε η Θεία Πρόνοια, εφρόντισε γι' αυτό? Εφρόντισε λοιπόν γι' αυτό, και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο του δράματος, στο Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα μπορούσε να ανεβεί στα χείλη του αμερόληπτου θεατή του δράματος, όπως και σήμερα στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Γιατί άραγε συμβήκαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη από τους ανθρώπους ή ήταν σχέδιο Θεού και γιατί? Γιατί αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, θα είχε οπωσδήποτε σβήσει μέσα στην ιστορία, όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως, διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον. Είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο Συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος. Κατά συνέπεια, ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε: «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δεν την πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία: «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε: «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού: «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στην περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του: «Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομίαν όλων ημών». Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει: «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν, «τον Χριστό ηλαστήριον μέσων εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του». Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 1ο εδάφιο 18 έως 19 λέει: «Γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμμώμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει: «Έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου». Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μία μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πώς γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Και γράφει εκεί, «Ω προς εμάς, προς όλους εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ο οποίος έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πραγματικά σε αυτό το κτίριο στο κάτω μέρος το υπόγειο είναι το λιθόστρωτο, ο αρχαίος Γαβαθά, εκεί όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου και εκεί όπου κάτω στο λιθόστρωτο στρατοπέδευαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και εκεί όπου έγινε και ο εμπεγμός του Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν ένα κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε ποιος σε χτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα αιχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε το σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο
στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνο αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καλιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζει

ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό. Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, κρανίο ή κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει, φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός, σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες, για να μην μπορούν οι πολιορκητέτες σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φοίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φοίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι. Και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από τον, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν πάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο, μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το είπε, αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο Σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίο φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μου διάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για αδυναμία χαρακτήρος, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζαν να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια, γι' αυτό πρόβλεπαν και έβαζαν ένα ξύλο το οποίο ονόμαζαν πίγμα, μια εξοχή θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός όλος από πάνω σκάτω, για να μην τον σχίσουν.

Αυτός ο Σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο Σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας επί ένα τρίωρο ολόκληρο από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήταν μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήταν πανσέλινος. Η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήταν θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αρωπαγίτης είπε «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν εζόφωτε», έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινιάσει, «και σε σάλωτε», έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων, και νύχτα, ώρα 6η της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας, και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά η 202ª Ολυμπιάς, 808 χρόνια από κτίσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο Σταυρό τα 2-3 ώρα. Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβησε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός, και αυτούς,
και ο εκ δεξιών ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του «Δεν ντρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι στην, βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή, αυτός δε γιατί για τον Ιησού». Και στραφής στον Ιησού του είπε «Κύριε θυμίσουμε, μνήστητή μου, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Βέβαια ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και είχε άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του, του Χριστού, προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, την ανομία πάντων ημών. Ο Θεός ήτανε που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο πρόσωπο του Χριστού και δεν λογάριαζε στον κόσμο τα παραπτώματά τους. Γράφει ο μάρτης Ιγνάτιος από τους πατέρες της Εκκλησίας το 30 έως 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Να ακούσουμε λίγη ημνοδία.

Στο δεύτερο τρίωρο, από 12 η ώρα έως 3, που έμεινε ο Ιησούς στο Σταυρό, έγινε στο πρόσωπο του Ιησού η κρίση της αμαρτίας. Επάνω στον Ιησού Χριστόν, ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς κράζει προς το Θεό, «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Η φρίκη της εγκατάλειψης την οποία γεύεται ο Υιός του Θεού είναι το ποτήριον το οποίον ήπιε και το οποίον έλεγε στους μαθητές, «Δίναστε να πείετε εσείς το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω». Ήταν το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Ήτανε τόσο προσφυλής η επικοινωνία του με τον Πατέρα και τόσο πολύτιμη για τον Ιησού, ώστε η εγκατάληψή του να είναι για αυτόν φρίκη χειρότερη από τον θάνατο τον φυσικό. Θάνατος πνευματικός. Στο Λόγο του Θεού μας αναφέρει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, «Διότι ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν το μόνο γενή έδωκε, για να μη απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ακόμα το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου πέφτει επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες κάθε λογής, από τις πιο αθώες ως τις πιο βρωμερές, εσχρές, δολοφονικές, φοβερές αμαρτίες. Αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος από την ύπαρξή της και μέχρι τέλους. Γίνηκε μέσα στον Ιησού η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Έπεσε η αμαρτία επάνω του. Χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός, «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88, επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα, ο Χριστός φωνάζει «Δίψω!» και τρέχει ένας στρατιώτης και παίρνει ένα σφουγγάρι το οποίο βούτυξε στο ξύδι, το έβαλε σε ένα κλαδί από ίσωπο και το έφερε στο στόμα του Ιησού. Και ο Ιησούς αγγεύτηκε το ξύδι, φωνάζει «Τετέλεστε! Τελείωσε το έργο!» Το ρήμα, η λέξη αυτή είναι από το τετέλεσμε, αλλά σε χρόνο, σε τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα κάνει «Τετέλεσμε», «Τετέλεσε», «Τετέλεστε». «Τετέλεστε» αναφέρεται στο έργο που τελείωσε, δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού. Θα έπρεπε να πει ο Ιησούς «Τετέλεσμε», «Απέκαμα», «Τελείωσα», δεν είπε αυτό. Είπε «Τετέλεστε», το έργο το οποίο ήρθε να κάνει, αυτό το έργο το οποίο είχε στην καρδιά του, για το οποίο ξεκίνησε από τους ουρανούς, όταν ο Πατέρας τον έστειλε στον κόσμο τούτον, αυτός ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του, ντύθηκε ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω και γίνηκε συγγενής μας, για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και να πληρώσει στο Θεό, αυτό το έργο ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε το έργο και ο Ιησούς πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, για το παρόν της,
για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη. Όλες είναι πληρωμένες. Φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων. Απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει. Πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή και ο νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωό να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα βρίσκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί τον Χριστό, λυτρωτή και σωτήρα. Να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουνε σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ο άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα. Πάσχα, απελευθέρωση από κάθε αμαρτία και από την απειλή της κρίσης του Θεού. Εύχομαι και σας εύχομαι από την καρδιά μου καλό Πάσχα σε όλους σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μεσσίας είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που με την αγάπη σου με συντεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν αγαπίσματα. Εξήλθεται πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς: Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό. Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινο στέφανο και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: Είδε ο άνθρωπος. Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες: Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε εαυτόν Υιόν του Θεού. Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού: Πόθεν είσαι εσύ? Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος: Προς εμέ δε λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω? Απεκρίθη ο Ιησούς: Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού.

έχομαι βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδω και αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγόθα, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκαση των στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτών. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομε λαχνών περί αυτού, τι νος θελείστε. Για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ηματιά μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε, ταύτα έκαμον. Ίστατο, ίσταντο δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γίνη του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού, γίνε γυναίκα ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντε σπόγγον από όξους και περιθέσαντε σύσοπον προσθέπερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Η χοροδία θα μας ψάλλει ύμνον.

τα συμβάντα που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του μοναδικού γεγονότος, το οποίο εξέπλησε, εκπλήττει και θα εκπλήττει όχι μόνο την ανθρωπότητα αλλά όλη την οικουμένη, όλο το σύμπαν, άρχισαν από την προηγούμενη νύχτα. Και τώρα στο μικρό λόφο έξω από την πόλη, την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον τόπο της εκτελέσεως, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Οι δύο για ληστές και ο μεσανός για το γιο του Θεού. Και τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας ανίποτης κρίσης, μένει εκεί στο σταυρό, στο κέντρο της ιστορίας του κόσμου, σφραγίζοντας έτσι την Άγια Γιορτή με το αίμα του, με τη θυσία του. Στο παλιό αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα συνηθιζόταν ένα αρνί να σπάζεται κατά την παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσή, και το αίμα εκείνο να βάφει το ανώφλιο και τους παραστάτες της πόρτας κάθε Ισραηλίτικου σπιτιού, για να μπορέσει ο Ισραηλίτης να ξεφύγει από την κρίση του άγγελου εξολοθρευτή. Και η μεν εικόν των επουρανίων πραγμάτων, με τον τρόπο τούτο θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αγιαστεί. Αυτά τα επουράνια με τι? Τάχα από την πλευρά του Θεού υπήρξε καμιά πρόνοια? Υπήρξε κανένα σχέδιο? Υπήρξε καμία πρόθεση του Θεού να δώσει στον κόσμο λύτρωση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κάτι το οποίο δείχνει η εμπειρία μας, η συνείδησή μας και οι Άγιες Γραφές, ότι τούτος ο κόσμος δεν πάει καλά. Ο κόσμος τούτος έχει το κακό. Το κακό μπήκε απ' αρχής μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, και ο κόσμος δεν θα ήταν δυνατόν να ελευθερωθεί με κάποιο άλλο τρόπο παρεκτός αν ο Θεός προέβλεπε και πραγματοποιούσε κάποιο έργο. Και εκείνο το πασχαλιάτικο βράδυ, την πασχαλιάτικη εκείνη θερμή εσπέρα, η οποία ήρθε να σκεπάσει το μεγαλύτερο δράμα το οποίο γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, καθώς τα πλήθη κατέβαιναν από τον τόπο της εκτελέσεως και έφευγαν, ένα ερωτηματικό ανέβαινε στις συνειδήσεις και ανεβαίνει έκτοτε και ανεβαίνει σε κάθε καρδιά η οποία στρέφει για να κοιτάξει τον εσταυρωμένο. Τάχα, γιατί όλο αυτό? Ήταν αυτός κάποιος τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέβαλε, τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέρριψε, κάποιος ένοχος? Όπως πολλοί συνηθισμένοι ένοχοι πεθαίνουν και εκτελούνται συνήθως στην ιστορία, αν θα ήταν κάποιο τέτοιο γεγονός, ο χρόνος θα το είχε σκεπάσει και η λύθη. Αν ήταν από Θεού, ποιο το νόημά της? Ιδού ο Θεός ήδη με γεγονότα, με σημεία και με θαύματα, σε όλη την περίοδο των 3,5 χρόνων της ζωής του Ιησού Χριστού, της μεσιανικής του δράσεως και φανερώσεως, είχε μιλήσει, είχε δώσει αυτές αποδείξεις και είχε διακηρύξει ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Και ο λόγος του Ευαγγελίου ακόμα τον διακηρύττει ότι είναι ο δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωστές του, εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτό το φοβερό δράμα, σε αυτή την εκτέλεση, κατά κάποιο τρόπο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, ομολόγησαν τη δική του προσωπική δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα ο μαθητής που επρόδωσε,
η τραγική εκείνη φυσιογνωμία, ο Ιούδας. Τη νύχτα την ίδια της προδόσεως, ενώ τα 30 αργύρια του έκαιγαν τα χέρια, έρχεται με βαριά την καρδιά και τα ρίχνει μπροστά στα πόδια των αρχιερέων, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Τι τραγική ομολογία, άλλο χωρίς αποτέλεσμα γι' αυτό. Ο αρχιερέας εκείνης της χρονιάς που ανέκρινε τον Ιησού όλη τη νύχτα, ο Καϊαφάς, είπε στο συνέδριο, καθώς έλαβαν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού, «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει και να μη απολεσθεί ολόκληρο το έθνος». Προφητεύοντας έτσι για τον θάνατον του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ηθελημένος, σχεδιασμένος από το Θεό θάνατος, λυτρωτικός για την σωτηρία του κόσμου. Ο Πιλάτος, ο κριτής του, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, σκληρή καρδιά, ψυχρός, αδιάφορος για τους Ιουδαίους και για την τύχη τους, όμως την ώρα της κρίσεως θα ζητήσει να του φέρουν λεκάνη με νερό, θα πλύνει τα χέρια του σε αυτό και θα πει και θα διακηρύξει, «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου», ομολογώντας και αυτός με τον τρόπο του ότι εκείνος που εδίδετο για να σταυρωθεί ήταν δίκαιος. Αλλά και η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, έστειλε πρωί πρωί, καθώς ξημέρωσε η Παρασκευή, έστειλε ανθρώπους στο σύζυγό της για να προλάβουν και να του πούν «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα κατόναρ στο όνειρό μου δι' αυτόν». Εφιάλτες, έλεγχοι, συνειδήσεως, την ετάραξαν όλη τη νύχτα. Αλλά και ο εκατόνταρχος, ο εποπτεύων εις την εκτέλεσιν επάνω σε εκείνο το λόφο στο Γολγοθά, θα φωνάξει, καθώς εγίνει και ο σταυρός, εγίνει και η σταύρωση, χτυπώντας το στήθος του, «Αληθώς Υιός Θεού είναι ούτος». Και στα ερωτηματικά λέγω που κατακλείζουν την ανθρώπινη ψυχή και σκέψη, γιατί τάχα λοιπόν επέθανε αφού ήταν δίκαιος, ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό το δράμα, θα έρθει ο λόγος του Θεού να μας πληροφορήσει ότι ήταν απαρχής σχέδιον του Θεού. Θα μας πληροφορήσει ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών, όπως είχε πει, γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια πριν. Ο Απόστολος Παύλος επίσης θα διακηρύξει ότι ο Θεός προέθεσε αυτόν απαρχής ηλαστήριον μέσων εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα αυτού. Και ο Πέτρος θα πει ότι ήταν προεγνωσμένος από το Θεό προκαταβολής κόσμου, γνωρίζοντες ότι όχι με φτάρτα αργύριων ή χρυσίων ελυτρώθητε από την ματέα πατροπαράδοτο αναστροφή σας, διαγωγή σας, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος εφέρθη προς εφέρθη στον Θεόν ως αμνός, άμμο και άσπυλος, και ο οποίος ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής θα πει, έπρεπε αυτόν τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε, να ολοκληρώσει, να τελειοποιήσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου,
δεν εσύρθη εις το σταυρό. Δεν τον έσυραν, δεν τον τράβηξαν δια της βίας στο σταυρό και υπέφερε διότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήτανε δική του προσφορά. Ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Θα θυμηθούμε τα λόγια του: ουδή σέρι την ψυχή μου απ' εμού. Εγώ θέτω την ψυχή μου για σας, τους φίλους μου. Αλλά ας δούμε τώρα τα γεγονότα εν ολίγης, μερικά περιστατικά, πώς συνέβησαν και τι συνέβη. Στην Ιερουσαλήμ, αν επισκεφτείτε, θα σας οδηγήσουν σε ένα κτίριο το οποίο σήμερα είναι καθολικό μοναστήρι, και στην επιγραφή αυτού του σπιτιού στην θύρα επάνω είναι γραμμένα λόγια παρμένα από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Γράφει τα εξής: «Ω προς ημάς, σε σας απευθύνομαι, ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ώστις έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό το κτίριο, όπως τουλάχιστον λέγεται, σκεπάζει το αρχαίο Πρετόριον. Και είναι εκεί στο κτίριο αυτό, στο υπόγειο του κτιρίου, που δείχνεται ακόμα το αρχαίο λιθόστρωτο, με πλάκες από λίθους παλαιούς αρχαίους που υπάρχουν εκεί, και το οποίο φέρνει σκαλισμένη επάνω στο δάπεδο, σκαλισμένο ένα αρχαίο, από την αρχαία εποχή σχήμα, είναι ο θάνατος, το τέλος του βασιλιά. Ένα σπαθί που κόβει τη γραμμή της ζωής του, και σκαλισμένα ακόμα ζάρια με τα οποία έπαιξαν τη γλαμίδα του, τα ρούχα του και ούτω καθεξής. Σε αυτό το λιθόστρατο, το αρχαίο Γαβαθά, τρία σημεία είσαι τα σημεία, τα κύρια της τριλογίας του δράματος: Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας και αποφάσεως. Γάβαθα, ο τόπος της κρίσεως μπροστά στον Πιλάτο. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτελέσεως. Για την Γεθσημανή μίλησαν χθες οι ομιλητές και είδαμε την αγωνία του Κυρίου μπροστά στο ποτήρι, το πικρό ποτήρι της εγκατάληψης από τον Πατέρα, της αποκοπής του από την κοινωνία με τον Πατέρα, την αγωνία του να θυσιάσει το δικό του προσωπικό θέλημα, το οποίο ήταν πολύτιμο στα μάτια του, να μείνει ενωμένος με τον Πατέρα και να διαλέξει πάλι το θέλημα του Πατέρα, που όμως του δείχνε ότι έπρεπε αυτός να πάρει την θέση όλων των ενόχων και αμαρτωλών. Και στο Γαβαθά, στον τόπο δηλαδή της κρίσεως, εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός του θύματος, το παιχνίδι του βασιλιά. Συνηθιζόταν ο αρχαίος, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, να παραδίδει το θύμα του εις τους στρατιώτες για να διασκεδάσουν, να το εμπέξουν. Θα τον ανακήρυταν, μια και είχε διακηρυχθεί περί αυτού ότι είναι βασιλιάς, θα τον διακήρυταν βασιλιά τους και θα τον ενέπαιζαν πριν τον θανατώσουν. Εκεί λοιπόν, κάτω στο λιθόστρωτο, αυλή του παλιού πρετορίου στα παλιά τα χρόνια, έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Το φραγγέλιο, ένα μαστίγιο που το έφτιαχναν από λουριά, από δέρμα, με κόμβους, και μέσα στους κόμβους κόκαλο εχμηρό ή σίδερο ή μολύβι εχμηρό. Αφού έδιναν το θύμα σε ένα χαμηλό
μέρος για να μπορεί να σκύβει και η πλάτη να είναι εκτεθειμένη. Τον γύμνωναν προηγουμένως και αφού του έδαιναν τα χέρια σε χαμηλό μέρος ώστε να σκύψει και να είναι η πλάτη εκτεθειμένη, τον χτυπούσαν παραμία τεσσεράκοντα. Συνήθως τα θύματα δεν μπορούσαν να βαστάξουν στο μαρτύριο αυτό και πέθαιναν κατά την ώρα αυτή. Αφού τον εκτύπησαν, σχισμένες οι σάρκες, ματωμένες από τα αιχμηρά μολύβια και κόκαλα, τον έντυσαν την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού και αφού έγραψαν μια επιγραφή καταδίκης, την επιγραφή της καταδίκης του στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά, ώστε να την διαβάζει όλος ο κόσμος και να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, και η επιγραφή ήταν: Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Λέγεται και γράφουν τα Ευαγγέλια ότι οι Εβραίοι διαμαρτυρήθησαν και είπαν στον Πιλάτο: μη γράφε ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το είπε αυτό. Αλλά ο Ρωμαίος ηγεμόνα απήντησε: ό,τι έγραψα, έγραψα, όχι έγραφα, γέγραφα. Και με την επιγραφή αυτή της καταδίκης του, κρεμασμένη στο λαιμό του, αφού τον ενέπαιξαν, λέγω, δίδεται η εντολή από τον Ρωμαίο ηγεμόνα να τον πάνε για την σταύρωση. Μια φωνή θα ακούστηκε: στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Οι μυριάδες που είχαν συγκεντρωθεί των Ιουδαίων για να γιορτάσουν την γιορτή του Πάσχα, είτε από περιέργεια είτε ξεσηκωμένοι από το θρησκευτικό κατεστημένο του Ισραήλ, είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. Ήταν άλλωστε ένα θέαμα που μπορούσε να ικανοποιεί τα πλήθη. Και μαζί με τους άλλους δύο ληστές που ορίστηκαν να σταυρωθούν μαζί του, ο Ιησούς σηκώνει το σταυρό του και προχωρεί, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μια ολόκληρη νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Καλιάφα, στον Ηρώδη και στον Πιλάτο, έπειτα από μακρές και επίπονες ανακρίσεις στους τρεις αυτούς, οι κτηνώδεις διαπομπεύσεις, οι χλεβασμοί στο συνέδριο και στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ο Ιησούς Χριστός σηκώνει το σταυρό του και παίρνει το δρόμο ο οποίος μέχρι σήμερα δείχνεται, που περνάει μπροστά από το πρετόριο, από το σπίτι αυτό, το αρχαίο πρετόριο, και οδηγεί προς την πύλη της Δαμασκού. Έξω από την πύλη αυτήν ο Ιησούς έπαθε. Είναι η γνωστή οδός, τεθλιμμένη οδός, η Via Dolorosa, όπως λέγεται. Δείχνουν στον δρόμο αυτόν και έχουν επιγραφές κατά καιρούς τους στίχους, αποστάσεις, πού έπεσε ο Ιησούς με τον σταυρό. Εκείνο που είναι σίγουρο μάλλον είναι ότι μπροστά από την πύλη της Δαμασκού, πριν από την έξοδο από την πύλη, συνεντήθησαν με τον Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ήρχε το από τους αγρούς. Και επειδή ίσως ο Ιησούς εξισθενημένος βαστάζοντας το σταυρό του να είχε πέσει, πιθανόν αγκάρευσαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο οι Ρωμαίοι στρατιώτες και ο επικεφαλής, ο εκατόνταρχος, να φέρει τον σταυρό του Ιησού. Και ήταν εκεί, στην πύλη εκείνη της Δαμασκού,
που οι γυναίκες έκλαιγαν και θρυνούσαν και είχαν κοπετό μεγάλον, εκόπτοντο. Και τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, κλάψτε μάλλον για σας και τα παιδιά σας. Διότι θα έρθουν οι μέρες που θα πούνε μακάριες οι στήρες που δεν εθύλασαν, και τους προαναγγέλει την κρίση η οποία θα υπήρχε το επάνω σε εκείνη την πόλη, την πόλη την Άγια που είχε απορρίψει τον Άγιο του Θεού». Εδώ λοιπόν, πριν προχωρήσουμε προς τον Γολγοθά, θα σταθούμε. Στα λατινικά κάλβα, από αυτό και στις νεότερες γλώσσες Calvary στα εγγλέζικα, Calver στα γαλλικά, Calvario στα ιταλικά, ή κρανίου τόπος, επειδή είχε σχήμα κρανίου. Και καθώς θα πάει κανείς στα Ιεροσόλυμα, έξω απέναντι διαγωνίως από την πύλη της Δαμασκού, θα δει το λόφο αυτόν. Φαίνεται σαν να έχει δυο μάτια, στόμα, μύτη, σαν κρανίο, κομμένος βράχος από το υπόλοιπο τμήμα που είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ και όπου ήταν κυνεκτισμένος ο ναός. Ο Σταυρός, λέγω, είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν γίνει η Σταύρωση από τους Ρωμαίους. Τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους και ήτανε τρόπος εκτέλεσης από τους πλέον φρικτούς και πλέον φοβερούς που υπήρχαν. Οι Ρωμαίοι, οι Εβραίοι εθανάτωναν δια λιθοβολισμού, αλλά τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους, οι οποίοι αυτό το μέσον χρησιμοποιούσαν σαν μέσο εκτελέσεως των καταδίκων. Και αυτός ο Σταυρός καταργήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τη γενική κατακραυγή και κάτω από το γενικό ύκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήταν σε σχήμα ταφ ή στο σχήμα, όπως το γνωρίζουμε, το γνωστό σχήμα ξύλων τρισυλών, με τρεις πρόκες ύλους, τρισυλών, οι ομοπλοκές, όπως ονομαζόταν, ή και με τέσσερα καρφιά, χέρια και πόδια χώρια, ή τα πόδια ενωμένα. Συνήθως, και έτσι γίνει και στην περίπτωση του Ιησού, έβγαλαν την επιγραφή της καταδίκης από το στήθος του που την έφερε κρεμασμένη και την κάρφωσαν επάνω εις το σταυρό. Για τους Ρωμαίους υπήρξε ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς ο Κύριος της δόξης, ο λυτρωτής. Συνήθιζαν πριν την εκτέλεση, για να μπορούν να υποφέρουν τους πόνους τους φοβερούς και φρικτούς, να τους ποτίζουν με ένα είδος ναρκωτικού που οι κυρίες της Ιερουσαλήμ παρασκεύαζαν και αποτελούσε, θα έλεγε κανείς, το ίστατο δώρον προσφορά προς τους καταδίκους. Ένα ναρκωτικό φτιαγμένο από εσμυρνισμένων ίνων και το έφεραν στους καταδίκους να το πιούν. Άλλο Ιησού, τον οποίον πολλοί δήθεν κατηγόρησαν για δήθεν δειλία, ότι τάχα στην Γεθσημανή εδίλιασε, χωρίς να μπορούν να εννοήσουν το βάθος της ηρωικής θυσίας και πράξεως του Ιησού, ο οποίος δεν εδίλιασε σε ένα φυσικό θάνατο, αλλά εκείνο το οποίο ο ίδιος απόπισε και ο ίδιος απέρριπτε, ήτανε να αποκοπεί από τον Πατέρα, να λογαριαστεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Αυτός ο Άγιος που είχε συνηθίσει να ζει σε κοινωνία με τον Πατέρα και ήταν αυτό το πιο πολύτιμο
μέσα στην ψυχή του. Ο Ιησούς λοιπόν αρνήθηκε να πιει το ναρκωτικό αυτό. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, των θάνατων, πρόσωπο προς πρόσωπο. Έπειτα οι κατάδικοι γυμνώνοντο και τοποθετούντο στο σταυρό κάτω για να ταφωθούν. Ειδικά για τον Ιησού, στις πράξεις του Πιλάτου, βιβλίο απόκριφο, αναφέρεται ότι τον έζωσαν μελένδιον πετσέτα. Η κάρφωση εγίνηκε επί του εδάφους και ο εκτελεστής πήρε το καρφί το σιδερένιο στην παλάμη του θύματος και με την βαριά χτύπησε με δύναμη, έτσι που η σάρκα να ανοίξει δρόμο το καρφί να ανοίξει δρόμο μέσα από τη σάρκα και να ενσφηνωθεί στο ξύλο. Αυτό γίνηκε για τα δυο χέρια και για τα δυο πόδια. Και επειδή καθώς τον ύψωσαν στο σταυρό, το βάρος του σώματος ή το δυνατόν να ξεκρεμάσει, να σχιστούν οι σάρκες και να πέσει το σώμα, έβαζαν συνήθως ένα ξύλο κάφωναν στο σταυρό που ονομαζότανε το πήγμα, για να μπορεί το σώμα λίγο να κλείνει και να κουμπίσει εκεί. Ήταν μια προεξοχή ξύλινη για το σώμα της αγωνίας. Και ήταν την ώρα εκείνη που οι στρατιώτες διενεμήθησαν μεταξύ τους τα ηματιά του, και όταν ήρθαν στον χιτώνα, επειδή ήταν ολόκληρος η φαντός, δεν θα ήταν δυνατόν να τον κόψουν σε κομμάτια, έριξαν κλήρους σε ποιον θα τύχει. Και φαίνεται πως ήταν σε αυτή τη στιγμή που ο Ιησούς ύψωσε τα βλέμματα προς τον ουρανό, στον Πατέρα, ενώ ήταν κρεμασμένος στο σταυρό και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. Πάτερ, άθες αυτής, συγχώρεσέ τους. Ούκ είδαση τι ποιούσι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτός ο σταυρός είχε χαρακτηριστεί δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε την ιστορία του κόσμου, στην ιστορία του κόσμου τα σκύπτρα των βασιλέων, και συνηθίζομαι να τον φέρνουμε σαν στολίδι στο στήθος μας, οποίαν αηδίαν προκαλούσε και τρόμον, όταν καθώς με αυτόν ήταν συνηθισμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο πυρετός εξαιτίας των τραυμάτων, η γάνγρενα που άρχιζε πάρα αυτά, ο τέτανος, η έκθεση εις τη δημόσια ντροπή και εσχήνη. Ήταν κάτι το φοβερό. Και ο Ιησούς εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, έστε και εκεί συνήθιζαν τα θύματα να παρακαλούν τους εκτελεστές τους να τους θανατώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα, για να μην υποφέρουν από τα παθήματα αυτά. Οι σκαμμένοι το ένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου προκαλούσε στα θύματα εκείνα μια φοβερή αγωνία επάνω στο σταυρό. Πόσον καιρό έμεινε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό? Οι γραφές μας λένε 2-3 ώρα, από ώρας τρίτης εβραϊκής έως ώρας ενάτης εβραϊκής, που θα πει από την 12η τη μεσημεριανή τη δική μας έως την 6η το απόγευμα. Και αυτά τα 2-3 ώρα θα μπορούσε να τα χωρίσει κανείς στη μέση
έπειτα από ένα γεγονός το οποίο συνέβη, του συνέβη κατά την ώρα εκείνη. Το παράδοξο ήταν πρώτα απ' όλα η διάρκεια αυτού του τριώρου, που συνέβη το γεγονός αυτό, ήταν μια έκλειψη του ηλίου που κράτησε τρεις ολόκληρες ώρες. Τρεις ολόκληρες ώρες. Από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης. Δηλαδή έως ώρας έκτης δικής μας. Και ήταν και αφύσικη συγχρόνως, διότι ο μήνας ήταν σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με την Ανατολή της Σελήνης και οι 14 Νισάν του Απρίλη, που πρέπει να γίνει και η Σταύρωση, η Σελήνη ήταν στην Ανατολή της και ήταν πανσέληνος, ο ήλιος ήταν στη Δύση και η γη και η κάτοικοί της θεατέ αυτών των πραγμάτων. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο, επειδή η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, και συνεφώς η έκλειψη του ηλίου δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσική αιτία, ήταν γεγονός υπερφυσικό. Και ακόμα ο μεγάλος σεισμός που εγίνηκε και έκλεισε αυτό το δεύτερο τρίβαλο. Ένας χρονικογράφος, ο Φλέγον του Αδριανού, τον δεύτερο αιώνα, έγραψε στην συλλογή του περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, έγραψε τα εξής. Την 22η Ολυμπιάδα εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα ώρα έκτη της ημέρας. Στο εβραϊκό ήταν η τρίτη απογευματινή που γίνει και η νύχτα, η έκλειψη του ηλίου, ώστε και αστέρια να φανούνε στον ουρανό. Ώρες, ώρα τρίτη απογευματινή. Έκτη δηλαδή εβραϊκή. Σεισμός δε μεγάλος εγίνη και κατά τα μέρη της Βιθανίας και πολλά μέρη της Νικαίας τα κατέστρεψε. Έτσι ο Χριστός έμεινε απάνω στο Σταυρό 2-3 ώρα που χωρίζουν από την έκλειψη του ηλίου τη μεγάλη που γίνηκε και στο τέλος με τον σεισμό. Τι έγινε επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, τα 2 αυτά 3 ώρα. Βέβαια ο κόσμος έβλεπε απλώς έναν σταυρωμένο. Τι όμως συνέβη στον αθέατο κόσμο, τον κόσμο τον πνευματικό, τι εγίνηκε από την πλευρά του Ιησού, τι γίνηκε από την πλευρά του Θεού. Θα μπορούσαμε να δούμε 3 κύκλους. Στον πρώτο κύκλο ο Χριστός τακτοποιεί μερικές υποθέσεις προς τα έξω, έξω από τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, προσευχήθηκε στους, κατά τη σταύρωσή του, στον Θεό τον Πατέρα, υπέρ των σταυρωτών, Πάτερ άφες αυτής, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Έπειτα χαρίζει την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Ο λόγος του Θεού ή το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι είχαν σταυρωθεί, όπως και είπαμε, οι 2 ληστές, και ενώ ο ένας εχλέβαζε και περιέπεζε, ο άλλος είπε: «Δεν φοβάσαι εσύ το Θεό που είσαι στην αυτήν καταδίκη, εμείς είμαστε στην αυτήν καταδίκη. Δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς μεν δικαίως πάσχομαι. Ούτως όμως γιατί και στραφήσεις τον Κύριο, εζήτησε, Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο». Μια ακόμα ενέργεια του Ιησού στο πρώτο αυτό τρίωρο ήταν ότι εμπιστεύτηκε την κατασάρκα μητέρα του, την Μαρία, στον Ιωάννη. «Γυναίκα, ιδού ο Υιός σου».
Ιωάννη, η μήτυρ σου. Σε αυτό το πρώτο τρίωρο θα μπορούσαμε να φανταστούμε και την όλη διαδικασία αυτή της Σταυρώσεως σαν ένα απέραντο δικαστήριο στο οποίο ο Θεός είναι ο πρόεδρος, οι άγγελοι δίκην ενόρκων παρακολουθούν, ο Σατάν με το χειρόγραφο των αμαρτιών μας που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραδεί σαν δημόσιος κατήγορος, και ο κόσμος ολόκληρος ένοχος να παρίσταται μπροστά στο δικαστήριο αυτό με τον εκπρόσωπό του, τον Ιησού Χριστό, καθισμένον στο εδόλιον του κατηγορουμένου στο Σταυρό. Και αυτό το πρώτο τρίωρο, την πρώτη αυτή τρίωρο, τις πρώτες τρεις ώρες, έγινε και η απαγγελία από μέρους του Θεού της κατηγορίας προς τον Ιησού. Γιατί κατηγορείται, για ποια εγκλήματα απηγγέλθησαν σε αυτόν τα αμαρτήματα ένα κατά τον οποίο έπρεπε να πληρώσει, και ήσαν εκεί κάθε είδους παραβάσεις των θείων και ανθρωπίνων νόμων, εγκλήματα, προδοσίες, διαιότητες, ανηθικότητες, εσχρότητες της ανθρωπότητος, μικρά και μεγάλα αμαρτήματα φορτώθησαν επάνω στον Άγιον και Δίκαιον Ιησού. Η απαγγελία της κατηγορίας. Από την πλευρά του Ιησού γίνηκε η ακρόαση αυτής της κατηγορίας και μέσα στα βάθη της ψυχής του η αποδοχή και ομολογία αυτών που αυτός δεν έκανε, αυτών που αυτός δεν έπραξε ποτέ, σαν αντικαταστάτης δικός μας. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε κάποια εδάφια από το Λόγο του Θεού. Εξήλειψε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το καθημόν χειρόγραφον των συνιστάμενων εις διατάγματα, το όσχισε ο Θεός και το κάρφωσε στο Σταυρό, αφού ο Χριστός φορτώθηκε και τα πλήρωσε. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπέρημον αμαρτίαν, και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης τας ανομίας, πάντων ημών. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει, διότι ο Θεός ήταν που συνεφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό, και δεν λογάριαζε σε αυτούς, στον κόσμο, σε εμάς όλους, τα παραπτώματα, τα παραπτώματα μας, αλλά τα λογάριασε εις τον Υιό. Ο ιερός Ιγνάτιος, ο οποίος έζησε τα πρώτα εκείνα χρόνια από το 30 μετά Χριστόν έως το 107, έγραψε, ο Ιησούς εσταυρώθη και απέθανε βλεπόντον των επουρανίων, των επιγείων και καταχθονίων. Με άλλα λόγια, ο Σταυρός και ο σταυρωμένος Ιησούς και όλο αυτό έγινε και για να το πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν, τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, να πληροφορηθούν ότι εγίνηκε η εξόφληση του χρέους, της αμαρτίας. Χοροδίωνας να μας ψάλλει ένα μήνυμα.

Το δεύτερο τρίωρο, ο τρίτος κύκλος, η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Ήταν εκείνη την στιγμή που φωνάζει «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Ήταν αυτό το περιεχόμενο του ποτηρίου το οποίο αυτός αποθούσε. Δεν ήταν ο φυσικός θάνατος. Είχε αναστήσει τόσους νεκρούς. Ήταν ο θάνατος όπως τον είχε δει ο Θεός και ορίσει, σαν την αρχαία σφραγίδα της κατάρας από μέρους του Θεού απάνω στην αμαρτία και τον αμαρτωλό. Η φρίκη της εγκατάληψης για τον Υιόν του Θεού δεν μπορούμε εμείς να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούμε εμείς να τα αισθανθούμε στο βάθος. Λείπουν οι προϋποθέσεις της αγιότητος οι οποίες υπήρχαν στον Ιησού. Μόνον αυτός μπορούσε να εκτιμήσει και να πει τι θα πει εγκατάληψη από τον Πατέρα. Ο άνθρωπος που καταπίνει την αμαρτία, την ανομία, σαν το νεράκι, σαν το είδωρ, όπως λέει στον Ιώβ, δεν μπορεί να το καταλάβει. Το σύννεφο των αμαρτιών του κόσμου πέφτουνε πάνω στον Ιησού, στα βάθη της ψυχής του. Συναντάται η αγιώτης με την αμαρτία και χύνονται εκεί άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Ο ψαλμοδός θα πει σε έναν συνδυασμό ψαλμών, ο μη δίτα ψηθήτα ποιήτα ψαλμός, θα γράψει «Εισήλθαν ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύν λάκων, εις βαθύν πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επενέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επενέ». Τρεις ώρες το δεύτερο τρίωρο, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες ο αγαπημένος Υιός του Θεού, αιωνίως αγαπημένος, εγκαταλείπεται από τον Πατέρα, αγαπόμενος και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Γράφει κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιώτης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν την ώρα εκείνη, προς το τέλος του τριώρου του Δευτέρου, που φώναξε ο Ιησούς «Διψώ». Και αυτοί πήραν ένα σφουγγάρι, το βάλαν σε καλάμι, το βούτυξαν στο ξύδι και το έφεραν στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε με μια κραυγή που συνήθως οι άνθρωποι την παρερμηνεύουν, την νομίζουν ότι ήταν, θα λέγαμε, η κραυγή της απελπισίας, αλλά ήταν η κραυγή της, του Τριάνου και της νίκης και της δόξης. Ο Ιησούς φώναξε «Τετέλεστε, ετελείωσε το έργο, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο η αιωνιώτηση παρελθούσα είχε προετοιμάσει, το οποίο ο Θεός είχε απαρχίσει στην καρδιά του πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος δημιουργεί το και έπεφτε, τι θα έπρεπε να γίνει?» Και ήταν τότε ο Υιός που φώναξε «Εγώ Πατέρα θα πάω να τον σώσω, να τον ανασύρω από την άφησον της καταστροφής και του γκρεμού». Είπε «Τετέλεστε,
δεν ήταν κραυγή απελπισίας και τελειωμού, διότι τότε θα έπρεπε να πει τετέλεσμε, τελείωσα, απέκαμα. Το ρήμα λέει τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε, αλλά είπε σε τρίτο πρόσωπο τετέλεστε, που θα πει τελείωσε το έργο. Τετέλεστε. Και τώρα πλέον ο Σταυρός και παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατέρα. Και τώρα πλέον λέγω ο Σταυρός μένει εκεί στην ιστορία, γίνεται λόγος, γίνεται κήρυγμα, διατρέχει τα μήκη και πλάτη ολοκλήρου της οικουμένης, έρχεται έως σε μας. Ο Σταυρός, εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού, γίνεται ο Σταυρός ύψιστη προσφορά αγάπης από την πλευρά του Ιησού Χριστού. Ο Λούθυρος έλεγε η θεολογία του Σταυρού είναι θεολογία φωτός. Στο ερώτημα και στην οικεσία του Ιησού στη Γετσημανή ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, η απάντηση του Πατέρα ήταν Σταυρός. Τίποτε άλλο. Άλλη λύση δεν υπήρχε. Εάν ο Ιησούς δεν εδεχόταν να σταυρωθεί, το σύμπαν θα είχε καταστραφεί. Και αυτή την ώρα δεν θα ήμεθα σε αυτή την αίθουσα. Ο Θεός θα το είχε καταστρέψει, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλο μέσο σωτηρίας και λύτρωσης. Ο θάνατος του Ιησού υπήρξε διπλός, φυσικός και πνευματικός. Φυσικός με την έκχυση του αίματος, πνευματικός με την εγκατάλειψη την οποία γεύτηκε, που το μαρτύρησε η φωνή την οποία έβγαλε ιστή με εγκατέλειπες. Πώς αλλιώς να γίνει το πράγμα και πώς ήταν δυνατό να γίνει. Θα πούν μερικοί αφελείς, και γιατί ο Θεός δεν έλεγε

Μένει αγάπη, αγκαλιάζει τον αμαρτωλό και τον ένοχο όπως και τον άγιο και τον αθώο, και εκείνον δικών του και τον άλλον. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη, αυτά τα όντα τα οποία μένουν πιστά στο Θεό. Έπειτα ο ίδιος ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι αν τον συγχωρούσε ο Θεός χωρίς την ποινή, θα ξανάκανε και θα ξανάκανε την αμαρτία. Επειδή θα πίστευε και θα προσδοκούσε σε μια εύκολη συγχώρηση του Θεού. Αν πει κανείς ότι γιατί ο Ιησούς να πληρώσει και να μην πληρώσουμε εμείς, μα η προσφορά της ζωής σου με την ηθική αναξιότητα που την διακρίνει θα ήταν ένα μηδενικό, τίποτα δεν θα έδινε, διότι οφείλεις να πληρώσεις. Και αν υποθέσουμε ότι εσύ πλήρωνες, όχι μόνο τον εαυτόν σου δεν θα άσβηνες, αφού ο θάνατος είναι η τιμωρία για μία αμαρτία, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, πως θα έσβηνες το πλήθος των αμαρτιών, στο σύννεφο των αμαρτιών που έχεις κάνει στη ζωή σου, αλλά και πολύ περισσότερο πως θα ήταν δυνατόν η δική σου προσφορά να σβήσει τον άλλον, ένα μηδενικό πολλαπλασιαζόμενο στο άπειρον. Δεν δίνει παρά ένα μηδενικό. Από την πλευρά πλέον του Ιησού υπήρξαν μερικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει. Πρώτον, έπρεπε να είναι ο ίδιος αγιότατος, να μην οφείλει. Διότι αν οφείλε για τον εαυτόν του, έπρεπε να πεθάνει για τον εαυτόν του και να ήταν ακόμα στον Άδη μέσα κάτω κρατημένος, επειδή θα όφιλε και έπρεπε να πληρώνει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έπρεπε να είναι αγιότατος, αναμάρτητος. Δεύτερον, έπρεπε να έχει αγάπη προς εμάς για να μπορέσει να το κάνει, και τέτοια αγάπη δεν μπορούσε να βρεθεί ούτε μεταξύ των ανθρώπων ούτε μεταξύ των αγγέλων, πουθενά στο βάθος και στο ύψος, παρά μόνο στην αγκαλιά του Θεού στον Υιό. Και τρίτον, έπρεπε να συγγενέψει μαζί μας για να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού μπροστά στον Κριτή σαν αντιπρόσωπός μας. Έχεις τον αντιπρόσωπό σου, επλήρωσες, και αν δεν πλήρωσες εσύ προσωπικά, επλήρωσε ο αντιπρόσωπός σου, αλλά στην πραγματικότητα έχεις πληρώσει εσύ διαμέσου του αντιπροσώπου σου. Τώρα λοιπόν το γεγονός αυτό μπήκε λέγω στην ιστορία, έγινε και λόγος, έγινε και κήρυγμα που έρχεται στα αυτιά και στην καρδιά του καθενός και μας καλεί συνδιαλάγεται με τον Θεό, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι θα πρέσβης αυτής της καταλλαγής, της συνδιαλλαγής, και ερχόμεθα και σας παρακαλούμε ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε διημών. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και απλώνει τα χέρια του μέσω του κηρύγματος και σε καλεί, συμφιλειωθείτε με το Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Τα πλήρωσε, ελάτε τώρα, δεν μένει τίποτα, δεν οφείλετε, φτάνει να έρθετε, συμφιλειωθείτε με το Θεό. Ο πρώτος Αδάμ παρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Διανθρώπου ο θάνατος, διανθρώπου η αμαρτία και διανθρώπου ο θάνατος. Ο έσχατος Αδάμ τραβάει την ανθρωπότητα από τον όλευρο στο φως και στη ζωή. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφει στο σταυρό, την έσβησε ο Θεός. Εκεί ο Χριστός, εκπρόσωπος των αμαρτωλών, πληρώνει, σταυρώνεται, καταδικάζεται. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφεται στο σταυρό. Και ένας καινούριος γενάρχης, με τον οποίο αν συνδεθείς από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, με ευχαριστία, με πίστη, με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, ένας καινούριος γενάρχης πορεύεται μπροστά και σε οδηγεί στη ζωή.
Ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του κατ' επανάληψη στα Ευαγγέλια.

Είχε πει ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Ακόμα είχε πει ότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να δώσει την ψυχή του λύτρων αντιπολών. Στον Πέτρο, τον μαθητή, τον οποίον παρά τα αυτά αγαπούσε, όταν ήρθε, όταν μπήκε και προσπάθησε να τον σταματήσει στα λόγια του Ιησού ότι πρέπει να πεθάνει, θα πάει να πεθάνει και θα σταυρωθεί, θα παραδοθεί εις τους αμαρτωλούς και θα σταυρωθεί, ο Κύριος γύρισε και του είπε, είπαγε πίσω μου Σατανά, δεν τα είπε στον Πέτρο αλλά σε εκείνον που έβαλε τα λόγια του στα στόμα του Πέτρου, ότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν έρει την ψυχή μου, παιδί μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Και είχε πει ακόμα, ήλθα να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Εξουσία έχω να θέσω την ψυχή μου και εξουσία έχω να λάβω αυτή μου εκ νέου. Και έτσι το δράμα του Σταυρού. Ωραίο να το θυμούμεθα και να το ζούμε, για να σκεφτόμαστε πόσο εστιχήσαμε εις το Θεό, τι εκόστησε εις το Θεό η σωτηρία μας. Και γράφει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, μα ούτε και όρθιος στο λιθόστρατο, στο Γαμπαθά, μπροστά στον Πιλάτο, κρινόμενος στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν παρελθόν, τότε παρόν και μέλλον, να συναντώνται όλοι σε αυτόν τον σταυρωθέντα Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα. Φίλε, αν θέλεις να γιορτάσεις το αληθινό Πάσχα, πρέπει να έχεις το αρνί σου που θα σε προστατεύσει από τον άγγελο τον εξολοθρευτή. Και άλλο αρνί δεν υπάρχει, Άγιο και άμαμο, που μπορεί να σηκώσει την αμαρτία σου, να σφαγεί για λογαριασμό σου και να χυθεί το αίμα του για σε. Είναι και ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα ήθελες το αρνί σου αυτό να το αποκτήσεις, να το πάρεις, να το δεχτείς στην καρδιά σου? Θα ήθελες να πλώσεις τα χέρια σου προς τον εσταυρωμένον? Θα ήθελες να τον ευχαριστήσεις για τη γενωμένη θυσία και γενωμένη λύτρωση? Ήθε να το κάνεις σήμερα. Ήθε να γιορτάσεις το αιώνιο Πάσχα. Πάσχα θα πει παράτρεξης, όταν ο άγγελος παρέτρεξε τα σπίτια των Ισραηλιτών γιατί είδε το αίμα και δεν μπήκε να κάνει τη θυσία. Πάσχα, θα έχεις το αιώνιο Πάσχα. Η αιώνια κρίσης του Θεού δεν θα σε απειλεί πλέον, διότι θα έχεις μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τον ουρανό, μας ύψωσες τον ουρανό. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί έστειλες εδώ στη γη των Υιών Σου. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί μας συγχώρησες, μας δέχθηκες, μας λύτρωσες. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να Σε προσφωνούμε Πατέρα. Εσύ φροντίζεις για μας, για το άγνωστο αύριο, για το αβέβαιο μέλλον. Στα χέρια Σου τα κρατεά αποθέσαμε την ύπαρξή μας, τα όνειρά μας, τα προβλήματά μας, τους οραματισμούς μας, τις προσδοκίες μας. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να βλέπουμε το μεγαλείο Σου. Ποθούμε να ζούμε στην παρουσία Σου. Αποκάλυπτέ μας την δόξα Σου. Δώσ' μας στενότατη επικοινωνία μαζί Σου. Να ζούμε για τη δόξα Σου. Να πραγματοποιούμε τις βουλές Σου. Να πορευόμαστε καθημερινά στους δρόμους της δικαιοσύνης. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Δώσε σε αυτές να τυχούν φωνές αγαλίασης και σωτηρίας. Ευλόγησε την Εκκλησία μας. Αναζωπήρωσέ την. Ικανοσέ την να επιτελέσει τη λαμπρή αποστολή της. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα οριά μας. Φρούρισε τα σύνορά μας, Κύριε. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών της πατρίδας μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσε ειρήνη στα ταραγμένα Βαλκάνια. Δώσε ευκαιρίες η γη να ευαγγελιστεί. Και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Σε Σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο τον Λυτρωτή μας και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν. Ύμνος με τον αριθμό 21.

Σε προσμένει ύμνος Θεέν Σιών και εις έθελη αποδοθεί η ευχή. Ω ακούον προσευχήν, εις έθελη έρχεστε πάσα σάρξ. Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Σι θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξας και προσέλαβες για να κατοικεί εν τες αυλές σου. Φέρεμεν χορταστή από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Δια τρομερών πραγμάτων με τα δικαιοσύνης θέλεις αποκρίνεστε προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι, ο στερεώνων δια της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν, ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβο των λαών. Κι αυτοί οι κατοικούντες τα πέραντα φοβούνται τα σημεία σου, χαροποιείς τας αρχάς της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν, υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξας. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσι ευοσκέτης ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επεδιάδες είναι ενδεδειμένε πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου, αλλαλάζουσι και έτη υμνολογούσι.

Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα. Σελίδα 889. Η χοροδία θα ψάλλει μετά. Και έλεγε προς αυτούς: αληθώς σας λέγω, ότι είναι την έστων εδώ εισταμένων, ή την εσ δεν θέλουσι γευθεί θάνατον, έως σου είδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λίαν, ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως, και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν: Ραβί, καλόν είναι να είμεθα εδώ, και ας κάμουμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν, και δια τον Μωυσήν μίαν, και δια τον Ηλίαν μίαν. Διότι δεν ήξευρε τι να είπε, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασε αυτούς, και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Και ξέφνης περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον μεθεαυτόν.

Ο Ιησούς Χριστός, απαράμιλος δάσκαλος και μοναδικός, κήρυτε ακούραστα παντού το Ευαγγέλιο. Στις γαλινεμένες ακρογιαλιές, στις κατάμεστες συναγωγές, στις καταπράσινες πλαγιές των λόφων και τα πλήθη των ανθρώπων συνεπαρμένα, σαγηνευμένα, κρέμονταν κυριολεκτικά από τα μελιστάλαχτα χείλη του. Άλλοτε όμως ο Χριστός αποσυρότανε στις ερημιές, στις βουνοκορφές για να προσευχηθεί να συναντηθεί με τον ουράνιο Πατέρα. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως κάποια μέρα παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ποιο είναι τάχα το βουνό της μεταμόρφωσης? Μερικοί φρονούν πως είναι το Θαβόρ. Όμως οι περισσότεροι, με τα περισσότερα επιχειρήματα, πιθανολογούν πως είναι το Χερμόν. Είναι το υψηλότερο βουνό της Παλαιστίνης, που τις κορφές του τις λαμπραίνουν και τις λευκαίνουν αιώνια τα χιόνια. Ίσως πρωί-πρωί με την αυγή η όμορφη συντροφιά ξεκίνησε για την κοπιαστική και την μαγευτική ανάβαση. Φαντάζομαι τον Ιησού Χριστό να προηγείται με βήμα σφριγγυλό και οι μαθητές να τον ακολουθούν. Ίσως οδηπόρησαν μια ολόκληρη μέρα και κατά το γέρμα της, ενώ απλώνονταν παντού παγερές οι σκιές του βραδινού, σταμάτησαν και κάθισαν να ξαποστάσουν, να κατασκηνώσουν. Πόσο όμορφη, τολμώ να πω ποιητική, η φράση που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Θα την ξαναδιαβάσω. Παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ας μου επιτραπεί στη φράση αυτή και στην πράξη του Χριστού να δω και να βρω ένα λαμπρό πνευματικό συμβολισμό. Όπως ο Χριστός παρέλαβε τους μαθητές από τα χαμηλά και τους ανέβασε ψηλά, πολύ ψηλά, σε όρος φωτεινό, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης, έτσι παρέλαβε και τον άνθρωπο από το βάραθρο το ηθικό και τον ανέβασε στον ουρανό του Θεού, τον ανύψωσε σε ύψη δυσθεώρητα. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει στο ξεκίνημα της ιστορίας μας, εκεί στον κήπο της Εδέμ, έλαβε χώρα το τρομερότερο γεγονός, η ηθική πτώση του ανθρώπου. Ο Αδάμ παρέβη την εντολή του υψίστου, αμάρτησε εναντίον του και έπεσε ηθικά χαμηλά, απελπιστικά. Έτσι ματαιωθήκανε τα αρχικά σχέδια του Θεού. Ο Θεός σκόπευε να μας υψώσει, να μας δοξάσει, να μας ενθεώσει. Αλλά εμείς κατρακυλήσαμε στον ηθικό γκρεμό, εξαθλειωθήκαμε. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει, πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας. Ο άνθρωπος, αν και είναι πλασμένος από τον Θεό, είναι πεσμένος ηθικά. Κοιτάξτε το φρικτό του δράμα. Θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό, θέλει να πράξει το καλό, θέλει να εκτελέσει το θέλημά του, θέλει να γίνει τελειότερος, θέλει να γίνει ηθικότερος, θέλει να υψωθεί επάνω στο χερμόν της αρετής. Θέλει, μα δεν μπορεί. Αλλά γιατί? Γιατί είναι πεσμένος ηθικά. Τι τραγικές αντινομίες, τι φοβερές αδυναμίες που συναντάς μέσα στον άνθρωπο. Τι τάσεις, τι ροπές αμαρτωλές και επιθυμίες άνομες, βδελιρές που φωλάζουν μέσα του. Ένας διάσημος στοχαστής σημειώνει: δεν ξέρω τι υπάρχει μέσα στην καρδιά ενός διεφθαρμένου ανθρώπου, αλλά ξέρω πολύ καλά τι υπάρχει στην καρδιά ενός ηθικού ανθρώπου. Γι' αυτό τρέμω, φρύτω.
Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Σεις είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας στα μάτια των ανθρώπων, αλλά ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σας. Γιατί το εν ανθρώπις υψηλό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος ανορθωτής, ο ανυψωτής του ανθρώπου». Αλήθεια, πού και πώς βρήκε τον άνθρωπο ο Χριστός όταν ήλθε στον κόσμο? Οι αρχαίοι ιστορικοί μας πληροφορούν πως η κατάσταση ηθική του ανθρώπου ήταν απελπιστική στην προχριστιανική εποχή. Η αμαρτία τον είχε εξευτελίσει, τον είχε καταβυθίσει στο βόρβορο και τη διαφθορά, τον είχε καταβαραθρώσει ηθικά, πνευματικά, κοινωνικά. Ο Δημήτριος ο Φαληρεύς είχε κάνει απογραφή των αρχαίων Αθηνών και διαπιστώθηκε πως υπήρχαν εδώ 21.000 πολίτες και 400.000 δούλοι. Και στην αρχαία Ρώμη 2.000 άνθρωποι διαχειρίζονταν, εμπορεύονταν 1.000.000 σκλάβους. Για τους Ρωμαίους ως γνωστόν ο δούλος ήταν ρες, ένα σήμαντο πράγμα. Κάτι ακόμα χειρότερο, ένα ζώο. Ένα ζώο που ο κυριός του μπορούσε να το πουλήσει στην αγορά, να το ταπεινώσει, να το γυμνώσει, να το εξευτελίσει. Ο δούλος δεν μπορούσε να κάνει νόμιμο γάμο, δεν είχε δικαίωμα επάνω στα παιδιά του, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αντίθετα, ο κυριός του μπορούσε να ικανοποιήσει επάνω του όλες τις διαστροφές του, όλες τις κακίες του, όλες τις ιδιοτροπίες του. Μπορούσε να τον μαστιγώσει, να τον ατιμώσει. Ένας περίφημος δουλέμπορος της αρχαίας Ρώμης, ο Οβίδιος Πολίων, τους παραβάτες δούλους συνήθιζε να τους ρίχνει σε μια λιμνούλα όπου υπήρχαν σαρκοβόρα ψάρια και τους κατασπάραζαν. Άλλοι τους οδηγούσαν στις φοβερές μονομαχίες. Άλλοι τους οδηγούσαν στο σταυρό αδίσταχτα, ανελαίητα. Μια βαθιά διαχωριστική γραμμή χώριζε την ανθρωπότητα εκείνη την μακρινή εποχή. Από τη μια οι τύρανοι και από την άλλη τα ζώα. Δηλαδή τα ανώνυμα, τα αμέτρητα πλήθη των πανάθλιων δούλων. Αλλά και η θέση της γυναίκας, ακόμα και της ελεύθερης, δεν ήταν καλύτερη. Ήταν τραγική, ήταν απελπιστική. Ο πατέρας είχε επάνω στην κόρη του απόλυτα τυραννικά δικαιώματα. Εάν χρειαζόταν χρήματα, μπορούσε να την πουλήσει.

στους δρόμους της Ρώμης. Τις νύχτες τις σκοτεινές τα κατασπάραξαν οι λύκοι που κατέβαιναν από τα απέλληνα όρη. Πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια σέρνονταν στα σκλαβοπάζαρα και οδηγούνταν στους δρόμους της ατίμωσης, του εξευτελισμού, χωρίς κανένα ίκτο, καμιά συμπόνια. Η ηθική αποχαλήνωση του αρχαίου κόσμου είχε αποκορυφωθεί, είχε φτάσει στον αδύρ. Στη Ρώμη, στην Έφεσο, στην Κόρινθο, σε άλλες μεγαλοπόλεις η διαφθορά είχε νομιμοποιηθεί. Είναι ένας μεγαλειώδης ανορθωτής, ανυψωτής του ανθρώπου. Φανέρωσε την άπειρη αξία μας. Μας αποκάλυψε πως είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άπειρα πολύτιμη. Και η ψυχή του σκλάβου και της γυναίκας και του μικρού παιδιού και του άρρωστου και του γέροντα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πολυτιμότερη από όλο το υλικό σύμπαν. Βρήκε τη γυναίκα πεσμένη μέσα στο βόρβορο της ατιμίας και την ανύψωσε στο χερμόν της αξιοπρεπίας. Την στεφάνωσε με δόξα, με τιμή, με μεγαλείο. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλά του και έκλεισε με αγάπη όλου του κόσμου τα παιδιά, τα λευκά, τα κίτρινα, τα μαύρα, τα άρρωστα, τα υγιή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κατάργησε τις διαχωριστικές γραμμές, κατάργησε τα μισητά απαρτχάιν, διακήρυξε στεντόρια, ουκένι άρσεν, ουδε θύλι. Δεν υπάρχει δούλος, ούτε ελεύθερος. Όλοι εμείς είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Ας μην ξεχνάει ο δυτικός κόσμος τι οφείλει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας μην ξεχνούν οι λαοί της Ευρώπης τις ρίζες τους, τι χρεωστούν στο Ευαγγέλιο. Τίποτα και κανένας δεν έχει πέσει σε ολόκληρο το σύμπαν τόσο χαμηλά όσο η ανθρώπινη καρδιά. Αλλά και τίποτα και κανένας δεν μπορεί να ανέβει υψηλότερα όσο η ανθρώπινη καρδιά. Πόσο εύγλωτα συμβολική είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Παραλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Πού βρήκε ο Χριστός τον Πέτρο και πώς τον βρήκε? Πού και πώς βρήκε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Ήταν οι ταπεινοί ψαράδες της Γαλιλαίας. Ήταν αδύνατοι ηθικά. Ήταν πεσμένοι. Ο Πέτρος ασταθής αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, τραχής, ευέξαπτη, η γη της βροντής. Αλλά τους άλλαξε ριζικά, τους μεταμόρφωσε. Τους έκανε ψαράδες ανθρώπων, δασκάλους σοφούς της οικουμένης. Πού και πώς βρήκε ο Χριστός τον Παύλο? Πορευότανε στο δρόμο της Δαμασκού μένε απνέων, οργισμένος ενάντια στους χριστιανούς, αποφασισμένος να τους συλλάβει, να τους φυλακίσει, να τους κακοποιήσει, να τους εξοντώσει. Και όταν του αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός, έλαβε χώρα εντός του η μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Ο Παύλος άλλαξε ριζικά. Έγινε ο φλογερός εθναπόστολος, κήρυκας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, γλυκής και πράος και ταπεινός. Πού και πώς βρήκε ο Χριστός τον Ζακχαίο, τον Ματθαίο? Ήταν τελώνες. Ήταν άνθρωποι πεσμένοι ηθικά, αλλά τους μεταμόρφωσε σε Αγίους. Και όχι μόνον αυτούς, αλλά στο πέρασμα των εποχών πλήθη αμέτρητα ανθρώπων που ο Χριστός τους παρέλαβε και τους ανύψωσε. Πού? Επάνω στο Χερμόν, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για μας.

Κάποτε συνειδητοποιήσαμε τον ξεπεσμό μας τον ηθικό. Γνωρίσαμε και εννοήσαμε την αμαρτωλότητά μας. Και κράξαμε στο Χριστό για έλεος, για λύτρωση. Και εκείνος έσκυψε. Έσκυψε στο λάκκο της ταλαιπωρίας. Μας έδωκε το κρατεό του χέρι και μας ανύψωσε. Στήριξε τα πόδια μας στην πέτρα, στερέωσε τα βήματά μας και στα χείλη μας άνθησε το καινούργιο τραγούδι, το τραγούδι του λυτρωμού. Το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού είναι η αναγέννηση. Το ξέρετε ασφαλώς, χριστιανοί δεν γεννιούμαστε, αλλά γινόμαστε. Πότε? Όταν με πίστη στον Χριστό αναγεννιόμαστε. Τότε γινόμαστε παιδιά του Θεού. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Έχεις λάβει πείρα της αναγέννησης? Ω, τότε που το Άγιο Πνεύμα του Θεού ήρθε στην καρδιά μας και φύτεψε μέσα μας καινούριους πόθους, καινούριους κόσμους, νέους οραματισμούς, ουράνιους ενθουσιασμούς. Έφυγε η πλήξη, έφυγε η ανία, έφυγε η θλίψη. Έγινε μέσα μας μια καταπληκτική κοσμογονία. Η Βίβλος διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Η δύναμη του Ιησού Χριστού μας ύψωσε, μας ανέβασε ψηλά, πολύ ψηλά, επάνω στο Χερμόν, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού στάθηκαν μάρτυρες μιας συγκλονιστικής σκηνής που διαδραματίστηκε εκεί. Ενώ ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν, ξαφνικά μεταμορφώθηκε. Το πρόσωπό του αλλοιώθηκε. Έγινε σαν ήλιος λαμπερός. Τι θαύμα, τι χάρμα, τι θέαμα εκπληκτικό. Μέσα στη νύχτα η μορφή του Χριστού λάμπει ήλιος. Άστρα ποβολά δόξα. Ίσως τότε οι μαθητές συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο Χριστός. Ποιος ήταν ο ταπεινός δασκαλός τους? Ήταν ο εναρχή λόγος. Εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Ο δημιουργός του σύμπαντος. Κι όμως από μια άπειρη αγάπη κατέβηκε τόσο χαμηλά. Γεννήθηκε στη Φάτνη. Έζησε ανάμεσά μας. Μας υπηρέτησε. Μας ευεργέτησε. Σκούπισε τα δάκρυα των θλιμμένων και των πονεμένων. Η μορφή του λυτρωτή αστραποβολά σαν τον ήλιο του μεσημεριού. Κι όμως, λίγες μέρες αργότερα, οι αγροί και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, εκείνο το πρόσωπο, το ακτινοβόλο, το φεγγοβόλο, θα το φτύσουν, θα το ματώσουν, θα το στεφανώσουν με αγκάθινο στεφάνι. Λίγες μέρες αργότερα, ο ήλιος του Ιησού Χριστού θα σβήσει άδοξα επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Γιατί εκεί στο Γολγοθά φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες. Ναι, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Υιός του Θεού, ο ένδοξος, ο ασύλληπτα θαυμαστός, φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Πέθανε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Για να μας συγχωρήσει, να μας λυτρώσει, να μας ανορθώσει, να μας ανυψώσει στο Χερμόν, Πηλαίο, στους ουρανούς των ουρανών. Ω, δέστε πάνω στις κορφές του Χερμόν, ένας ήλιος λάμπει μέσα στη νύχτα, είναι η μορφή του λυτρωτή Χριστού. Η Αγία Γραφή καλεί και εμάς σε μια πνευματική μεταμόρφωση. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας. Καλούμαστε κι εμείς να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του, να ζήσουμε όπως Εκείνος έζησε, να ντυθούμε την ομορφιά Του, να πορευόμαστε καθημερινά στα ίχνη Του. Ας γίνει σύνθημά μας
όπως ο Χριστός. Όπως εκείνος ήταν πράος και ταπεινός, έτσι και εμείς. Όπως εκείνος ήταν σπλαχνικός, υπηρετικός, συγχωρητικός, έτσι και εμείς. Όπως ο Χριστός ήταν δίκαιος, γεμάτος άπειρη αγάπη, έτσι και εμείς. Ας φωνάξουμε στον Χριστό: Ιησού, γέμισε την φτωχή καρδιά μου με την άπειρη αγάπη σου. Λάμψε επάνω μου, λάμψε μέσα μου, λάμψε μέσα από εμένα στο περιβάλλον μου. Πώς ψάλλουμε σε εκείνο τον όμορφο ύμνο: Πώς θέλω ο κόσμος σε μένα να δει την δόξα εκείνου, την θεία μορφή. Αλήθεια, μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό, λάμπει η μορφή μας, λάμπει η ζωή μας, πορευόμαστε καθημερινά στα ίχνη Του. Αλλά πώς θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του? Η Βίβλος απαντά στο ερώτημά μας: Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν. Πόση ανάγκη να απορροφηθούμε, να σαγηνευτούμε, να γοητευτούμε από την μορφή του Κυρίου Ιησού. Πόση ανάγκη καθημερινά χρόνο πολύ να δαπανούμε στη δική του την παρουσία. Αλήθεια, επικοινωνείς με τον Χριστό καθημερινά, στενά, απολαμβάνεις μια αδιάλειπτη, αδιάσπαστη, αδιατάραχτη καθημερινή επικοινωνία. Βλέπεις το πρόσωπό του στο κάτωπτρο των Αγίων Γραφών, απολυσμονιέσαι κοντά του, σε απορροφάει η δόξα του, το μεγαλείο του, αγαπάς τον Χριστό. Θα συμβεί και με εμάς ό,τι συμβαίνει με τους στενούς, τους στενότατους φίλους που έχουν ζήσει χρόνια πολλά μαζί και ο ένας έχει επηρεάσει τον άλλον και ο ένας μοιάζει με τον άλλον. Αν χρόνο πολύ δαπανούμε καθημερινά στην παρουσία του Χριστού, αναπόφευκτα θα εξομοιωθούμε με Αυτόν, θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του. Ω αδελφοί, ας ανέβουμε κι εμείς αυτό το πρωινό επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Η Βίβλος προτρέπει: τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Ω, τι μεγάλοι σκλάβοι που είμαστε εδώ κάτω. Μας κρατάει λύπη, και όταν αυτή λύπη μας κρατάει χαρά. Είμαστε δεμένοι εδώ στα εγκόσμια. Μας ελκύουν οι ματαιότητες. Ας απαγκιστρωθούμε, αδελφοί. Ας ανέβουμε ψηλά, ψηλότερα. Ας φιλοδοξήσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή του ολοτελούς αγιασμού. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει ολότελα, βαθύτερα, απόλυτα να αγιαστούμε. Ας κατακτήσουμε την κορυφή της βαθύτατης επικοινωνίας. Ας αναρριχηθούμε στην κορυφή της απόλυτης αφιέρωσης. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, απεθάνατε. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Η μεταμόρφωση είναι η γιορτή του φωτός, είναι ο θρίαμβος του φωτός. Εκεί στις χιονισμένες από δόξα κορυφές του Χερμών θα συναντήσουμε δυο νεκρούς που δεν ήταν νεκροί αλλά ζωντανοί. Αν και αιώνες πριν είχαν αφανιστεί από την σκηνή του κόσμου, δεν ήταν νεκροί, ήταν ζωντανοί. Ήταν ο Ηλίας, ήταν ο Μωυσής. Ο πρώτος ο μέγιστος των προφητών, ο δεύτερος ο μέγιστος των νομοθετών. Και προσβλέπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως τον εκλεκτό του Ισραήλ όλων των εθνών. Ήταν ο Ιησούς η προσδοκία των αιώνων, εκείνος για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες και προφήτευσαν. Ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί. Ο Θεός που λατρεύουμε δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Πάντε ζώσει εν αυτό. Ο θάνατος, αγαπητοί μου, δεν θέτει τέρμα στην ύπαρξή μας.
Συνεχίζει ο άνθρωπος να ζει αιώνια, ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, ανάλογα με την εκλογή του εδώ στον κόσμο. Η ατμόσφαιρα του Χερμών είναι η δόξα. Η σκηνή που διαδραματίζεται εκεί είναι μια πρόγευση της δόξας του μελλοντικού αιώνα. Είναι μια προεικόνηση της ερχόμενης βασιλείας του Θεού. Όλα εκεί λάμπουν. Όλα αστραποβολούν δόξα, δόξα, μεγαλείο. Τον Μωυσή, τον Ηλία, τους μαθητές, τον Ιησού, τους καλύπτει η νεφέλη της δόξας του Θεού. Και αντυχεί η βροντερή φωνή του Κυρίου, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, κανένας Άγιος, κανένας Όσιος, κανένας προφήτης δεν θα μπορούσε να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος, μονάχα ο Χριστός. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Είναι το όνομα το μοναδικό, το υπερπάν όνομα, το όνομα Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Μια μέρα, αδελφοί, η Βίβλος μας βεβαιώνει, θα αντιθούμε κι εμείς την δόξα του Χερμών. Μια μέρα θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού, όχι μονάχα πνευματικά, αλλά και σωματικά. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Χερμόν είναι ο άνθρωπος του μελλοντικού αιώνα. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν διεσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να αντιθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να αντιθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο αντιθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο αντιθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γραμμένος: κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Μόλις προχτές κάτω στην Αμαλιάδα κηδεύσαμε έναν αγαπητό αδελφό και μέσα στο νεκροταφείο τραγουδήσαμε το τραγούδι της ελπίδας: πού θάνατε το κέντρο, πού άδει η νίκη σου. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Βροντοφωνάξαμε: ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κύριό μου, αλλά με ένα καινούριο σώμα, μεταμορφωμένο, ένδοξο. Πάλι με το σώμα μου θα δω τον λυτρωτή μου, τον οποίον εγώ ίδιος θα δω, θα θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου, όχι άλλος. Εμείς προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει: αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Δέστε πόσο ψηλά μας ανέβασε ο Χριστός. Μας πήρε από το βάραθρο και μας ανέβασε πάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Ακόμα ψηλότερα μας έκανε τέκνα Θεού. Όσοι δεχθήκανε τον Χριστό προσωπικό τους λυτρωτή, σε αυτούς δόθηκε υπέρτατη εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Τι τιμή, τι δόξα, τι προνόμιο. Είμαστε τέκνα Θεού. Και προσθέτει: και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Δέστε τον Χριστό επάνω στις κορφές του Χερμών. Η μορφή του ήλιος του μεσημεριού που αστραποβολάει δόξα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μια μέρα έτσι θα γίνεις κι εσύ. Δεν το λέω εγώ, το διακηρύττει η Αγία Γραφή. Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε, δεν αμφιβάλλουμε, θα τον δούμε. Πόσο ψηλά μας ανύψωσε ο Χριστός.
Αλλά σαν να μην αρκούσε αυτό, η Βίβλος προσθέτει: μια μέρα ο λυτρωμένος άνθρωπος, ο αναγεννημένος, μαζί με τον Ιησού Χριστό θα καθίσει στο θρόνο του σύμπαντος. Ιδού το μέλλον μας. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μια μέρα θα βασιλεύσει. Μαζί με τον Χριστό θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος. Τι φως, τι δόξα, τι μεγαλείο, τι σωτηρία. Οι μαθητές, συνεπαρμένοι, γοητευμένοι από την ωραιότητα του Ιησού, από το μεγαλείο του θερμών, ζήτησαν να στήσουν εκεί τρεις σκηνές για να κατασκηνώσουν παντοτινά. Όμως, κάτω στις σκυλάδες, κάτω στις χαράδρες του κόσμου, υπάρχουν τα πλήθη, τα αμέτρητα, αλήτρωτα πλήθη των ανθρώπων. Είναι ένας κόσμος που αγωνιά, που σήμερα ρωτάει ανήσυχα, τι θα φέρει το αύριο. Στη διάσκεψη του Ρίο Τζανέιρο, οι λαοί του κόσμου αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις στα άλυτα προβλήματα του περιβάλλοντος. Θα τέριαζε για μότο εκείνου του Παγκόσμιου Συνεδρίου η πανάρχαιη φράση της Αγίας Γραφής, υπομένει χιλιάδες χρόνια πριν από τον προφήτη Ισαΐα: η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι οι τονισμένοι, η γη αιμονύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Σήμερα, αν και προοδεύσαμε, δεν ευτυχήσαμε. Αν και προοδεύσαμε, δεν επιλύσαμε τα πανάρχια προβλήματα του πολέμου, του πόνου, της πείνας, του θανάτου. Όμως η Αγία Γραφή διακηρύττει τη μήνυμα ελπίδας. Η Βασιλεία του Χριστού έρχεται, έρχεται, ίγγικε. Κάποτε ο Ιησούς Χριστός παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Αυτό το πρωί στέκει κοντά σου ο Χριστός. Μπορεί να είσαι ένας αξιοπρεπής κύριος ή μια έντιμη κυρία, αλλά η Αγία Γραφή βεβαιώνει ότι και εσύ είσαι αμαρτωλός και εσύ είσαι πεσμένος ηθικά. Αλλά ο Χριστός θέλει να σε υψώσει, θέλει να σε μεταμορφώσει, θέλει να σε κάνει καινούριο άνθρωπο, θέλει να σου δώσει την καταπληκτική του δύναμη. Με το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και μέσα στην καρδιά σου θα φυτέψει την γλυκιά, την βέβαιη, την άφθαρτη ελπίδα της αιωνιότητας. Δέξου τον Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή και θα σωθείς, θα λυτρωθείς, θα υψωθείς επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Εύχομαι σε όλους σας να φύγετε από εδώ με το φως και τη δόξα του Χερμών στη μορφή σας και στη ζωή σας. Αμήν.

παρακαλώ, όρθιο. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί από το θρόνο της δόξας Σου κατέβηκες τόσο χαμηλά για να υψώσεις εμάς μέσα από την αθλειότητά μας επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης σε κόσμους φωτεινούς και ουράνιους. Ευχαριστούμε γιατί δια του Πνεύματος μας αναγέννησες και καθημερινά εργάζεσαι μέσα μας και μας μεταμορφώνεις. Το φως του προσώπου Σου φωτίζει τα βάθη μας και ξεχύνεται στη ζωή μας και στη μορφή μας. Ω Κύριε, πόσο λαχταρούμε μια ζωή στα ίχνη Σου. Πόσο ποθούμε να Σου μοιάσουμε, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα Σου. Να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, γλυκείς και συγχωρητικοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε καθημερινά να μας καλείς, να μας ελκύεις σε μια βαθύτατη επικοινωνία. Να ποθούμε και να ζητούμε τα άνω, μήτε επί της γης. Να κατακτήσουμε την κορφή του ολοτελούς αγιασμού, της απόλυτης αφιέρωσης, της βαθύτατης επικοινωνίας. Κύριε Ιησού, εμείς δεν περιμένουμε από τη διάσκεψη του Ρίο Τζανέιρο τη λύση των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Την προσδοκούμε από τα χέρια Σου. Γι' αυτό περιμένουμε τον ερχομό Σου. Ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα ντυθούμε την δόξα του Χερμών. Το καινούριο το σώμα, το άφθαρτο, το αθάνατο, το ένδοξο. Μια μέρα θα σε δούμε. Μια μέρα μαζί Σου θα καθίσουμε στο θρόνο του Σύμπαντος. Ευχαριστούμε, Λυτρωτή μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε αυτό το πρωινό ψυχές μέσα από το χαμό να τις υψώσεις επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Σε σένα τον Λυτρωτή, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε εδώ και θα μείνουμε εδώ. Ετοιμαστείτε παρακαλώ, και είναι το δάχτυλο του Κυρίου για το οποίο τόσες φορές μιλήσαμε, που ξαφνικά θα σταματήσει τον δεύτερο λεπτό δείκτη του ρολογιού της ιστορίας του κόσμου. Ο Κύριος είναι εγγύς, και ελληνικά εγγύς σημαίνει μας εγγίζει. Εγγίζω ελληνικά δεν σημαίνει πλησιάζω. Εγγίζω σημαίνει ακουμπάω. Αλλά είναι τόσο αριστουργηματικό αυτό το 3.24. Άγγελος Δαμασκηνίδης. Γεμάτος λεπτότητα και τρυφερότητα. 3.24. Το βαρύ το σταυρό.

να ψάλουμε και τον Αναστάσιμο. Το 3-3-3. Εφράνθητε. Εφράνθητε. 3-3-3. Β' 36.

δια του οποίου και σώζεστε. Θυμηθείτε σας παρακαλώ, με ποιο τρόπο σας το κήρυξα. Βέβαια, όταν λέω σώζεστε, εννοώ εάν φυλάτετε αυτό. Εκτός αν επιστέψατε ματέως. Γιατί παρέδωκα εις εσάς καταρχάς εκείνο το οποίο και παρέλαβαν, ότι ο Ιησούς απέθανε δια τα αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς. Στο Λουκάς το 24, όταν ανηφορίζουνε προς Εμαούς, είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μέσα από τις γραφές ερμηνεύει εις αυτούς πάντα τα περί εαυτού γεγραμμένα. Μην ψάχνετε να βρείτε στην Αγία Γραφή χημικές αποδείξεις περί ενώσεων. Δεν είναι αυτή η Αγία Γραφή. Αν χρειαστεί, έχει και τέτοιο υλικό. Η σπονδυλική στήλη της φανερώνει και οπλίζει ένα θέμα εκείνων. Και ότι φανερώθηκε στον Κυφά, ύστερα στους 12, ύστερα φανερώθηκε σε 500 και ακόμα περισσότερους αδελφούς δια μιας, από τους οποίους αδελφούς οι πιο πολλοί παραμένουν στη ζωή έως τώρα. Μερικοί όμως εκοιμήθηκαν. Στη συνέχεια εφάνηκε στον Ιάκωβο, τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντρων εφάνη το κριτικό κείμενο, λέει, εμεί, το εκτρώματι. Γιατί εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Όχι, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Και αυτό γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι εκείνο που είμαι. Και η σεμέ αυτή χάρη του Θεού δεν έγινε μάταιη, αλλά περισσότερο από όλους τους άλλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου. Εκοπίασα. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, έτσι κηρύττουμε. Και κάτω από αυτές τις αλήθειες, έτσι πιστέψατε. Φαίνεται πως την Κόρινθο, σύν της άλλης, είχε φυτρώσει και τούτο το φρούτο. Μερικοί λέγανε πως δεν θα γίνει η Ανάσταση νεκρών. Είναι νεοπλατωνικές αντιλήψεις, όπως πέρασαν μέσα από τον Φίλωνα κάποιες τέτοιες απόψεις και θεωρήσεις. Ο Κύρινθος μετέφερε στην Έφεσο, για να έχουμε το θαυμάσιο εκείνο απαντητικό γράμμα του Αποστόλου Ιωάννου. Είναι τούτες οι αντιλήψεις, θέλω να πω οι νεοπλατωνικές, επαναλαμβάνω, θεωρήσεις. Λέει, όχι αδερφέ, λέει, πάμε θα πάνε στον ουρανό. Λέει, μάλιστα. Και θα έχουμε, λέει, σώμα. Μάλιστα. Όχι, λέει, και πάλι τα ίδια. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών. Μα καλά, πώς μερικοί ανάμεσά σας λέγουνε ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι. Και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, τότε ούτε ο Χριστός ανέστη. Αν όμως ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιος είναι πώς είναι το κήρυγμά μας, μάταιη και η πίστη σας. Όχι μόνον, αλλά βρισκόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι σας δώσαμε μαρτυρία περί του Θεού, ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον θέλω να ξέρετε ότι εάν δεν τον ανέστησε καθ' υπόθεση, άρα και οι νεκροί δεν ανασταίνουν. Διότι εάν δεν ανασταίνονται νεκροί, ούτε ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιη η πίστη σας. Ακόμη βρισκόσαστε μέσα στις αμαρτίες σας. Μάταιη η πίστη σας.

εν όψη τόσων ιατρών που απόψε. Καλώς ήρθες, Χριστόφορε. Έχουμε απόψε, ας αρχίσουμε ιατρικώς. Η λέξη εφιάλτης είναι από το επί και το δασί άλλο και άλλο με, που σημαίνει χοροπηδάω. Δύο φορές στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτό το ρήμα. Όταν έγινε τούτο το δυνατό, το μεγάλο, το ωραίο, το θαύμα. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μπαίνουν στο ιερό και κρατάνε ο ένας από το χέρι και ο άλλος από το άλλο, καθώς εισέρχεται στο ιερό ο Τέος Παραλυτικός. Ο καημένος. Και αυτός, ξέρετε, να τον κρατούσαν από το χέρι. Είναι αλόμενος, χοροπηδούσε. Κι αλλού θα πει, είδα τα αλόμενα που θα ξεπηγάνε μέσα από τη ζωή, την καρδιά, μέσα από το είναι το διάβασας. Πηγές αλωμένων υδάτων. Λέγω λοιπόν ότι η λέξη εφιάλτης σημαίνει άλωμε, χοροπηδάω απάνω σε κάποιον, απάνω σε κάτι. Ο Σουίδας λέει είναι ένα πάθος στομαχικών για αυτούς που κοιμώνται ανάσκελα και σε κάποια στιγμή νιώθουν κάποιος να χοροπηδάει απάνω τους. Η νεότερη γραμματολογία το θέλει ως βραχνά.

Η νεότερη γραμματολογία το θέλει ως βραχνά. Υπάρχει και ένα βότανο που πιο παλιά παίρνανε.

Εκείνος την ώρα του Στέφανου. Δεν ξέρω. Έγραφα κάτι σήμερα το μεσημέρι. Φανταζόμουν εκείνη την ώρα τον Ιησού Χριστό ορθό. Είναι εισθέστηκε η στάση.

Ρώτησέ τον. Σε χρειάζεται. Χρειάζεται μια εκκλησιά σε τούτες τις μέρες της κάκητας, τούτες τις μέρες της αδικίας, του μίσους, των παθών, του σκοταδιού, του θανάτου. Δεν θα βρεθείς κοντά του. Στις ώρες

το μεγάλο τραγούδι της Αναστάσεως, τον ευλογημένο τον ύμνο, την οδή του θριάμβου. Αδέλφια, ο Χριστός Ανέστη. Για αύριο και όλες τις άλλες τις μέρες, εσείς, τα σπιτικά, τα πρόσωπα που αγαπάτε, όλοι εκείνοι που αγκαλιάζετε και οδεύετε μαζί τους, εύχομαι να είναι μέρες και ευλογημένες ώρες. Προς Εμαούς, ας είναι νύχτα, είναι δίπλα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου εγίνηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Και σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, οι γυναίκες οι μυροφόρες ανεπάφθησαν, όπως και οι άλλοι μαθητές, το Σάββατο κατά την εντολή. Ποια εντολή? Ήταν η εντολή του Θεού ότι το Σάββατο θα έπρεπε να τηρηθεί σαν ημέρα ανάπαυσης, επειδή ο Θεός 6 μέρες εργάστηκε και δημιούργησε τον κόσμο και την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Έκτοτε το Σάββατο είχε μπει σαν ημέρα ανάπαυσης. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ο Θεός τα ήθελε και τα ευχήθηκε να έρθουν. Ο άνθρωπος σε μια ηθική ελευθερία, κυριαρχώντας επάνω στον εαυτόν του, έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του και απεκόπη από το Θεό παρέπεσε. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος που είχε πέσει δημιούργησε ένα πρόβλημα μπροστά στο Θεό, τι έπρεπε να γίνει, να τον σώσει ή να χαθεί διαπαντός. Και η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού απεφάσισαν να σώσουν τον άνθρωπο. Και πραγματικά ο Θεός άρχισε πλέον να εργάζεται και κατά συνέπεια το Σάββατο δεν γίνηκε ανάπαυσης του λαού του Θεού. Ο Θεός δεν αναπαύθηκε το Σάββατο εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος είχε την πτώση του και την αποκοπή του από το Θεό. Χαρακτηριστικά θυμούμεθα τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε: «Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τι ήταν το έργο το οποίο είχε λοιπόν να κάνει ο Θεός? Είχε να προετοιμάσει την σωτηρία, το έργο της προπαρασκευής της σωτηρίας, το οποίο διήρκησε αιώνες. Η αμαρτία μπήκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μόλις ο άνθρωπος αμάρτησε, ευθύσως αμάρτησε, απεκόπη. Αλλά το έργο της σωτηρίας για να γίνει, για να ετοιμαστεί, για να προφητευτεί, για να αναγγελθεί στον κόσμο, να προετοιμαστεί και ο Ισραήλ σαν όργανο του Θεού και τα υπόλοιπα έθνη να προετοιμαστούν, να δεχθούν την σωτηρία, και για να γίνει λοιπόν η σωτηρία αυτή χρειάστηκαν να περάσουν αιώνες πολλοί. Ο Θεός εργαζόταν. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, είπε τα λόγια αυτά: «Ο πατήρ μου, επειδή έκανε κάποιο θαύμα το Σάββατο και οι Ιουδαίοι του παρατήρησαν ότι το Σάββατο δεν πρέπει να εργάζεται, πρέπει να αναπαύεται», ο Ιησούς Χριστός απήντησε: «Ο πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Το έργο λοιπόν το οποίο είχε να κάνει ήταν το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Και αυτό, όπως είπαμε, την Παρασκευή του Πάσχα επραγματοποιήθηκε, διότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε 2 κακούργους και έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντίπολο, δηλαδή μέσο εξυλασμού για πολλούς ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα δεν έχει κανείς να κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίξει μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά τα πράγματα δεν τελείωναν εκεί, διότι ο Χριστός μένα πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιος όμως μπορούσε να πληροφορηθεί τι εγίνηκε? Ο λυτρωτής μας, ο μεσολαβητής μας, εκείνος ο οποίος ανέλαβε να μας αντικαταστήσει μπροστά στο Θεό, ο οποίος εξαιτίας των αμαρτιών μας καταδικάστηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά και ετάφη, με άλλα λόγια φυλακίστηκε ο εκπρόσωπός μας, ποιος μπορούσε να ξέρει το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου του και τις συνέπειες

0: αυτής της σταυρώσεώς του. Ο λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας αναγγείλει ότι την τρίτη ημέρα από τη σταυρώσεώς του ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και η Ανάστασή του αποτελεί τρανή απόδειξη ότι πραγματικά το χρέος πληρώθηκε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών, που σημαίνει ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε επειδή μας εδικαίωσε. Αλλά το επειδή μας εδικαίωσε προϋποθέτει κάποιες ενέργειες. Άραγε ο Χριστός από το θάνατό του μπήκε κατευθείαν στην Ανάσταση, αναστήθηκε, αλλά τι εγίνηκαν οι δυνάμεις, οι ενάντιες, οι αντίθετες προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, και τέτοιες δυνάμεις ήσαν η αμαρτία, η οποία καταδικάστηκε στο Σταυρό, ο Σατάν, ο θάνατος, ο Άδης. Ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος όπως κοινώς νομίζετε. Εάν ψάξει κανείς την Αγία Γραφή θα βεβαιωθεί ότι και οι δύο αυτοί, και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άρχοντες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι, ο ένας δημιουργεί την κατάσταση του θανάτου και ο άλλος έχει τον χώρο, το βασίλειο του Άδου, είναι κυρίαρχος, είναι ο άρχον του χώρου εκείνου, του βασιλείου του Άδου. Αυτοί οι δυο λοιπόν θα ήταν δυνατόν να αντισταθούν, δεν θα ήταν δυνατόν να αναστηθεί ο Χριστός, έπρεπε να νικηθούν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Χριστός είχε να κάνει ακόμα έργο, πέραν της σταυρώσεώς του στο Σταυρό στο Γολγοθά, είχε να νικήσει το θάνατο και τον Άδη. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού για αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα μας λέει για τις προσωπικότητες αυτές, ότι όταν λέει στους ψαλμούς ο θάνατος ποιμένει τις ψυχές, σημαίνει ότι ο θάνατος είναι τσοπάνος. Σαν τσοπάνος οδηγεί τις ψυχές στο φίλο του, το σύντροφό του, στον Άδη, τις παραδίδει και εκείνος τις ρίχνει στη φυλακή του Άδου, στις φυλακές του Άδου. Λοιπόν, ο θάνατος είναι τσοπάνος. Αλλού λέει πάλι ο ψαλμωδός, θα με φυλάξεις εκ χειρός του Άδου και του θανάτου. Συνεπώς αυτά τα δύο πράγματα είναι προσωπικότητες, έχουν χέρια που πιάνουν τους ανθρώπους, τις ψυχές και τις κρατούν. Ακόμα η Αγία Γραφή μας λέει για το θάνατο και για τον Άδη στην Αποκάλυψη ότι καβαλούν άλογο υπονοχρών, λέει στο κεφάλαιο το έκτο της Αποκάλυψης, ύπος ο χρός απάνω στον οποίον ήτο εκαβαλούσε ο θάνατος και ο Άδης. Μα εάν ο θάνατος και ο Άδης καβαλούν άλογο, υπημένουν ψυχές και τις οδηγούν, δεν μπορεί ο ένας να είναι κατάσταση και ο άλλος να είναι χώρος, ο θάνατος να είναι κατάσταση και ο Άδης να είναι χώρος. Λοιπόν, πέραν τούτου η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι έσχατος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Έσχατος εχθρός, θα καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η κατάσταση να είναι έσχατος εχθρός, σημαίνει λοιπόν ότι είναι μία προσωπικότης η οποία έπρεπε να καταργηθεί. Και ακόμα μας λέει ο λόγος του Θεού ότι στα τέλη των καιρών, όταν ο Σατάν θα ρηχθεί στη λίμνη του Πυρός, εκεί λέει βρίσκεται στη λίμνη του Πυρός, έχει ρηχτεί ο θάνατος και ο Άδης, ρίχνονται στην λίμνη του Πυρός που θα πει στην αιώνια κόλαση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν ο θάνατος σαν κατάσταση να ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός, στην αιώνια κόλαση, ούτε είναι δυνατόν ο Άδης σαν χώρος να ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός. Πρόκειται λοιπόν περί προσωπικότητων. Είναι και οι δύο προσωπικότητες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Ο ένας θερίζει τις ψυχές και ο άλλος τις υποδέχεται. καθώς ο θάνατος τις οδηγεί στον Άδη και ο Άδης τις ρίχνει στις φυλακές, τους φυλακίζει. Είχε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο δυνάμεις, αυτές τις δύο προσωπικότητες που είναι σύντροφοι του διαβόλου και εκτελούν το έργο το ανθρωποκτόνο του διαβόλου απάνω στη γη. Ίσως η λαϊκή παράδοση που δείχνει τον θάνατο, τον χάροντα, να καβαλάει άλογο σχελετωμένο με το δρεπάνι στο χέρι, να είναι μια μακρινή ανάμνηση ή επιτέλους επανάληψη εκείνης της αλήθειας, την οποία βεβαιώνει η Αγία Γραφή, ότι ο θάνατος είναι προσωπικό της, καθώς επίσης και ο Άδης. Τι έγινε και λοιπόν, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο σταυρό στο Γολγοθά, μόλις απέθανε, επειδή δεν είχε δικές του αμαρτίες, ώστε ο θάνατος να τον παραλάβει ως ένοχον και ο Άδης να τον υποδεχτεί ως ένοχον και να τον ρίξει στις φυλακές, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Πέτρου ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ απέθανε, σταυρώθη, εθανατώθη, μόλις και εθανατώθη, παρά αυτά ζωοποιήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος. Δηλαδή πάρα αυτά, καθώς θανατώθηκε κατά τη σάρκα, το Άγιο Πνεύμα τον ζωοποίησε και κατεβαίνει στον Άδη ως ψυχή, όχι πλέον σειρώμενος από τον θάνατο και παραδιδόμενος στον Άδη για να τον ρίξει σε φυλακές, αλλά πορεύθηκε σαν Κύριος και σαν νικητής, ο οποίος με την υπακοή του μέχρι θανάτου ενίκησε, κατεδίκασε την αμαρτία στο σώμα του στο σταυρό, υπακούοντας στο Θεό, στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, και πλέον αφού λοιπόν έδωσε τον εαυτόν του για την ανθρωπότητα, για τη λύτρωση του κόσμου, παρά αυτά, επειδή αυτός δεν όφιλε προσωπικό του χρέος, δεν ήταν ο ίδιος παραβάτης, αλλά επλήρωσε τα χρέη των άλλων, των συνανθρώπων του, και αφού εξόφλησε τα χρέη των συνανθρώπων του, το Πνεύμα του Άγιον, παρά αυτά τον ζωοποίησε και κατέβηκε σαν Κύριος, πορεύθηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έπιασε τους δύο αυτούς άρχοντες του κάτου κόσμου, τον θάνατον και τον Άδη, τους γονάτισε και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Όταν ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο είχε την όραση του δοξασμένου Χριστού, τον οποίον περιγράφει με τα λαμπρά του τα χρώματα, και είδον όμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιέζος, όπως εντείνοντο οι άρχοντες στην παλιά εποχή, ποδήρις χιτών, έφτανε μέχρι τα πόδια τον αστράγαλο κάτω, και περιεζωσμένων αρχοντικά βεβαίως πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή, η κεφαλή του ήταν και οι τρίχες λευκές αμαλίο λευκό σα χιόνι, τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, τα πόδια του όμοιοι με χαλκολίβανο, σαν πεπυρωμένοι σε καμίνι, και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών, και είχε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια, και από το στόμα του εξήρχεται ο λόγος του, ο οποίος φαίνεται σαν ρομφαία δίστομη που κόβει από τις δυο μεριές οξία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, και οι όψεις του έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει στη δύναμή του. Και του λέει του Ιωάννη, ότε είδον αυτόν, λέει ο Ιωάννης, έπεσα προς τους πόδας του ως νεκρός και πέθηκε τη δεξιά του χείρα απάνω σε μέ και μου είπε, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου. Είχε λοιπόν τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, του Άδου και του θανάτου στα χέρια του, που σημαίνει ότι μετά το θάνατό του πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και πορεύτηκε σαν Κύριος, κάτω στον Άδη, έπιασε τον Άδη, έπιασε το θάνατο, έπιασε τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Την εξουσία τώρα πάνω στο θάνατο και στον Άδη την έχει ο Χριστός. Και έπρεπε αυτές οι δύο δυνάμεις να καταργηθούν για να μπορέσει και να είναι δυνατή η Ανάσταση εν συνεχεία του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει το έδαφος, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με όλες αυτές τις δυνάμεις του σκότους και το έκανε ο θριαμβευτής Χριστός, ο νικητής Χριστός. Τώρα ο θάνατος και ο Άδης δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω στον άνθρωπο, μόνο αν το επιτρέψει ο Θεός, ιδιαίτερα στους πιστούς. Ο πιστός δεν μπορεί να πεθάνει και από τίποτε δεν μπορεί να πεθάνει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν έρθει η ώρα και ο Θεός τον καλέσει, όλοι να τον προσπαθούν να τον κρατήσουν κάτω, θα σταθεί αδύνατο, ο Θεός θα τον πάρει. Και αν ο Θεός δεν θελήσει να τον πάρει, όλες οι αρρώστιες να έρθουν επάνω του, δεν είναι δυνατόν να τον διώξουν από τον κόσμο τούτον. Πρέπει συνεπώς ο πιστός να έχει άγια εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής και είναι εκείνος που επιτρέπει. Και όταν επιτρέψει το θάνατο, έχει τους δικούς του λόγους και έχει τα δικά του τα σχέδια. Συνεπώς, ο Χριστός σαν Κύριος είναι τώρα επάνω από όλες τις δυνάμεις, αναστήθηκε μετά αφού εκυρίευσε στις δυνάμεις αυτές. Αυτό το έργο εγίνηκε την ημέρα του Σαββάτου και εγίνηκε σε λεπτομέρειες πώς. Ιδού τι μας λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη μας γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη κάτω και μας λέει τα εξής. Ο οποίος Χριστός θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς, εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Και θα ρώταγε κανείς, ποια είναι αυτά τα φυλακισμένα πνεύματα? Και λέγει ο Πέτρος, είναι αυτά τα οποία υπήθησαν κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού τους επερίμενε, τους επρόσμενε, εις τις ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο οικιβωτός, εις την οποία ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις το Θεό, που σημαίνει ότι εκείνος που βαπτίζεται πρέπει να είναι ενήλικος για να δώσει μαρτυρία της αγαθής του συνείδησης εις το Θεό, να δώσει δηλαδή την ομολογία του εις το νερό και να βαπτιστεί, που σημαίνει να ενταφιαστεί η παλιά του ζωή και να βγει από το νερό καινούριος, αναστημένος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο για να περιπατήσει σε μια καινούρια ζωή. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα ήσανται στον Άδη φυλακισμένα από πότε? Ήσαν τα πνεύματα που είχαν απειθήσει στην εποχή του Νόε. Για φανταστείτε, χιλιετηρίδες ολόκληρες πριν από τον Χριστό, φυλακισμένοι κάτω στον Άδη. Και εκεί στον Άδη πορεύτηκε ο Χριστός και αφού γονάτισε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τις εξουσίες, πήρε τα κλειδιά, άνοιξε τις φυλακές και όλοι αυτοί μαζεύτηκαν και τους εκήρυξε ο Χριστός τη δική του την νίκη εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του κηρύγματος αυτού. Δεν αποκλείεται κάποιες ψυχές εκεί κάτω να μετενόησαν ειλικρινά και να πίστεψαν στον Χριστό. Διότι στην πραγματικότητα η ψυχή του ανθρώπου δεν σβήνει με το θάνατο, επιδιώνει μετά το θάνατο και διατηρεί την δική της ηθική ελευθερία, και αν κατά την κρίση του Θεού, επαναλαμβάνω, κατά την κρίση του Θεού και όχι κατά την κρίση τη δική μας, κατά την κρίση του Θεού ένας άνθρωπος δεν άκουσε το Ευαγγέλιο, και είναι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, είναι τα νήπια που ποτέ δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αθωότης, επειδή είναι αθώα τα νήπια, τα σώζει η αθωότης, όπως έλεγε κάποιος, ωραίο λουλούδι η αθωότης, κρίμα όμως ότι πέφτει εύκολα στη σαγίνη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως διεστραμμένη ψυχή, αμαρτωλή ψυχή, κατά το λόγο του Θεού, διότι κληρονομεί μέσα του αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δεν είναι προσωπικό του, αλλά είναι η δύναμη προς την αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας, η οποία κληρονομείται και κληροδοτείται από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στο παιδί του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο άνθρωπος φέρνει μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας και είναι φύση αμαρτωλή. Είναι αδύνατον να μπει στον ουρανό έτσι. Έχει ανάγκη και τον ήπιον να ακούσει για τον Χριστό, διότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο σωτήρ και δεν υπάρχει άλλο όνομα για το οποίο δυνάμεθα να σωθόμεν παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και επίσης ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορείτε να έρθείτε στον Πατέρα ή μη διέ μου. Πρέπει λοιπόν και τον ήπιο κάπου στον Άδη ίσως, στους κόλπους του Αβραάμ ίσως, εκεί στον Άδη αναπτύσσεται, οριμάζει και ακούει το Ευαγγέλιο κηρυττόμενο μία και το Ευαγγέλιο κατέβηκε κάτω με τον Χριστό, ο οποίος πήγε και κήρυξε και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε ποτέ, ή εκείνοι που γεννήθηκαν σε χώρες μακρινές που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο ποτέ, ή εκείνοι που ζήσανε προ Χριστού, όλοι αυτοί ακούσανε το Ευαγγέλιο και θα το ακούσουν, διότι είναι αδύνατον κανείς να σωθεί χωρίς τον Χριστό. Είναι η μόνη οδός της σωτηρίας και το μόνο όνομα που σώζει. Άλλωστε, την ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι δυνατόν κάποιος να πει ποιος είναι αυτός που μας κρίνει και να το απαντήσουν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και γιατί μας κρίνει? Διότι δεν επιστέψαμε εις Αυτόν. Μα εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Κανείς ποτέ δεν μου το είπε. Δεν είναι αδύνατον να στηριχθεί κρίσης εναντίον ενός ανθρώπου τέτοιου. Κατά συνέπεια όλοι θα ακούσουν και οι πιστέψαντες θα σωθούν. Εκτός αυτής της σκηνής που εκήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα, ο Πέτρος αναφέρει και στη συνέχεια στην ίδια επιστολή του αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός εκήρυξε και προς όλους τους ανθρώπους κάτω στον Άδη τους νεκρούς. Λέει στο κεφάλαιο το τρίτο και εδάφιο 5 της επιστολής του, ήτινες οι άνθρωποι οι οποίοι σας βλασφημούν για την πίστη, θέλουσι αποδώσει λόγον εις εκείνον, ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Συνεπώς η κρίση κατευθύνεται και προς τους ζωντανούς που θα τους βρει απάνω στη γη και τους νεκρούς που έχουν πεθάνει, διότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Επειδή δια τούτο, λέει ο Πέτρος, εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, με άλλα λόγια να πεθάνουν, να ζώσει δε εάν πιστεύσουν κατά Θεόν εν πνεύματι. Ώστε λοιπόν αυτή την ημέρα του Σαββάτου, που συνήθως, για την οποία συνήθως δεν γίνεται λόγος και οι μαθητές αναπαύθησαν κατά την εντολή και τήρησαν το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, αυτή την ημέρα του Σαββάτου έγινε και μέγα έργο. Το έργο είχε αρχίσει από την Παρασκευή όταν πέθανε ο Χριστός και καταδίκασε την αμαρτία στο σώμα του επί του Σταυρού και κατήσχυνε τον εχθρό. Στη συνέχεια ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος του Θεού κατέβηκε στον Άδη, άρπαξε τον Άδη και τον θάνατο, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τις φυλακές του Άδου, συγκέντρωσε τις ψυχές φυλακισμένες χιλιετηρίδες από την εποχή του Νόε και πριν κάτω στον Άδη, τους κήρυξε, το Ευαγγέλιο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός την ημέρα τούτη του Σαββάτου, περισσότερο και μεγαλύτερο από εκείνο που είχε κάνει εδώ στη γη επάνω. Διότι στη γη άκουσαν το Λόγο του Θεού ένας περιορισμένος αριθμός κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Αλλά όταν ο Χριστός απέθανε, πήγε στον Άδη και στον Άδη βρήκε όλη την ανθρωπότητα που ήσαν νεκρή μέχρι την ημέρα εκείνη που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και κήρυξε και προς τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι την ημέρα του Σαββάτου ο Χριστός έκανε πολύ μεγάλο έργο, θριαμβευτικό έργο. Εθριάμβευσε όχι μόνο στην αμαρτία και στην αμαρτία και στον Σατανά την ημέρα της Παρασκευής με την υπακοή του μέχρι θανάτου, αλλά την ημέρα του Σαββάτου εθριάμβευσε εναντίον του θανάτου και του άδου και έτσι νικητής και θριαμβευτής αναστήθηκε πολύ πρωί την αυγή, τα χαράματα της τρίτης ημέρας, της ημέρας της πρώτης της εβδομάδος, η οποία εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού και της Αναστασεώς του ονομάστηκε Κυριακή ημέρα, του τέστην η ημέρα του Κυρίου, την οποία γιορτάζουμε και στην οποία πραγματικά έχουμε την όντως ανάπαυση, διότι τότε ο Θεός σταμάτησε κάθε του έργο, νικήθηκε και η αμαρτία, το τελευταίο αυτό έργο, το τελευταίο εμπόδιο που ήταν μπροστά του, αυτό νικήθηκε, ο Χριστός ο νικητής ενίκησε και την ημέρα της Δευτέρας, την ημέρα της Κυριακής το πρωί αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος και είναι αυτή πλέον η ημέρα της αναπαύσεως για τους πιστούς. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπολείπεται σαββατισμός εις των λαών του Θεού. Επειδή το Σάββατο ο Θεός δεν αναπαύθηκε, αν και κήρυξε την ημέρα του Σαββάτου ημέρα αναπαύσεως, όμως εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου δεν αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε αφού νικήθηκε η αμαρτία, νικήθηκε ο Σατανάς, νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε ο Άδης και αναστήθηκε την αυγή της πρώτης ημέρας, η οποία ονομάστηκε ημέρα Κυριακή. Αυτή λοιπόν είναι η ημέρα της πραγματικής ανάπαυσης του Θεού και όλων των πιστών. Όλοι εμείς αναπαυόμεθα πλέον την Κυριακή. Καθώς λοιπόν θα έρθει η αυριανή μέρα, η μέρα της Αναστάσεως, αυτή είναι η μέρα της πραγματικής ανάπαυσης, διότι ο Θεός ετελείωσε το έργο Του. Ο Χριστός παρεδόθη, απέθανε για τις αμαρτίες ημών και αναστήθη για την δικαίωση ημών, που σημαίνει επειδή μας εδικαίωσε. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και να έχετε μια καλή Ανάσταση, για να έχετε και να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να αναπαυθείτε κι εσείς. Καλή Ανάσταση λοιπόν και ο Θεός μαζί σας.
1: Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθήσατε ένα θέμα τόσο άγνωστο, θαρώ για μας τους πολλούς. Είναι αλήθεια ότι το Παρασκευό Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής μας αφήνει, αν δεν μελετήσουμε βαθιά το Λόγο του Θεού, ερωτηματικά. Τι έγινε, πού πήγε, πού βρέθηκε. Και όμως υπάρχει απάντηση μέσα από το Λόγο του Θεού, την οποία θαρώ πολύ πλατιά και πολύ χορταστική και ικανοποιητική πήρατε σήμερα το πρωί. Αγαπητοί φίλοι, και από εμάς εδώ, καλό Πάσχα, όπως το εννοεί ο Λόγος του Θεού, ένα πνευματικό Πάσχα, να είμαστε και εμείς αναστημένοι, αυτό θα πει Πάσχα, γιατί διαφορετικά, και να έχουμε και εμείς γλιστρήσει από την κρίση του Θεού, η οποία θα πέσει οπωσδήποτε πάνω στον κόσμο μας, αλλά εκείνος που είναι πιασμένος από τον Ιησού Χριστό, όπως έχουμε πει και παλιότερα, κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν κρίνεται, αλλά έχει μεταβεί ήδη από το θάνατο στη ζωή. Φίλοι αγαπητοί, καλό Πάσχα, ο Θεός είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα, το ωραιότερο όνομα που υπάρχει στο σύμπαν, θα έλεγα. Αυτό που όλοι το πιάνουν στο στόμα τους, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το όνομα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει πιάσει στο στόμα του στη ζωή του και να μην το έχει χρησιμοποιήσει. Να μην έχει στηρίξει όλες του τις ελπίδες. Το όνομα του Θεού. Βέβαια, οι άνθρωποι, οι πολλοί, δεν θέλουν, ακόμη και ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος, είναι τόσο τυπολάτρης, ώστε αυτό το

Πρέπει να ζητιανεύουμε την αγάπη του και λογικά, ανθρωπίνως θα έλεγα, θα έπρεπε να τον κυνηγάμε, όπως λέει κάποιος, δανεισμένα είναι όλα φίλοι μου, να τον κυνηγάμε εμείς και αυτός να μας γυρίζει τις πλάτες. Συμβαίνει το όλος αντίθετο, μας κυνηγάει εκείνος και μας παρακαλεί εκείνος, στέλνει πρέσβης και μας παρακαλεί, σας παρακαλώ. Λέει ο Παύλος, σας παρακαλούμε εμείς οι Απόστολοι, σαν να σας παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός μέσω ημών. Είμαστε πρέσβεις του, σταλμένοι, να σας παρακαλέσουμε για λογαριασμό του, να συμφιλειωθείτε μαζί του. Αγαπητοί μου φίλοι, όπου να κυκλοφορήσεις αυτές τις μέρες, Πάσχα λέμε, Πάσχα, πώς περάσατε? Καλά, καλά, ψήσαμε, φάγαμε, γλεντήσαμε, χορέψαμε, πήγαμε επισκέπτες, ήρθανε επισκέπτες, αυτά, αυτά. Έναν άνθρωπο δεν βρίσκεις, σπανίζει τόσο πολύ. Να βρεις έναν άνθρωπο που θα σου πει, δόξα στον Ιησού Χριστό, τον ευχαριστούμε που ήρθε στη γη μας, που σταυρώθηκε στο Γολγοθά, που αναστήθηκε, που ζει, που και εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους μας ελέησε και ζει στην καρδιά μας, είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας. Το γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός. Πνευματικά είχαμε πνευματική παρέα, πνευματική φιλία. Συζητήσαμε τα αιώνια πράγματα της Βίβλου, την αγάπη του Θεού, τη θυσία του Χριστού, το Άγιο Αίμα του που έχησε στο Σταυρό, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, την υιοθεσία μας. Περιμένουμε κάτι αφάνταστα καλύτερο πέρα από αυτόν τον κόσμο. Μας έχει ετοιμάσει θέση στον ουρανό, στο σπίτι του Πατέρα, ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής. Πού να τα βρεις αυτά? Τώρα πριν λίγα λεφτά τηλεφώνησα σε ένα προσφυλές μου πρόσωπο. Βρε αμάν, διάβασε το Ευαγγέλιο, υπάρχει ζωή, υπάρχει αιωνιώτης. Το πρόβλημά του, το πρόσωπο αυτό, το πρόβλημά του που δεν αυτό, αν είχα αυτό θα ήμουνα, θα έκανα, θα ταξίδευα, θα, αλλά επειδή δεν, ω Χριστέ μου. Αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, η ευτυχία και η χαρά, μια βαθιά πηγαία χαρά, ατέλειωτη χαρά, ανεξάρτητη από τις επιτυχίες της ζωής, από την υγεία, από τις περιστάσεις και τα λοιπά, είτε θετικές είτε αρνητικές. Γιατί οι θετικές, τα θετικά δεν μπορούν να προσθέσουν σε αυτή τη χαρά που δίνει ο Χριστός, γιατί αυτή είναι η χαρά που έχει ο άνθρωπος, η οποία είναι μόνιμη, αιώνια, δυνατή, ασύγκριτα, δυνατότερη, αφάνταστα, απερίγραπτα, τι λέω. Με τις χαρές, όσο μεγάλες, φτηνές είναι αυτής της ζωής. Μην περιοριστείς σε φτηνό πράγματα, ψυχή μου. Ο Χριστός είναι η χαρά της ζωής, ο Χριστός είναι η επιτυχία στη ζωή, η καταξίωση του ανθρώπου, ως ανθρώπου. Σε περιμένει με μετάνοια και πίστη να τον δεχτείς ως προσωπικό σου σωτήρα και να σωθείς. Να ανοίξουν τα μάτια σου, να βλέπεις πέρα από τον τάφο, πάνω από τα αστέρια, μακριά, στην παρουσία του, στον ουρανό, στη δόξα του, στην αιωνιότητα, ψυχή μου. Δεν είναι φαντασίες αυτά. Δεν είναι λόγια ανθρώπινα αυτά. Είναι σίγουρα, είναι πράγματι, υπαρκτά, είναι η αιωνιότητα, είναι ο ίδιος ο Θεός που τα υπόσχεται και δεν μπορεί ένας Θεός τέτοιος, απέραντα, μια απέραντα ηθική οντότης όπως είναι ο Θεός, και πνεύμα πανταχού παρών, πάνσοφος, παντοδύναμος και γεμάτος αγάπη, δεν είναι δυνατό να παίζει με σένα και με μένα. Μας λέει οι αλήθειες που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή και μας αφορούν στην αιωνιότητα. Στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά, πέρασε το Πάσχα, τελείωσε και αυτό, τελείωσαν και τα γλέντια. Στη ρουτίνα ξανά, ξανά, στον μαγκανοπήγαδο. Κάποια στιγμή σου εύχομαι, ψυχή μου, να το βαρεθείς αυτό το μαγκανοπήγαδο και να ζητήσεις διέξοδο στον Ιησού Χριστό. Θα έλεγα να απογοητευτείς από αυτόν τον τρόπο της ζωής. Δεν είναι ζωή. Ό,τι και να μου πεις τώρα, έχω βγει μέσα από τη σαπίλα του κόσμου, τα έχω δει όλα, τα έχω ζήσει όλα, τα γεύτηκα και έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι αρνητικά, να παίρνει ανάποδες στροφές που λέμε, η μηχανή της σκέψης. Και ο Χριστός έσωσε και το σώμα μου και την ψυχή μου
Και βλέπω πέρα από αυτόν τον κόσμο με αισιοδοξία, με βεβαιότητα, με χαρά, με

ελπίδα, αιώνια ελπίδα που δεν κατεσχύνει, λέει το Ευαγγέλιο, δεν καταντροπιάζει. Ακούμπησα σε έναν Θεό παντοδύναμο που τον ξέρω, μου αποκαλύφθηκε μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Αγία Γραφή. Έχω κοινωνία μαζί του, έχω επικοινωνία μαζί του. Έχω δεχτεί τις υποσχέσεις του, φυλαχτώ στην καρδιά μου, τις κρατάω ακόμη και την τελευταία, ότι θα έρθει να με παραλάβει για να είμαι αιώνια μαζί του, όμοιος του, στην παρουσία του. Έλα στο Χριστό ψυχή μου, να λυτρωθείς, να σωθείς και να αποκτήσεις ελπίδα, αυτή την ελπίδα του ουρανού. Σου το εύχομαι για μια ακόμη φορά, αν είσαι από τους παλιούς φίλους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να το αμελείς αυτό που δεν σου στοιχίζει τίποτε, ενώ εξ αντιθέτου σου υπόσχεται τα πάντα. Σου υπόσχεται ο Χριστός τα πάντα. Ζωή, λέει, και πνοή και τα πάντα. Κυριολεκτικά. Φίλε, φίλοι, να προσευχηθούμε στον Θεό, στον Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων μας και τις δικές σου και τις δικές μου, τις έσβησε με το Άγιο Αίμα του, έσβησε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και μας χαρίζει αιώνια ζωή. Σε μια στιγμή, εκεί που είσαι, εκεί που κάθεσαι, στον καναπέ σου, στην πολυθρόνα σου, στην καρέκλα σου, σου υπόσχεται ότι αν μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου και πιστέψεις με την καρδιά σου σε Αυτόν, ότι εκείνη τη στιγμή είσαι σωσμένος και σου χαρίζει τον εαυτό του, που είναι αυτός ο ίδιος η αιώνια ζωή. Σύμβουλο, οδηγό, βοηθό, προστάτη, ό,τι έχεις ανάγκη. Ουράνιε και αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την τιμή που έκαμε σε μας, τους αχρίους, τους τυποτένιους, τους βρωμερούς αμαρτωλούς, Κύριε, να έρθει στη ζωή μας, να μας σώσεις εν Χριστώ, να μας λυτρώσεις, να μας αποκαλύψεις την αγάπη σου, τα σχέδιά σου τα άπειρα ένδοξα, τα αιώνια, τα θαυμαστά, που τα θαυμάζουμε, εκπλησόμαστε μέρα νύχτα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός μας. Δεν είσαι δημιουργός μόνο του σύμπαντος, αλλά και δικός μας πλάστης. Δεν σώζεις τους καλούς ανθρώπους, αυτούς που είναι και ζουν από μόνοι τους μια άγια ζωή, γιατί τέτοιοι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει, εσύ το λες το λόγο σου, ούτε ένας. Αλλά τους αμαρτωλούς που μετανοούν και πιστεύουν με την καρδιά τους στο Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Πατέρα, σε παρακαλούμε και αυτή την ώρα και εμείς να είμαστε στην απόλυτη εξουσία σου και στον έλεγχο του Αγίου σου Πνεύματος και ο λόγος σου να φτάσει στις καρδιές των φίλων, όχι μόνο στα αυτιά, να τους ελκύσεις, να τους προτρέψεις εσύ, Κύριε, και να αξιοποιήσεις το λόγο σου στις καρδιές τους, σύ με το Πνεύμα σου το Άγιο, να αξιολογήσεις μέσα τους στην κρίση τους τη θυσία του Ιησού Χριστού και το πρόσωπο του πρώτιστα, Κύριέ μας, ώστε να στραφούν με όλη τους την καρδιά στον Χριστό και να σωθούν. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και για αυτές τις μέρες. Ευλογών ευλόγησέ μας, Κύριε, και τον αδελφό μας που ήταν εδώ και μας υπηρέτησε, να τον ευλογήσεις. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και κάμε σε παρακαλούμε, Πατέρα, περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μας, σας προσκαλούμε στην Εκκλησία, στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Κορίνθου που συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68, Σίνα 68 και Πατρών στα Τσακώνικα της Κορίνθου, την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το πρωί στις 10.30, την Τετάρτη και το Σάββατο το βράδυ στις 7 η ώρα, πριν πάμε στις 7.30. Αγαπητοί φίλοι, προχωρούμε στην ώρα μας, μιας και είμαστε ακόμη
στον απόϊχο της Ανάστασης του Πάσχα, της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, της Σταυρικής του Θυσίας και της Ανάστασης, θέλω να σας διαβάσω από ένα κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ισαΐα, το νι γάμα κεφάλαιο που είναι το 53ο κεφάλαιο, μια μελέτη, μετάφραση από το πρωτότυπο της δεκάτης αναθεωρημένης έκδοσης του Φρεντερίκ Άλφρεντ Άστον με τίτλο «Το ερώτημα των αιώνων και η απάντηση», σπουδή λέει στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη. Είναι μετάφραση της διδάκτορος Γιούλικας Κοτσοβόλου Μάσρη. Γιούλικα Κοτσοβόλου Μάσρη. Εκλεκτή, αγαπητοί μας αδελφοί, όσοι παρακολουθείτε το σταθμό μας συχνά, θα έχετε ακούσει και την ομολογία της και θα έχετε ακούσει και την ίδια. Φίλοι μου, σε κάποιες μεταφράσεις άλλες. Η μετάφραση της μελέτης αυτής παρουσιάστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν λίγα χρόνια από τις εκδόσεις «Επιστήμη και πίστη», χωρίς ημερομηνία, στην οδόν Εμμανουήλ Μπενάκη 3 στην Αθήνα, που είναι το βιβλιοπωλείο «Επιστήμη και πίστη». Προχωρούμε στα προλεγόμενα, αγαπητοί φίλοι. Στις παρακάτω σελίδες, ο Δόκτωρ Άστον πρόσφερε μια μεγάλη υπηρεσία στους πιστούς χριστιανούς. Με επιστημονικότητα σκέψης αλλά και ευσέβεια, αμφισβήτησε το κύρος μερικών από τις σύγχρονες ερμηνείες του 53ου κεφαλαίου του Ισαΐα και μας έδωσε μια δυνατή επιχειρηματολογία της ερμηνείας του σύμφωνα με τα πρότυπα των ερμηνειών που είχαν δοθεί τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Στο ερώτημα «Ποιος είναι ο δούλος που υποφέρει», παρουσιάζει το κείμενο εκεί, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, κάποιον δούλο που υποφέρει. Και αυτό είναι το ερώτημα εδώ, ποιος είναι αυτός ο δούλος που υποφέρει. Η Αποστολική Εκκλησία απάντησε «Ο Ιησούς Χριστός». Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι εκείνος ήταν ο δούλος. Διακήρυξε ότι τα λόγια «και με τα ανώμονε λογίστη», όπως λέει ο Ισαΐας στο νι γάμα 12, επρόκειτο να εκπληρωθούν στο πρόσωπό του. «Διότι σας λέγω ότι ακόμη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε με το «και με τα ανώμονε λογίστη», διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος». Λουκάς 23 κεφάλαιο 37 εδάφιο. Αφού διάβασε στη συναγωγή της Ναζαρέ την προφητεία του Ισαΐα, ξιβήτα, δηλαδή 62 κεφάλαιο 1 και 2 εδάφια, η οποία έλεγε «Για την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και για την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη, και θέλουν συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου, και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα το οποίο του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει». Ο Χριστός είπε «Σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών». Λουκάς 4:21. Με συγχωρείτε που δεν έτσι μεταφράζω, ερμηνεύω μάλλον σε πιο απλή γλώσσα τον Βάμβα, θέλω να περιοριστώ στην μετάφραση που χρησιμοποίησε η μεταφράστρια. Επίσης είναι σημαντική η απάντησή του στους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικώς «και αποκριθείς», ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδετε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Λουκάς 7:22. Η Αποστολική Εκκλησία εκφράστηκε με λόγια που δεν επιδέχονται αντίρρηση, όμως όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων,
Ο Φίλιππος εξήγησε στον ευνούχο Αιθίωπα της βασίλισσας της Κανδάκης τη σημασία της προφητείας του Ισαΐα Νιγάμα 7-8. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο ανεγίνωσκε ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Πράξεις 8:32-33. Είναι καλό για την ψυχή μας να γυρίζουμε στις πηγές της χριστιανικής μας πίστης και να αναζωπυρώνουμε την πίστη μας στο σωτήρα μας, ο οποίος σε τραυματίστη για τις παραβάσεις ημών και ταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η σωτηρία μας αναβλύζει από τις πληγές του, δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Ρόμπερτ H. Pfeiffer, καθηγητής Hancock της Εβραϊκής και άλλων γλωσσών της Ανατολής. Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ. Είναι αυτός που έγραψε τον πρόλογο. Σημείωση του συγγραφέα. Η έρευνα που απαιτήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι δυσανάλογη της έκτασής της. Αναγνωρίζουμε βαθιά ευγνωμοσύνη το χρέος μου απέναντι στους καθηγητές Ρόμπερτ H. Pfeiffer, Harvard, G.R., Driver, Oxford και Edmund L. Keeley, Princeton, για τις ανεκτήμητες εισηγήσεις τους. Frederick Alfred Aston. Εισαγωγή στο θέμα, αγαπητοί φίλοι. Συνιστώ την προσεκτική μελέτη αυτού του ερωτήματος σε όλους εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται να βρουν την αλήθεια σχετικά με το πιο σοβαρό και πιο σπουδαίο από όλα τα θέματα, το οποίο είναι και το αντικείμενο αυτής της εργασίας. Επειδή μιλώ από τη σκοπιά των θετικών επιστημών, ο έπαινός μου δεν θα είχε τίποτε να προσφέρει στην επιστημονικότητα της σκέψης που συναντώ εδώ. Οι θετικές όμως επιστήμες ικανώνουν τον άνθρωπο να αξιολογεί τον ορθολογικό λογισμό και πάνω σε αυτή τη βάση δίνω και το εύγε μου. Γιατί η μικρή αυτή μελέτη ρίχνει φως στο μεγαλύτερο ηθικό πρόβλημα του σύμπαντος, δηλαδή στο πώς γίνεται ένας δίκαιος Θεός να συγχωρεί τον αμαρτωλό. Η απάντηση δίνεται με την αναζήτηση της λύσης μέσα από την Αγία Γραφή. Υπάρχουν πολλοί που καυχόνται ότι είναι ορθολογιστές και δεν δέχονται τίποτε που αντιτίθεται στη λογική. Γυρίζουν τις πλάτες τους στη θρησκεία γιατί γνωρίζουν ότι με την πίστη αναγκάζεται να δεχτεί κανείς πολλά πράγματα που είναι αντίθετα με τη λογική. Όταν όμως πρόκειται για το κεντρικό ερώτημα με το οποίο ασχολείται αυτή η μελέτη, μπορούμε ποτέ να υποθέσουμε ότι ο κριτής όλης της γης θα έκανε τίποτε που να αντιτίθεται στη λογική? Πού λοιπόν μπορεί να βρεθεί η απάντηση η οποία δεν θα ανέτρεπε τις ιδιότητες του Θεού? Γιατί εκείνος βέβαια δεν μπορεί να παραμερίσει τη δικαιοσύνη του έτσι ώστε το έλεος του να καλύψει την αμαρτία. Η μόνη μας ελπίδα λοιπόν για να μάθουμε το πώς είναι δυνατόν να συγχωρηθούμε είναι να εξετάσουμε προσεκτικά με ποιον τρόπο ο ίδιος ο Θεός μας έχει αποκαλύψει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί μόνο εκείνος μπορεί να βρει τη θαυμαστή λύση. Όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες που εξηγούν την παρουσία της αμαρτίας και του κακού, καθώς και οι μέθοδοι τις οποίες εφευρίσκουν για να τα αντιμετωπίσουν, οδηγούν σε αδιέξοδο ή σε τελευταία ανάλυση στην ανατροπή αυτής της ίδιας της ηθικής. Είναι μάλλον ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης που είναι αντίθετος με τη λογική. Αλλά όπως ο ουρανός στέκει ψηλότερα από τη γη, έτσι και οι μέθοδοι και σκέψεις του Θεού στέκουν ψηλότερα από τις δικές μας. Θα προσθέσω εδώ δύο λόγια, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν είναι παράλογη η Αγία Γραφή. Είναι υπέρλογη, αυτό θέλει να πει. Είναι υπέρλογη, ξεπερνάει τη λογική μας. Αποκαλύπτεται μια άλλη λογική, η λογική του Θεού, την οποία
ο ίδιος ο Θεός θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, εάν θέλουμε ειλικρινά, το Πνεύμα το Άγιο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν την Αγία Γραφή να δούμε με ποιον τρόπο ο Θεός οδήγησε τον αρχαίο λαό Ισραήλ μέσα από τη διδασκαλία περί θυσιών και τα λόγια των προφητών στο να προετοιμάσει τη σκέψη του για να κατανοήσει το δικό του σχέδιο εξιλέωσης των αμαρτιών, προβάλλοντας έτσι την ανάγκη για μια πραγματική, σε αντίθεση με την απλά συμβολική, εκπλήρωση του εξιλεωτικού έργου στο πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο εκθέτει και εξηγεί μέσα από την Αγία Γραφή αυτή η μελέτη. Καθώς αναφέρεται σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους γενικά, θα ήταν ευχής έργο να διαβαστεί με ειλικρινή και αληθινή καρδιά και με την επιθυμία να καταλάβουμε την αλήθεια. Ένας άλλος, μας είναι άγνωστα τα ονόματα, αγαπητοί φίλοι, από το Πανεπιστήμιο με τρεις-τέσσερις τίτλους εδώ, Πανεπιστήμιο του Μακτζίλ, Μόντρεαλ Καναδά, βραβευμένον από την Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού, που έκαμε την εισήγηση. Και προχωρούμε. Το ερώτημα των αιώνων και η απάντηση. Η εβραϊκή θρησκευτική ποίηση κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η ομορφιά, το βάθος και η ηθική της ανάταση είναι ασυναγώνιστα. Το 53ο, το Νιγάμα, κεφάλαιο του Ισαΐα, που θεωρείται από πολλούς το σπουδαιότερο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης, ζωγραφίζει με λέξεις επικού μεγαλείου την εικόνα του υποφέροντος δούλου του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά άλλου πιο ζωντανή και συναρπαστική ιστορία από εκείνη που περιέχεται σε αυτό το ποίημα. Είναι δηλαδή το κεφάλαιο αυτό ποίημα. Αυτός ο δούλος, σε εισαγωγικά, είναι το κλειδί του μεγαλύτερου ηθικού προβλήματος που απασχόλησε ποτέ τον άνθρωπο. Και το έργο του, το οποίο έδωσε τη λύση, είναι το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των αιώνων. Στη συνέχεια παραθέτει από το 52ο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, δύο εδάφια, 52ο κεφάλαιο, τα εδάφια 3 μάλλον, 13, 14 και 15. «Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντήσει πολλά έθνη, οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν». Και προχωράει, διαβάζω στη συνέχεια φίλοι μου, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του Προφήτου, ο οποίος έγραψε 700 με 750 χρόνια π.Χ. Και όπως έχουμε πει κι άλλοτε, αυτό το κεφάλαιο θεωρείται το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης ή το Πέμπτο Ευαγγέλιο. 53ο κεφάλαιο λοιπόν, διαβάζω, «Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις Τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Ημείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν.
Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Προσέξτε φίλοι μου. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Άλλο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ήδη έκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, προσέξτε πως αλλάζει το πράγμα, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Από την αρχή κιόλας τίθεται το δύσκολο ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο δούλος? Διότι είναι οι κύριες, δύο είναι, συγγνώμη, οι κύριες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς. Η πρώτη λέει η θεωρία ότι εκπροσωπεί το λαό Ισραήλ και η δεύτερη η θεωρία ότι είναι ένα άγνωστο άτομο. Στο αγγλικό πρωτότυπο, με συγχωρείτε, αυτά τα εδάφια του Ισαΐα έχουν αποδοθεί από το συγγραφέα σε δική του ελεύθερη μετάφραση κατευθείαν από τα εβραϊκά. Στην ελληνική μετάφραση απλά παραθέτουμε το κείμενο του Ισαΐα από την Αγία Γραφή των εκδόσεων της βιβλικής εταιρείας. Η σημείωση του μεταφραστή αυτή. Πρώτο σημείο. Η αρχή του ερωτήματος. Η συλλογική θεωρία. Ένα. Η συλλογική θεωρία. Η εικόνα του δούλου μας δίνει το ποίημα που παραθέσαμε. Και τι εικόνα πραγματικά, φίλοι μου. Αυτό μπορούμε να το δούμε με την ανάλυση η οποία θα αποκαλύψει τα ουσιαστικά συστατικά στοιχεία της προφητείας. Πρώτον, ο δούλος της παραπάνω προφητείας έχει τα λεπτομερή χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης προσωπικότητας. Δεύτερον, είναι ένα αθώο θύμα, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού και μετά ανώμων ελογίστη. Τρίτον, υπέφερε θεληματικά, αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος. Τέταρτον, υπέφερε αδιαμαρτύρητα, αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αργίων επί σφαγήν και ως πρόβατον ενώπιον του Κύροντος, του κουρέα του, δηλαδή αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Πέμπτο, τα πάθη του τα υπέστη από αγάπη για τους αμαρτωλούς, περιλαμβανομένων και των σταυρωτών του, οι οποίοι δεν συνειδητοποιούσαν τι έκαναν. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτών τετραυματισμένων, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον ενώπιον του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Έκτο, τα πάθη του είναι αποτέλεσμα θεϊκής επιταγής και ο σκοπός τους είναι ταγμένος από το Θεό.
Αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ήδη έκγωνα. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Έβδομο. Υπέφερε στη θέση άλλων, τη δική μας. Άρα τα πάθη του ήταν για χάρη εκείνων τους οποίους αντιπροσώπευε. Τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. 8. Τα πάθη του είναι λυτρωτικής και πνευματικής φύσης. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Τα πάθη του καταλήγουν στο θάνατο, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων. Ο Κύριος εταλαιπώρησε αυτόν, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. 10. Ο θάνατός του ακολουθείται από την Ανάσταση. Θέλει ήδη έκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρα σε αυτού, θέλει ήδη τους πόνους της ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού μάλλον και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. 11. Το λυτρωτικό του έργο οδηγεί τους πλανημένους σε ομολογία και μετάνοια. Αυτός το όντι, πράγματι δηλαδή, τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Το λυτρωτικό του έργο στο οποίο τα πάθη ο εξευτελισμός και ο θάνατος κατέχουν την πρώτη θέση, εγγενιάζει μια ζωή ανυπέρβλητου θριάμβου. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα, ούτω θέλει ραντήσει πολλά έθνη, οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον. Αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο.

Προχωρούμε στην ώρα μας, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε την ανάγνωση της μετάφρασης του κεφαλαίου Νιγάμα, 53ου κεφαλαίου του προφήτη Ισαΐα, από την Γιούλικα Κοτσοβόλου Μάστρη. Είναι άραγε δυνατόν να θεωρηθεί ότι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ταιριάζουν στο λαό Ισραήλ, τον ιστορικό, τον πνευματικό ή τον ιδεατό? Πρώτον, θα μπορούσε αυτό να είναι μια προσωποποίηση του Ισραήλ στον ποιητικό λόγο, χωρίς να γίνεται πουθενά υπαινιγμός για τον αλληγορικό του χαρακτήρα? Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει άλλη περίπτωση που σε ένα μακρόπνοο κείμενο να διατηρείται η προσωποποίηση χωρίς κανένα υπαινιγμό για το πρόσωπο. Αντίθετα, σε κάθε αλληγορικό κείμενο οι υπαινιγμοί είναι εμφανείς. Ακόμη και ένας τόσο φιλελεύθερος επιστήμονας σαν τον Μπέρναρντ Ντουμ λέει: «Εδώ ο δούλος του Γιαχβέ είναι ακόμα πιο εξατομικευμένος από ό,τι στα άλλα άσματα του δούλου, και το να ερμηνεύσουμε το πρόσωπό του ως το λαό Ισραήλ, είτε τον ιστορικό είτε τον ιδεατό, είναι τελείως παράλογο». Δεύτερον, ήταν ο Ισραήλ ως λαός ένα αθώο θύμα? Τα λόγια στο εδάφιο 8 «Δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη» κάνουν την εφαρμογή της έννοιας «δούλος» στο λαό Ισραήλ απαράδεκτη, δεδομένου ότι το «του λαού μου» καθαρά αναφέρεται στο λαό Ισραήλ. Οπότε, αν ο δούλος είναι ο ιστορικός Ισραήλ, τότε πώς γίνεται να τραυματιστεί για χάρη του Ισραήλ? Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο, ο προφήτης χαρακτηρίζει το λαό Ισραήλ ως έθνος αμαρτωλών, λαών πεφορτωμένων ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ενώ στο μη βήτα κεφάλαιο, που είναι το 42 κεφάλαιο, λέει ότι η ταλαιπωρία του Ισραήλ είναι αποτέλεσμα της κρίσης του Θεού για τις αμαρτίες του έθνους. Στην Εβραϊκή Συναγωγή, το τελετουργικό των μεγάλων θρησκευτικών εορτών περιλαμβάνει και την εξής ομολογία: «Εξαιτίας των αμαρτιών μας εξοριστήκαμε από την πατρίδα μας». Τρίτον, ήταν θεληματικά τα πάθη του Ισραήλ? Οι Εβραίοι ουδέποτε πήγαν εξορία θεληματικά. Η κάθε εξορία τους ήταν αποτέλεσμα μιας ταπεινωτικής εθνικής ήττας. Πέμπτο, υπέφερε ο Ισραήλ σιωπηλά και χωρίς να φέρει αντίσταση? Ο Τζόρτζ Άνταμ Σμιθ σωστά παρατηρεί: «Στην Παλαιά Διαθήκη το να υποφέρει κανείς σιωπηλά είναι κάτι το παράδοξο, το ολότελα ξένο. Καμιά άλλη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης δεν δέχτηκε τον πόνο σιωπηλά. Αντέδρασε με έναν από τους εξής δύο τρόπους: τύψεις και ενοχή απέναντι του Θεού ή διαμαρτυρία προς τον Θεό». Στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα πάντοτε ή νιώθει τύψεις και εξομολογείται την ενοχή του στο Θεό, ή όταν δεν νιώθει ένοχο ζητάει από το Θεό το λόγο. Δεν είχε ακόμη προλάβει να ελευθερωθεί από το ζυγό των Αιγυπτίων ο Ισραήλ όταν επαναστάτησε κατά των στερήσεων στην έρημο. Ύψωσε τη φωνή του διαμαρτυρόμενος: «Η οδός μου είναι κεκριμένη υπό του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Ισαΐας 40 κεφάλαιο 27 εδάφιο. Ακόμη και προσωπικότητες σαν τον Ιώβ, τον Δαβίδ, τον Ηλία και τον Ιερεμία υπέκυψαν στον πειρασμό να παραπονούνται ικτρά για τη μοίρα τους. Στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι αντιστάθηκαν με τον πεισματικότερο τρόπο στην ιστορία. Κατά καιρούς δε, ο εβραϊκός λαός επανεστάτησε εναντίον των κατακτητών του, Περσών, Συρίων, Ρωμαίων και Ομοαμεθανών». Είναι γνωστό από τη γραφή «και εναντίον των Ελλήνων», βέβαια, δεν τον αναφέρει ο συγγραφέας. Πέμπτο, από αγάπη υπέφερε ο Ισραήλ.
αφού τα πάθη του Ισραήλ δεν ήταν ούτε χωρίς φταίξιμο, ούτε θεληματικά, ούτε σιωπηλά, δεν ήταν πάθη που τα υπέφερε από αγάπη. Έκτο, ήταν θεϊκή επιταγή να υποφέρει ο Ισραήλ. Τα πάθη του Ισραήλ ήταν η φυσική συνέπεια των παραβάσεών του και όχι το αποτέλεσμα θεϊκού σχεδιασμού και θείας αγάπης. Στο Δευτερονόμιο 28 κεφάλαιο 62-68 διαβάζουμε: «Και θέλετε εναπολυθεί ο λιγοστή των αριθμών, εννοείστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου. Και καθώς ο Κύριος εφράνθη εις εσάς εις το να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, ούτω θέλει εφρανθεί Κύριος εις εσάς εις το να σας εξαλείψει και να σας μηδενώσει. Και θέλετε αρπαχθεί από της γης όπου υπάγεται να κληρονομήσετε αυτήν. Και θέλει σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Και θέλετε αλατρεύσει εκεί άλλους θεούς τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ, ουδαίοι πατέρες σου, ξύλα και λίθους. Αλλά και εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλει σε βρει ανάπαυση, ουδέ θέλει έχει στάσιν το ίχνος του ποδός σου, αλλά θέλει σε δώσει εκεί ο Κύριος καρδίαν τρέμουσαν και μαραινωμένους οφθαλμούς και τυκωμένην ψυχήν». Επιτρέψτε μου, ψυχή που να λιώνει από το πάθος και το φόβο. «Και η ζωή σου θέλει είστε κρεμαμένη ενώπιόν σου, και θέλεις φοβήστε νύχτα και ημέρα, και δεν θέλεις πιστεύει στην ζωή σου. Το πρωί θέλεις πει, ήθε να ήτο εσπέρα, και την εσπέρα θέλεις πει, ήθε να ήτο πρωί. Δια των φόβων της καρδίας σου, των οποίων θέλεις φοβήστε, και δια τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις βλέπει. Και θέλεις σε επαναφέρει ο Κύριος εις την Αίγυπτον με πλοία, από τις οδού περί της οποίας σου είπα, δεν θέλεις πλέον ειδή αυτήν άλλην φοράν. Και θέλετε πολλήστε εκεί εις τους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλε, και δεν θέλει είστε ο αγοράζων». Και στον Ισαΐα 40 κεφάλαιο 2 β' εδάφιο αναφέρεται το εξής σχετικά με την Ιερουσαλήμ: «Ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε τη χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής». 7. Για λογαριασμό άλλων εθνών υπέφερε ο Ισραήλ. Πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη ή στη Ραβινική Βιβλιογραφία του πρώτου καιρού δεν υπάρχει επιβεβαίωση για αυτό το ζήτημα. Εν τούτης, το να υποφέρει κάποιος για λογαριασμό άλλου είναι μια έννοια χαρακτηριστική αυτού του κεφαλαίου και αναφέρεται 16 φορές σε 7 από τα 12 εδάφια του. Αναφέρει αυτά τα εδάφια. Στο 4. «Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη». 5. «Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών», τις δικές μας δηλαδή. «Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν». 6. «Και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών». 8. «Διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων, δια τας παραβάσης του λαού μου ετραυματίστη». Και 10. «Άλλο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν». Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας. 11. «Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών». Και 12. «Διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών». 8. «Τα πάθη του Ισραήλ έφεραν λύτρωση στον κόσμο». Η ανθρώπινη αμαρτία είναι πολύ βαριά σε σύγκριση με την υπέροχη αγιοσύνη του Θεού για να μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να λυτρώσει τον εαυτό του, πολύ δε περισσότερο άλλους. Η Αγία Γραφή δεν διδάσκει πουθενά ότι ο Ισραήλ θα λυτρωθεί μέσα από τα δικά του παθήματα, πολύ δε περισσότερο ότι θα λυτρώσει άλλους λαούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λύτρωση από τη δύναμη της αμαρτίας. Ούτε αναφέρει ότι μερικοί δίκαιοι άνθρωποι θα λυτρώσουν τον Ισραήλ ή άλλα έθνη.
τα πάθη του Ισραήλ όχι μόνο δεν δικαιώνουν τους δυνάστες του, αλλά όπως δείχνει και η ιστορία, οδηγούν στην τιμωρία τους. Το παράδειγμα της ναζιστικής Γερμανίας είναι χαρακτηριστικό επί του προκειμένου. Δεδομένου ότι ο Ισραήλ δεν υπέφερε ποτέ θεληματικά, τα παθήματα του Ισραήλ δεν θα μπορούσαν να έχουν εσωτερική ηθική αξία ή λυτρωτική δύναμη. Ένατο, κατέληξαν σε θάνατο τα πάθη του Ισραήλ. Είτε πρόκειται για τον ιστορικό είτε για τον ιδεατό Ισραήλ, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι οριστικά αρνητική. Μερικοί βλέπουν στην εξορία την προσωπογραφία του θανάτου, αλλά αυτό δεν μπορεί να υποστηριχτεί γιατί αντιθέτως η εξορία λειτουργήσε σαν εξαγνιστική δύναμη ισχυροποιώντας τη μονοθεϊστική πίστη των Εβραίων και το ζήλο τους για το Θεό. Ο εβραϊκός λαός αποτελεί εντυπωσιακή εξαίρεση στη συνηθισμένη πορεία ανάπτυξης και παρακμής των εθνών. Όλα τα έθνη που έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης την ίδια εποχή με τον Ισραήλ έχουν προπολού βυθιστεί στη λησμονιά. Η επιβίωση του εβραϊκού λαού είναι μοναδική και δεν ακολουθεί τους βασικούς νόμους που διέπουν την ιστορία των λαών. Παρόλη την εξορία, τη διασπορά, τις απόπειρες να τον αφομοιώσουν δια της βίας, τους εναντίον του διωγμούς, παρόλη τη φιλελεύθερη και ανεκτική απέναντί του συμπεριφορά, κάτι που συχνά είναι παράγον πιο διαλυτικός από την καταδίωξη, ο Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί τη φυλετική του ιδιαιτερότητα. Δέκατο. Γνώρισε Ανάσταση ο λαός του Ισραήλ? Αφού ούτε ο ιστορικός ούτε ο ιδεατός Ισραήλ πέθανε, συνεπώς ούτε και αναστήθηκε σαν έθνος. Ενδέκατο. Οδήγησαν τα πάθη του Ισραήλ σε ηθική αναγέννηση των εθνών και τα έφεραν σε γονικλησία και σε ομολογία της αμαρτίας τους? Η παγκόσμια ιστορία δίνει αρνητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Διαμέσου των αιώνων, τα έθνη που καταπίεσαν το λαό Ισραήλ ουδέποτε πήραν τη θέση που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή τη θέση της ομολογίας και μετάνοιας. Δωδέκατο. Οδήγησαν τα πάθη του Ισραήλ σε ψυχική ανάταση? Ακόμη και αν θεωρήσουμε την εξορία σαν προσωποποίηση του θανάτου, η αποκατάσταση που ακολούθησε δεν ανύψωσε τον Ισραήλ από το επίπεδο της εξαιρετικής ταπείνωσης σε επίπεδο εξαιρετικής ανύψωσης, ούτε κέρδισε ο Ισραήλ πολλούς οπαδούς από τα έθνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιεραποστολικός ζήλος των Εβραίων σβήστηκε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης, όταν το ενδιαφέρον τους να κερδίσουν ψυχές μεταξύ των απίστων χάθηκε. Το παράδειγμα των αρχαίων Κάζαρς, οι οποίοι ήταν διακεκριμένοι μεταξύ των υποδεεστέρων εξουσιών του Βυζαντινού πολιτικού συστήματος, ήταν η εξαίρεση. Όταν απέλασαν τους Εβραίους από την Κωνσταντινούπολη, εκείνοι συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο και οι Χάζαρς με τους Χάζαρς και κατόρθωσαν να τους προσιλητήσουν γύρω στο 740 μετά Χριστόν. Για να μπορούσε να θεωρηθεί ο Ισραήλ ότι ανταποκρίνεται στην προφητική εικόνα ενός έθνους με υπεροχή, θέλει ευωδωθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί ψηλά σφόδρα, εις βασιλείς θέλουν συφράξει τα στόματα αυτών επ' αυτών, θα έπρεπε να συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, ο Ισραήλ θα έπρεπε με τη θέλησή του να ζητήσει εξιλέωση, μια εξιλέωση αποδεκτή από τους ανθρώπους και το Θεό, φέρνοντας έτσι τη λύτρωση του κόσμου. Δεύτερον, σαν αποτέλεσμα αυτής της εξιλέωσης, διότι παρέδωκε την ψυχή αυτού εις θάνατον, ο Ισραήλ θα έπρεπε να είχε φτάσει στο απόγειο δύναμης και δόξας στον κόσμο. Τρίτον, ο Ισραήλ θα έπρεπε να είχε μεσητεύσει υπέρ των παραβατών. Κανένα όμως από τα τρία δεν αληθεύει για τον Ισραήλ, είτε τον ιστορικό, είτε τον πνευματικό, είτε τον ιδεατό.
Η πρώτη θεωρία που υποστηρίζει ότι ο λαός του Ισραήλ είναι η προσωποποίηση του δούλου του Θεού έχει περαιτέρω και άλλα τροτά. Μας αναγκάζει να δεχτούμε τις εξής ερμηνείες. Ότι τα εδάφια 1 έως 10 αναφέρονται στα άπιστα έθνη, ότι ο θάνατος του δούλου του Θεού εκφράζεται συμβολικά με την εξορία, με το τέλος της εθνικής αυθυπαρξίας των Εβραίων, και τέλος ότι η Ανάσταση είναι μια συμβολική προφητεία της αποκατάστασης του Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την καταστροφή των ειδωλολατρών. Το αξεπέραστο εμπόδιο σε αυτές τις ερμηνείες βρίσκεται στην ανάγκη να υποθέσουμε ότι στα εδάφια 1 έως 10 είναι τα άπιστα έθνη που μιλούν. Όμως κανένας Εβραίος προφήτης δεν θα παρουσίαζε τους άπιστους ως εκφραστές τέτοιων υπέροχων και απαράμιλων σκέψεων και τοποθετήσεων σαν αυτές που περιγράφονται σε τούτο το κείμενο. Ο Χιούγκο Κρέσμαν λέει τα εξής. Ένα άσμα μετάνοιας στα χείλη των απίστων είναι κάτι το τελείως απίθανο. Η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ανάλογα παραδείγματα. Η άποψη ότι ο δούλος του Θεού αναφέρεται στο πνευματικό στοιχείο του εβραϊκού λαού συναντά ακόμη περισσότερα ανάλογα εμπόδια. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι οι πνευματικοί Ισραηλίτες οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο στην εξορία και ότι αυτοί πάσχιζαν να φέρουν το έθνος σε μετάνοια και να διαδώσουν το Λόγο του Θεού μεταξύ των απίστων. Αυτοί μάλιστα μπορεί και να διώκονταν από τους άλλους Εβραίους τα χρόνια της εξορίας. Είναι όμως δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι τα χρόνια της εξορίας υπήρχε τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ μαζών και πνευματικού υπόλοιπου του Ισραήλ, του Ισραηλιτικού λαού, ώστε να δικαιολογείται η χρησιμοποίηση αυτής της γλώσσας. Μόλον ότι συνειδητοποιούσαν ότι η εθνική τραγωδία τους ξεκινούσε από την αμαρτία του λαού, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δικαιολογεί την άποψη ότι εκείνοι αποτελούσαν το ειδικό αντικείμενο της θεϊκής οργής. Οι ευσεβείς Εβραίοι δεν υπέφεραν για χάρη του έθνους, αλλά μαζί με το έθνος. Για τον δούλο του Θεού όμως η Αγία Γραφή λέει ότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. Ο πνευματικός Ισραήλ ωστόσο δεν πέθανε στην εξορία. Τέλος, η άποψη ότι ο δούλος είναι η προσωποποίηση του ιδεατού Ισραήλ, ο οποίος τώρα υπάρχει μόνο μέσα στο θεϊκό νου και στα θεϊκά σχέδια, ενώ η πραγματοποίησή του ανήκει σε μελλοντικό χρόνο, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Στο προφητικό κείμενο, ο ιστορικός Ισραήλ περιγράφεται ρεαλιστικά με όλα του τα ελαττώματα και με τη μεγαλύτερη αμαρτία του, την απόρριψη του δούλου του Θεού, του λυτρωτή. Θα ήταν ποτέ δυνατό ο ιδεατός Ισραήλ να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά χαμηλής κοινωνικής καταγωγής, άθλιας εμφάνισης και γενικά αποκριστικότητας? Μπορεί ο ιδεατός Ισραήλ να υποφέρει και να πεθάνει για χάρη του ιστορικού Ισραήλ και μετά να αναστηθεί? Σε άλλα όμως σχολεία σχετικά με το δούλο του Θεού, δεν είναι τάχα ο Ισραήλ εκείνος που αναφέρεται με το όνομα δούλος? Αυτό είναι σωστό, αλλά στα συγκεκριμένα χωρία της προφητείας του Ισαΐα 52 κεφάλαιο 13 και 53 12, η προσωπικότητα του δούλου είναι πολύ διαφορετική υφής από εκείνη του Ισραήλ ως δούλου, τόσο που στη μεγαλοσύνη της ξεπερνάει κάθε άλλη στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, τα πάθη παίρνουν εδώ μια καινούρια χρειά και σημαίνουν αναγκαιότητα, σκοπό και αξία. Η σχέση του Ισραήλ με το Θεό διακόπηκε όταν το έθνος απίστησε. Ο όρος δούλος του Θεού, ο οποίος αρχικά ταυτιζόταν με το έθνος του Ισραήλ, με το να ξεπεράσει τα προηγούμενα εθνικά του όρια, συνδέθηκε με το πρόσωπο και το έργο του Μεσσία που ανέλαβε την αποστολή στην οποία τόσο ατιμωτικά απέτυχε ο λαός του Ισραήλ. Συνεπώς, σε πολλά χωρία, η εφαρμογή του όρου «δούλος του Θεού» στον Ισραήλ είναι απαράδεκτη, επειδή σε αυτά ο δούλος διαφέρει από το λαό Ισραήλ, γιατί έχει να εκπληρώσει μια αποστολή.
να συγκεντρώσει το λαό Ισραήλ και να χρησιμεύσει ως φως σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό ότι στη συναγωγή των Εβραίων, όταν διαβάζουν από τις προφητείες, πάντοτε παραλείπεται το εδάφιο 13 από το 52ο κεφάλαιο του Ισαΐα, καθώς και ολόκληρο το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, ενώ διαβάζονται τα χωρία που προηγούνται ή ακολουθούν. Βλέπετε, περίεργα πράγματα. Αν οι ηγέτες του σύγχρονου εβραϊσμού πιστεύουν ότι αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το λαό Ισραήλ, γιατί δεν το διαβάζουν δημοσία? Σε ένα μνημόσυνο για Εβραίους που βρήκαν το θάνατο σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Τρεμπλίνκα της Πολωνίας ή σε μια απεγνωσμένη μάχη στο γκέτο της Βαρσοβίας, τι θα ήταν πιο παρηγορητικό από την υπόσχεση του Θεού «Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τα σανομίας αυτών»? Στους χιλιάδες που πενθούν για το χαμό των συγγενών του στην ναζιστική παραφροσύνη, πόσο παρηγορητική θα ήταν η διαβεβαίωση ότι πέθαναν σε εκτέλεση ενός θεϊκού σχεδίου? Αγαπητοί φίλοι, εδώ θα μείνουμε. Αν θέλει ο Θεός μας, αύριο την ίδια ώρα θα ολοκληρώσουμε αυτή την μελέτη μεταφρασμένη στα ελληνικά από τα αγγλικά του 53ου κεφαλαίου του Ισαΐα του προφήτου. Η ατομική θεωρία θα συνεχίσει. Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι αγαπητοί, είναι συγκλονιστικό αυτό το κεφάλαιο, πραγματικά. Γι' αυτό πάντοτε σας παρακαλώ και σας προτρέπω να έχετε, να αποκτήσετε, όσοι δεν έχετε, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Σε όσους την έχετε, σας παρακαλώ, ανοίξτε στο 50.

διαθέτουμε τα μέλη της Εκκλησίας, αδερφοί μου που έχουν και παιδιά, από το ψωμί των παιδιών τους, για να ακούγεται το Ευαγγέλιο. Εν τούτης, αγαπητοί φίλοι, αν κάποιος δεν έχει να την αγοράσει την Αγία Γραφή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες ανάγκες οικονομικές, ας μας κάνει ένα τηλεφώνημα και θα του τη στείλουμε δωρεάν. Αγαπητοί φίλοι, ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν θα ξεχάσετε αύριο το ραντεβού μας. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αύριο, Κυριακή πρωί, με θέμα παρμένο από το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη, ένας Άγιος Συναγερμός με ομιλητή τον αγαπητό αδερφό κύριο Θάνο Καρβώνη. Το βράδυ δεν βλέπω ομιλητή. Ορίστε. Δεν έχει το βράδυ. Μάλιστα. Να καλωσορίσω από την Κρήτη τη Χριστούλα, από τη Μακεδονία τον Νικόλα. Να προσευχόμεθα, αδελφοί, ότι καλό έγινε στον συναισθηματικό αυτό χώρο του ελληνικού λαού αυτές τις μέρες, Κύριος ο Θεός να το τοποθετήσει ορθά και να το σχολιάσει παραγωγικά, πνευματικά και αγιαστικά στη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Να ψάλουμε. Είναι κάποια όμορφη αναστάσιμη ύμνη, κατ' εξαίρεση απόψε. Αλλά ας ψάλουμε και τον 3.12 που είναι τόσο κατανυκτικός και πνεύμα το πρόγραμμα του Αποστόλου Παύλου. Σας είναι βέβαια γνωστό ότι ο χωρισμός σε κεφάλαια και εδάφια δεν εγένετο από τους Αποστόλους την εποχή εκείνη που εγγράφηκαν, πολύ πολύ αιώνες αργότερα έγινε, από ευσεβείς και πιστούς ανθρώπους, αλλά οι οποίοι είχαν ένα μικρό αδύνατο σημείο, δεν ήξεραν ελληνικά. Και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η διαίρεση των κεφαλαίων αλλά και των εδαφίων είναι άστοχη, στην έννοια ότι δεν αποδίδουν την συνέπεια του κειμενικού νοήματος. Έτσι ποτέ δεν ξεκινάει ένα κεφάλαιο νέο στην ελληνική γλώσσα συμπερασματικά με λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν πώς? Εκ πίστεως. Τώρα πια έχουμε ειρήνην προς τον Θεόν. Εκείνη την παλιά ειρήνη για την οποία μίλησε στον γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα, διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου όχι μόνον έχουμε ειρήνη, αλλά και λάβαμε και την είσοδο πάντοτε δια της πίστεως σε αυτή τη χάρη, μια χάρη στην οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα, καθώς θα απολαύσουμε εν αυτό την δόξαν του Θεού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τις θλίψεις, καθώς ξέρουμε ότι η θλίψη εργάζεται ένα έργο υπομονής. Η υπομονή οδηγεί σε δοκιμασία και η επιτυχημένη δοκιμασία ολοκληρώνει ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Και αυτό γιατί η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τώρα πια μας εδόθηκε. Επειδή ο Χριστός εκείνη την εποχή ακόμα, κοιτάξτε αν θέλετε το ήμεθα, το έχει με ήττα σωστό, όχι ήμεθα τώρα με εψιλον γιώτα, εκείνη την εποχή που υπήρξαμε, αν έτσι μπορώ να το πω, ακόμα αδύναμοι, ασθενείς, απέθανε κατά τον διορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Γιατί ίσως μόλις υπέρ ενός κάποιου δικαίου ανθρώπου μπορεί να πεθάνει της. Υπέρ ενός αγαθού ίσως και τολμά και ο αθνής να πεθάνει. Όμως ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη σε μας, διότι ενώ εμείς ήταν μια εποχή παλιά, ήμεθα πάλι με ήττα, που ακόμα είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεός απέθανε υπέρ ημών. Προμάλλον λοιπόν, αφού τώρα δικαιωθήκαμε δια του αίματος αυτού, θα σωθούμε και από την οργή που μέλει να ξεσπάσει πάντοτε διαμέσου αυτού του Ιησού Χριστού. Διότι εάν εχθριώντες συμφιλιωθήκαμε με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού του, πόσο μάλλον τώρα πια που συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καθόμεθα εις τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου τώρα πήραμε, λάβαμε, διαθέτουμε, απολαμβάνουμε τούτη την φιλίωση με τον Θεό και Πατέρα. Σημείον πρώτον, ναι, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός μας έσωσε, αλλά ελάχιστα επαναλαμβάνεται, τονίζεται ότι δεν μας έσωσε μόνον, αλλά και μας εδικαίωσε. Και δικαίωση είναι κάτι πιο δυνατό, πιο υψηλό, πιο μεγάλο. Είναι ο Κύριος ο οποίος κάποια μέρα θα ανέβουμε πάνω και θα ξεφυλίσει τη ζωή σου και τη ζωή μου το χάρτη, το βιβλίο, τον τόμο, και θα είναι όλες οι σελίδες λευκές. Λευκές. Ως μη δέποτε τι διαπράξαντες. Αυτό σημαίνει δικαστηριακά δικαιώνω. Άλλο αθώνω, άλλο σώζω, άλλο αφήμι, άλλο σβήνω, άλλο απαλλάσσω. Και άλλο το δικαστήριον δικαιώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας εδικαίωσε. Και τώρα πια έχουμε φιλίωση, ειρήνη με τον Θεόν. Και αυτοί που έχουν ειρήνη με τον Θεόν έχουν ειρήνη μέσα τους. Και αυτοί που έχουν ειρήνη μέσα τους έχουν ειρήνη και με τους άλλους. Τι συμβαίνει? Περί τίνος πρόκειται? Δεν είναι τριπλή ειρήνη? Είναι μια ειρήνη με τρεις κατευθύνσεις. Από πάνω, μέσα μας. Ακριβώς ξέρετε πως είναι η κάθετος, η δοχός του σταυρού που ξεκινάει από τον ουρανό για να κουμπίσει τα χώματα, αλλά και η οριζοντία που θα πιάσει το τελευταίο δευτερόλεπτο χρόνου και τον τελευταίο άνθρωπο μέχρι να κλείσει η πόρτα της χάρης και της αγάπης του Θεού. Ώστε εδώ βλέπουμε ένα συνδυασμό, θα λέγα, πρωτότυπο, παράξενο. Χαίρομαι πολύ για τον αδελφό όποιος συνέταξε το κείμενο «Η χάρις και η Ανάσταση». Δύο πόλοι, όχι ετερώνυμοι, όμως συγκλίνοντες στο σταυρό και στο αίμα του Ιησού Χριστού. Ψάλλουμε. Είναι ο ύμνος 3-3-3. Από αυτά τα μικρά ημερολόγια. Από το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Να μου επιτρέψετε να τραβήξω μια κόκκινη μολυβιά. Προέτρεξεν ταχύτερον ο ένας. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος. Έτρεχον και οι δύο ομού. Αυτή η βιασύνη είναι τάχα μόνον ένας συναισθηματικός παράγων. Είναι μόνο μια ισότερη και ισότερη λαχτάρα του ανθρώπου να δει τα λόγια των γυναικών εκείνων. Αν και στην αρχή τα θεώρησαν ότι ήταν φλιαρία. Είναι ο Πέτρος. Μέσα του ακόμα κρατάει ένα ερωτηματικό. Δεν αμφισβητεί την αγάπη του δασκάλου. δεν έχει ερωτηματικά στη διάσταση της καρδιάς του Κυρίου του. Όμως κρατάει ακόμα κάτι. Ύστερα από την τραγική εκείνη, τη δραματική εκείνη πτώση, την άρνηση, μια άρνηση η οποία συνοδεύτηκε και από λόγια άπρεπα. Τάχα, με συγχώρεσε. Πόσες φορές δεν ήρθε στη ζωή σου ο εχθρός? Πόσες φορές κάποια γεγονότα δεν δένονται χωρίς να έχουν εσωτερικό χώρο ενότητος με άλλα γεγονότα? Μήπως επειδή, μήπως ο Θεός ακόμα, μήπως όσα συνέβησαν στη ζωή μου όλα του τα έχουν σχέση με ένα χθες, με ένα παρελθόν? Μήπως είναι το χέρι που όχι εκδικείται, που όμως εξακολουθεί να μένει σαν σκιά πάνω μου, πάνω από τη ζωή μου, πάνω από το σπίτι μου, πάνω από τους δικούς μας, τις στράτες που διαβαίνουμε? Μήπως ο Πέτρος, η καρδιά του ακόμα είναι σφιγμένη, είναι τσακισμένη? Δεν είναι μόνο ο Πέτρος, αλλά είναι και ο Ιωάννης. Ξέρετε, είναι που μαζί με τον αδελφό του σε κάποια στιγμή θα ορθήσουν τη μάνα σε εκείνο το άπρεπο το αίτημα, όταν ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ ευωνίμων. Και χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο θα μας πει: και εσκανδαλίστηκαν όλοι όσοι τ' άκουσαν, δεν τους άρεσε, η καρδιά τους έσφιξε. Και κάποιο Σάββατο λέγαμε, θα ενθυμίστε, στα 7 χτυπήματα που δέχτηκε ο ίδιος ο Πέτρος, ένα από τα βαριά, μια τσεκούρια κέρια, ήταν ακριβώς και τούτη. Αγανάκτησαν οι μαθητές. Πώς είναι μπορετό, έτσι κρυφά από τους άλλους? Έστω στην επίγεια διαδρομική ετούτη ανθρώπινη δόξα, την λανθασμένη χωρίς αμφιβολία, επαναλαμβάνω, και ο Ιωάννης τρέχει. Γιατί και στον Ιωάννη υψούται τούτο το ερωτηματικό. Ο Κύριος τάχα με αποκατάστησε? Είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Θα την ενθυμίστε από το χωριό Μαγδαλά, μια ψυχούλα πονεμένη, από την οποία ο Κύριος είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Και τούτη τρέχει στο μνημείο. Είναι ακόμα νύχτα. Και το ερωτηματικό σαν σκιά την συνοδεύει. Έσβησε ο Κύριος τελείως λοιπόν το εφιαλτικό παρελθόν μου? Θυμάμαι ένα παλιό ύμνο, τον θυμάσαι? Είναι κάποιες φορές που ο διάβολος ανεβάζει στη μνήμη αμαρτίες παλαιές. Είναι κάτι σαν εκείνες τις ώρες του ύπνου, τις εφιαλτικές, όταν σε κυνηγάνε λιοντάρια και τίγρης και η Αλκάιντα μας κυνηγάνε. Και κάνα φορά ξυπνάς και λες, πω, ήταν εφιάλτης, ήταν, δεν ήταν αλήθεια? Πόσες φορές μέσα στη ζωή μας είναι κάτι σφιγμένες, επαναλαμβάνω, ώρες. Με συγχώρεσε απόλυτα, τέλεια, η πληρότης και η δύναμη του αίματος του Σταυρού λοιπόν τα σβήσε, για να μην τα θυμάται πια. Και όχι μόνον, στην παρέα των ερωτηματικών ανήκει και ο Θωμάς, με τα υψωμένα ετούτα τα ερωτηματικά. Ο Κύριος τα διέγραψε. Είναι εκείνοι οι δύο προσεβαούς και είχαν αμφιβολίες. Το πρόσωπό τους ήταν σκυθρωπό και οι συζητήσεις τους βαριές σαν τον νύχτιο ετούτο ίσκιο που διάβαιναν μαζί του. Τούτες τις αμφιβολίες που είχαμε, εμείς είχαμε ελπίσει πως ήταν ο ελπίζω, που ο μέλλον σώσε τον Ισραήλ. Ήτανε? Αυτά τα ερωτηματικά, Κύριε, σαν εφέλη τα άσβησες, τα φύσηξες να φύγουνε να μπουν στα βάθη των ωκεανών για να μην τα θυμάσαι ποτέ, ποτέ πια, Κύριε. Δεν θα ξεχάσεις ότι οι δε υπίστησαν και ο Κύριος ονείδησε την απιστία αυτών. Δεν έπρεπε λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου παθήν και την τρίτη ημέρα αναστήνε. Έχετε αποδείξεις? Και αν κάποιος σε ρωτήσει, η πίστη σου ακουμπάει, εδράζεται, στεριώνει και θεμελιώνεται πού? Διάβασα το ίδιο βιβλίο, διάβασα και το απόρριψα. Άκουσα και εγώ άκουσα και δεν το πίστεψα. Ο αιώνας μας ιδιαίτερα είναι ο αιώνας του χημείου, του εργαστηρίου, του πειραματικού σωλήνα, των απτών πραγματικοτήτων. Είναι ο αιώνας του πειράματος, της φυσικής αποδείξεως. Και ο άλλος θέλει αποδείξεις. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, μια απόδειξη. Θέλω κάτι να το καταλάβω, αλλά πέραν από το νου, να το βιώσω, να το ακουμπήσω. Ο Ιωάννης έχει μια τέτοια ευλογητή απόδειξη στη ζωή του. Τούτα τα χέρια τον εψηλάφισαν μεταναστάσιμα. Είναι ο άδειος τάφος. Και απόψε θα σε παρακαλέσω να κάνουμε μια μεγάλη συντροφιά μόνος εκείνους διαμέσου των αιώνων που ύψωσαν στην καρδιά τους ερωτηματικά αμφιβολίες και αφήσανε καυτά δάκρυα ερωτηματικών να βλακώσουν τα μάγουλά τους. Ρωτάς και εκείνος και εκείνη σου απαντάει: αν ήξερες τη ζωή μου ποια ήτανε. Ο Χριστός σε αγαπάει, αυτό το καταλαβαίνω, και σε έχει συγχωρήσει. Μπορείς να μου το αποδείξεις? Ποιες θεολογικές βάσεις και αν θέλετε ποιες γνωσιακές μορφές και απλώματα θα μπορούσες να δώσεις ως επιχειρήματα σε έναν άνθρωπο σκεπτικιστή, γιατί όχι αρνητή, άνθρωπο ερωτηματικών και αμφιβολιών? Παρά μόνο μία απόδειξη. Έλα μαζί μου να δούμε τον άδειο τάφο. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε: όσο βλέπεις εκείνον που εγγυήθηκε για την υπόθεσή σου, για το χρέος σου και την ενοχή σου, το διαμαρτυρημένο σου το γραμμάτιο, όσο τον βλέπεις ελεύθερο, μπορείς να χαμογελάς και να λες: κυκλοφορεί ελεύθερος, η υπόθεσή μου έχει τακτοποιηθεί. Είναι ανάγκη να πάμε στον άδειο τον τάφο τούτο το βράδυ. Είναι ανάγκη να πάμε και να πούμε στον Πέτρο: Πέτρο, σε συγχώρεσε ο Θεός, ξέρεις. Κοίταξε, δεν είναι εδώ. Στον Ιωάννη, στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στο Θωμά, στους δύο, στους δώδεκα, αν θέλεις αργότερα σε μια εκκλησία που πιέζεται από προβλήματα και υψούμενα βαθιά και βαριά ερωτηματικά. Ελάτε να πάμε απόψε στον άδειο τον τάφο. Η υπόθεσή σου τακτοποιήθηκε. Το χρέος όχι μόνο κατευλήθη, αλλά και έγινε αποδεκτό. Και ο πατέρας ικανοποιήθηκε. Και τώρα πλέον έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Η υπόθεσή σου επήρε ένα τέλος. Γράφει ο Σπέρτσον κάπου: χρειάζεσαι μια απόδειξη λοιπόν ότι ο Θεός σε συγχώρεσε. Πέρασε μέσα από τις σχισμές του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού και θεώρησε τον τάφο. Ο τάφος είναι άδειος. Η ζωή που κάποτε πιστέψαμε πως θα είναι μια ζωή καλύτερη. Στα χρόνια τα δικά μου τουλάχιστον ανήκω στους ανθρώπους της δεκαετίας του 20. Άκουγα να λένε, αργότερα το βιώσαμε, εκείνο το μακάβριο και κάπως ηρωνικό, να γίνει ένας πόλεμος ακόμα και να τελειώσουμε, να μπούμε στην ειρήνη και να απολαύσουμε. Και ένας πόλεμος ήταν μια αλυσίδα, και μια αλυσίδα που μας έδεσε και έγιναν χειροπέδες θανάτου. Και οι πόλεμοι δεν ήταν δυνατόν να φέρουν ειρήνη, αλίμονο αν ο θάνατος φέρνει ζωή. Αλλά παιδί μου, έχουμε ανάγκη από την ειρήνη της συγχώρεσής μας. Έχουμε ανάγκη από την ειρήνη που πλατιά και γλυκιά θα μας κάνει και θα γίνει χαμόγελο στη ζωή μας. Σε έχει σώσει. Εκείνη η γλυκιά η βεβαιότης. Απόψε θα πας στο σπίτι σου. Δεν ξέρω αύριο αν θα είσαι. Δεν ξέρω αύριο στην ηλικία μου αν είμαι εδώ. Ξέρω όμως με γλυκιά βεβαιότητα. Μια βεβαιότητα που μου χαρίζει απόψε. Ο άδειος ο τάφος. Ναι. Ο Κύριος με έχει συγχωρήσει. Δεν μου έπρεπε. Δεν μου άξιζε. Δεν ήταν μπορετό να κάνω ή έκανα κάτι γι' αυτό. Απλά πίστεψα και δέχτηκα. Και αργότερα ο ίδιος μου είπε, πάμε να δούμε τον άδειο τάφο. Και δεν ήθελα σαν μια σε παρένθεση να θυμηθώ κάτι που κάθε Μέγα Σάββατο το λέμε. Είναι εκείνο από τον Ιωάννη. «Ειν γάρ πλησίον του Σταυρού κήπος και εν το κήπο νέος τάφος, κενός τάφος, στον οποίο δεν είχε μπει κανένας. Ήταν εκείνο του Ιωσήφ, του Απαρημαθέας. Πρέπει σύντομα να είχε έρθει, ξέρετε, στην Ιερουσαλήμ, γιατί δεν είχε μπει κανένας. Δεν ήταν παππού προς παππού, θα είχαν πεθάνει. Κάποιον θα είχαν βάλει στον οικογενειακό τάφο. Ήρθε πρόσφατα και αγόρασε έναν τάφο και τον αγόρασε χωρίς να το ξέρει για εκείνον. Ήθελα να κλείσω την παρένθεση πίσω από όποιο πρόβλημα και κάποιο δάκρυ, πίσω από όποιο ερωτηματικό που πιεστικά πολλές φορές βαραίνει την καρδιά σου. Να ξέρεις ότι κοντά στο Σταυρό πάντοτε υπάρχει ένας κήπος λουλουδιασμένος, ανοιξιάτικος. Ένας κήπος ανθισμένος ευλογίας και χαράς. Ευχαρίστησε το Θεό για την ώρα του πόνου και της θλίψης, την ώρα την ανηφορική του Σταυρού και πες του, μη με αποκομά, κρίνεις από τούτο το χώρο πριν, Κύριε, δω τον κήπον σου. Γιατί στον κήπο σου υπάρχουν λουλούδια. Έχεις δικαιωθεί εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Έχεις αυτή την όμορφη βεβαιότητα ότι τα άσβησε, ότι τα συγχώρεσε. Ξέρετε, δεν θα υπάρχει κρίση για τους πιστούς. Η κρίση δεν είναι σωτηριακή, διότι οι πιστοί άνθρωποι, όλοι εκείνοι που δέχτηκαν το αίμα του Σταυρού και ακούμπησαν επάνω στις πληγές του, όλοι αυτοί έχουν ήδη κριθεί. Εν το Ιησού Χριστό δεν θα υπάρξει δεύτερη κρίση. Αν θα υπάρξει κρίση ανάλογα με τα έργα των πιστών, είναι άλλη κρίση. Είναι κρίση στεφάνων, κατατάξεως, ιεραρχήσεως, απονομής, ευλογιών. Έχεις δικαιωθεί. Έχεις τούτη τη γλυκιά, την ειρήνη και το χαμόγελο της δικαίωσεως. Δεν θα ξεχάσω, σας έχω ξαναπεί, ένα μικρό παιδί στα μικρά τα χρόνια, και τα χρόνια, τα αθώα τα λένε, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι είναι, του δημοτικού. Ξυπνούσαμε στο βράδυ, έντρομο, τα μαθήματά μου. Και ήταν η μητέρα της, πάντα πήγαινε κοντά, η μητέρα του παιδιού, το ησύχαζε. Μα έχεις γράψει, μα έχεις διαβάσει, δεν το θυμάσαι. Κοιμήσου ήσυχο παιδί. Ο Κύριος δεν σε έσωσε. Σε έσωσε και σε δικαίωσε. Πώς ειρήνη, πώς η γλυκιά γαλήνη και ησυχία χαρίζει τούτη η βεβαιότης του αίματος. Τούτο το περιεχόμενο της σταυρικής χάρης Αν θέλετε, για να επανέλθω, τούτη η απόδειξη του άδειου του τάφου. Πόσες φορές δεν επόθησες, δεν γονάτισες, δεν γαντσώθηκες, δεν θέλησες να σκαρφαλώσεις τούτα τα άγρια, τα βουνά και τα βράχια που λέγονται ο καθημερινός αγιασμός. Πόσες φορές δεν μάτωσες έτσι με τα νύχια σου τη χούφτα σου, καθώς προσπάθησες και αγωνίστηκες. Και ξέχασες κάτι, ότι εκείνος είναι ο αγιασμός ημών. Μέσα στο αίμα υπάρχει δύναμη αγιασμού. Θέλει να ζήσεις μια ζωή καθαρή, μια ανήφορη ίσως ώρα, αλλά γεμάτη ειρήνη, γεμάτη γαλήνη. Πάντα θα θυμάμαι την κοπελίτσα εκείνη πριν χρόνια, πως σας βασανίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Μου είπαν να έρθω σε εσάς να μιλήσουμε. Ήταν χαριτωμένο, ένα πολύ όμορφο παιδί. Τα γνώρισα όλα, τα έζησα όλα, αλλά πικράθηκα και απογοητευτικά απ' όλα. Θέλω να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να λυτρωθώ? Την κοίταξα στα όμορφα νεανικά της τα μάτια. Όχι, της λέω. Όχι! Έκανες λάθος. Σε τι? Είπες αν μπορώ να λυτρωθώ και δεν ρώτησες αν μπορεί να με λυτρώσει εκείνος. Ναι, ξέρει, θέλει, μπορεί. Θυμίσου το παραμυθάκι με το μικρό μαριδάκι στους ωκεανούς του Ειρηνικού που διψασμένο ρωτούσε τη μανούλα. Μανούλα, πεθαίνω, πεθαίνω από δίψα. Πιες μια σταγόνα νερό, μικρό μου μαριδάκι, και αν τελειώσουν οι ωκεανοί, πιες μικρό μου μαριδάκι, οι ωκεανοί δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλήθεια, ξέρεις ότι ο Χριστός σε χρειάζεται? Εμένα σε θέλει. Τι πολύτιμο εργαλείο είσαι στα χέρια του. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Είσαι ένα διαμάντι. Το διαμάντι κάθε αυτό δεν έχει τόσο τρομερή αξία όσο όταν τύχει εκείνης της λεπτής επεξεργασίας και κατεργασίας που μόνο οι ειδικοί τεχνίτες Εβραίοι στο Άμστερνταμ μπορούσαν και μπορούν ακόμα να του δώσουν όλη τη λαμπρότητα και τη φοβερή αξία. Ένα διαμάντι τόσο πιο μεγάλη αξία έχει, τόσο πιο πολύτιμο είναι, όσο περισσότερο είναι δουλεμένο, σκαλισμένο σε μικρά επάλληλα τρίγωνα, σε μορφή πυραμίδας. Σε χρειάζεται ο Ιησούς Χριστός. Ποιος θα πάει για μένα? Σε ένα κόσμο που αργοπεθαίνει κάτω από την τυπολατρία και την άγνοια, ποιος θα φέρει λοιπόν το μεγάλο μήνυμα? Ποιος είναι εκείνος που θα μιλήσει και θα πει, πάντα θα θυμάσαι εκείνο τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο 1913, πριν πολλά χρόνια το είχα αναφέρει κάποτε εδώ ένα βράδυ. Σηκώθηκε κάποιος και μου λέει, ήταν αδελφός του πατέρα μου αυτός, πού τον θυμηθήκατε? Ήταν ένας σταγματάρχης. Κάτω από την πίεση των μεγάλων της Αντάντ της εποχής εκείνης, ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 1913, ύστερα από κάποιους μήνες, αιματηρούς μήνες και για τα δύο μέρη αλήθεια, τέλειωσε. Υπεγράφει η ειρήνη και υπεγράφει στη Γευγελή. Ένας σταγματάρχης με ένα άλογο και μερικούς υπείς, τρεις ακόμα, έφυγαν για ένα κλιμάκιο, για ένα μικρό φρούριο, κάπου στη σημερινή Πτολεμαΐδα ή κάπου εκεί. Ο ταγματάρχης δεν έφτασε ποτέ. Δεν βρήκαν ούτε τα πτώματά τους. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Συνέβη όμως κάτι, ξέρετε. Και η μια και η άλλη πλευρά, κάποιες δεκάδες στρατιωτών και από τις δυο παρατάξεις με τους αξιωματικούς τους, σκοτώθηκαν όλοι μέχρι ενός. Και σκοτώθηκαν όταν είχε υπογραφεί ειρήνη. Επάνω στο σταυρό υπογράφηκε ειρήνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν το μάθαν, δεν το ξέρουν, δεν το συνειδητοποίησαν, δεν τον βιώνουν, δεν ύψωσαν χαρούμενες τις πασχάλινες σημαίες τους. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα εκείνος που θα φέρει καβαλάρισα πάνω στην αλήθεια του Ευαγγελίου το μεγάλο ευλογητό του το μήνυμα. Τι θα κάνεις? Ο Χάρης ο Καρτερούνης έλεγε, μεταθέτουμε όλες τις μικρές ή περισσότερες, μεγαλύτερες δραστηριότητές μας σε ένα χώρο μετά την σύνταξη. Και όταν πάρουμε, λέει, σύνταξη, δεν κάνουμε για τίποτε άλλο. Ο γιατρός μας λέει να τρώμε ένα γιαούρτι. Και την εποχή εκείνη, ξέρω, τώρα είναι αλλιώς τα γιαούρτια. Εκείνη την εποχή τα γιαούρτια ήταν, τι ξυνήλα είχανε, δεν τρωγότανε με τίποτα. Και ο καημένος ο Χάρης έλεγε και ρωτούσε στο γιατρό, με ζάχαρη, γιατρέ μου, με ζάχαρη. Αδελφέ μου, να ξέρεις πόσο σε χρειάζεται εσένα απόψε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφέ μου, και ακόμα κάτι. Ξέρω πως κουβαλάς μαζί σου. Ξέρω πως φαλάμε. Φορτωμένοι είμαστε όλοι από κάποιες σελίδες αδυναμιών και αποτυχίας. Κάποια σχέδια, κάποιοι φόβοι, κάποια ανεκπλήρωτη πόθη, αν θέλετε, στη ζωή μας. Και απόψε ο Κύριος έχει κάτι να σου πει. Θέλεις να αλλάξουμε σελίδα? Θέλεις να ξεκινήσουμε από την αρχή? Θέλεις να μου δώσεις το χέρι σου? Σας έχω ξαναπεί στα παλιά τα χρόνια, πολύ παλιά, πώς να γίνει για το ψωμί της ημέρας. Ήμουν και καθηγητή σε ενότατες σχολές. Τι τους δίδασκα, μην με ρωτάτε. Ρωτήστε αυτούς που με άκουγαν. Γιαννάκη, είχες περάσει από τη σχολή? Ε? Ήμουν τότε καθηγητής, όχι, ε? Δεν ήμουν. Και πόσες φορές τα παιδιά κάνανε λάθος στο θέμα, στο αντικείμενο, σε αυτό που τους δίναμε σαν θέμα να γράψουνε. Κοιτάζανε την κόλλα τους ή πήγαινες από πάνω τους. Τι γράφεις? Τι σε ρωτήσαμε? Τι γράφει εδώ? Κοίταζε, κοίταζε. Τώρα! Τώρα. Δεν μπορεί να τον κρατήσει μέχρι αύριο το πρωί. Τα όρια ήταν δεδομένα από το Υπουργείο. Σε συνεννόηση μόνο με τον Διευθυντή Σπουδών μπορούσες να του δώσεις μια καινούρια κόλλα. Να κάνεις και ένα μικρό περιθώριο 10 λεπτού. Ποιο εκεί? Ό,τι μπορούσε να γράψει. Όσα μπορούσε να γράψει. Τα περιθώρια, τα κλειστά, τα δεδομένα. Και είναι απόψε που ο Κύριος περνάει το χέρι το τρυπημένο της αγαπούλας του μέσα από τον άδειο τάφο για να σου δώσει, για να μου δώσει πρώτα μένα ένα καινούριο χαρτί, μια καινούρια κόλλα, κοπέλα. Αρχίζουμε από την αρχή? Ναι, κυρία. Ξέρετε, ιδιαίτερα οι εκατοστάριδες στους μεγάλους αγώνες, καθώς είναι έτσι πόδι πίσω, ψωμένα, έτοιμοι να ακούσουν του αφέτη τον μπαμ μου. Πολλές φορές τρέχουνε ενώ σηκώνει το πιστόλι ο αφέτης, αλλά τρέχουνε αυτοί και τους ξαναγυρίζει πίσω. Είναι ο άδειος τάφος. Εκείνο που ήθελες, ξέρεις, το χρειαζόμουνα. Καθώς προέρχομαι από το χώρο της άρνησης, της ατεΐας, της απιστίας, της εχθρότητας στην αλήθεια, εγύρεψα από την πρώτη στιγμή αποδείξεις. Νωρίς, Κυριακή πρωί, θυμάμαι, άνοιξη του 1947, άκουσα στη Λυκούργο τον Κώστα το Μεταλλινό. Δεν είναι επιστημονικό να απορρίπτεις ό,τι δεν γνωρίζεις. Τάρπαξα, το δέσα, το αγκάλιασα, δρόμος έγινα. Και έγινε, τον περπατάω. ήθελα απόψε να σε καλέσω και να σε παρακαλέσω για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έχω μια απόδειξη για σένα. Έχει μια απόδειξη η Καινή Διαθήκη για μέ και για σένα, για όλους, στην διαδρομή της Εκκλησίας μέσω του χρόνου και των ετών. Ο Άγιος Στάφος. Η απόδειξη ότι το αίμα συγχώρεσε, δικαίωσε, έσωσε, αγίασε, σε καλή, με καλή, είσαι χρήσιμος καβαλάρης να φέρεις το μεγάλο μήνυμα στα πλάτη όλες της γης. Απόψε. Κάπου, καθώς μπαίνεις από την Φιλελλήνων δεξιά, θα ρω τι λένε και οι Αθηναίων, κάπου στη μια κάθετη, είναι ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 10, διόροφο και από οξογράφη, το θυμάσαι, το έχεις δει. Εδώ πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Και σε μια πολυκατοικία στην Κυψέλη ήταν παλιά ένα μικρούλι, μικρό, μονόροφο, με κήπο σπίτι, γράφει σε ένα μάρμαρο. Θα το έχεις δει. Εδώ πέθανε ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Πόσο όμορφο θα ήταν σε ένα τέτοιο όμοιο μάρμαρο τούτο το βράδυ το Άγιο Πνεύμα να σκαλίσει, να χαράξει και να γράψει. Μέγα Σάββατο του 2004. Ήταν η βραδιά μου. Ήταν η ώρα μου. Ήταν η απόδειξη του άδειου του τάφου. Και έγινε χαμόγελο. Και έγινε βεβαιότης. Και έγινε ύμνος και έγινε τραγούδι. Και έγινε οδή νίκης και τριάμβου. Με έσωσε. Με δικαίωσε. Με αγίασε. Με κάλεσε και τώρα με αποστέλει σε δρόμους Άγιους για τη δόξα Του. Αμήν. Μου είπαν ότι πρέπει να τελειώσω νωρίτερα γιατί και οι συγκοινωνίες, λέει, κάπου κλείνουνε ή κάτι τέτοιο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Για σας και τις οικογένειές σας, λοιπόν, πνευματικές και άγιες ευχές. Για μέρες και ένα Πάσχα. Γεμάτο, γεμάτο από την αίσθηση της παρουσίας Του. Εν Χριστώ Ιησού. Ο πρεσβύτερος και εργάτης του Ευαγγελίου είναι κοντά μας εδώ, ο ευλογητός αδελφός και φίλος, ο κύριος Γιάννης ο Γρίζος, δύο λογάκια για Νάκη, όρθιο παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Με πολύ χαρά αγαπητοί φίλοι. Και παρότι ο κόσμος πενθεί αυτή την ημέρα, εμείς δεν έχουμε λόγους να πενθούμε. Ο δικός μας Θεός δεν είναι στον τάφο. Πήγε στον τάφο, πήγε στον Άδη, αλλά αναστήθηκε και ζει. Θα ακούσουμε απόψε, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία με την επίσκεψη ενός αγαπητού μας αδελφού, παλέμαχου στα πνευματικά, να ακούσουμε σχετικά από τον ίδιο, μέσα από την πολλή του εμπειρία και τις πολλές του γνώσεις, και από αύριο θα συνεχίζουμε εμείς οι δυο. Αγαπητοί φίλοι, προσέξτε αυτά τα μηνύματα, να τα βάλουμε όλοι μας μέσα στην καρδιά μας. Είναι μηνύματα ζωοποιά, είναι μηνύματα του Ευαγγελίου, δεν είναι ανθρώπινα πράγματα, δεν είναι πολιτική, δεν είναι ψυχολογία, δεν είναι επιστήμες, είναι αποκάλυψη του Θεού. Και αυτή η γνώση είναι αιώνια γνώση, είναι στέρεη, σίγουρη γνώση. Δεν αλλάζει και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη. Θα συναντήσουμε τον Θεό για τον οποίο μιλάει αυτό το βιβλίο, η Αγία Γραφή μπροστά μας. Και ο καθένας μας θα λογοδοτήσει στο Θεό. Μην τα πάρει κανείς έτσι στα αστεία αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αιώνια και σοβαρά πράγματα. Αδέρφια, αφίλοι, αγαπητοί, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε την ώρα μας με όλη σας την καρδιά και το ενδιαφέρον σας. Ελάτε αδελφέ, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Ζωήρα. Καλησπέρα σας, φίλοι αγαπητοί. Φυσικά σήμερα δεν πενθούμε. Και πολλοί άνθρωποι απ' έξω δεν πενθούν, διότι απόψε θα φάνε τη μαγειρίτσα και θα το γλεντήσουνε, επειδή πιστεύουν ότι γίνει και σήμερα η πρώτη Ανάσταση. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι την αρχή, την αυγή της τρίτης ημέρας, δηλαδή το πρωί της Κυριακής, της πρώτης ημέρας, ο Χριστός αναστήθηκε και έκανε την εμφάνισή του στους Αποστόλους, στις γυναίκες, τις μυροφόρες οι οποίες πήγαν στον τάφο για να τον αλείψουν, και σε πολλούς άλλους είναι οι θαυμάσιες και περίφημες μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Τώρα όμως την σημερινή ημέρα, το Σάββατο, τι εγίνηκε? Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί σχετικά για το τι εγίνηκε εδώ στη γη και τι εγίνηκε πέραν της γης, όπου ο Χριστός πορεύτηκε μετά το θάνατό του. Ας διαβάσουμε μερικά λοιπόν εδάφια από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 27 και από το εδάφιο 62. Λέγει ο Λόγος του Θεού: «Και τι επαύριον, ή τις είναι μετά την Παρασκευή, δηλαδή το Σάββατο, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο, λέγοντες: Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσι αυτόν και ύποσι προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος: Έχετε φύλακας, υπάγετε, ασφαλίσετε καθώς εξέβρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφο, σφραγίσαντες των λίθων και επιστήσαντες τους φύλακας. Αυτά γίνηκαν εδώ στη γη. Οι Φαρισαίοι, πάντοτε καχύποπτοι, οι οποίοι ποτέ δεν πίστεψαν στον Υιόν του Θεού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο μας για τη σωτηρία του κόσμου, κολλημένοι αυτοί στους τύπους τους θρησκευτικούς τους οποίους είχαν θρησκεία αλλά όχι πίστη εις το Θεό. Είχαν πολλή θρησκεία να δείξουν, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει πολύ να το προσέξουμε, διότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει θρησκεία, να είναι θρησκευτικός και όμως να χαθεί για όλη την αιωνιότητα με όλη του τη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία απλώς είναι ένα συναίσθημα της ανθρώπινης ψυχής το οποίο συνέστημα τον οδηγεί στην αναζήτηση του Θεού. Και όλοι ξέρουμε ότι απάνω στον κόσμο υπάρχουν του κόσμου οι θρησκείες. Δημιουργήθηκαν θρησκείες πολλές, διότι οι άνθρωποι στην άγνοιά τους έφτιαξαν κατά τη δική τους φαντασία πράγματα τα οποία πιστεύουν και παραδέχτηκαν και δημιούργησαν και με τύπους μια θρησκεία την οποία ακολουθούν. Υπάρχουν απάνω στον κόσμο θρησκείες πολλές, και μουσουλμάνοι και Ινδουιστές και Βουδιστές και χριστιανοί, αλλά η θρησκεία δεν σώζει. Ο σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος είχε πει στην απολογία του προς την ηγεσία του Ισραήλ μετά τη θεραπεία του εκγενετής παραλυτικού, και δεν υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου δυνάμεθα να σωθόμεν υπό τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων παρά το όνομα Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο όνομα παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε, δεν δύναστε να έλθετε προς τον Πατέρα το Θεό ημί διε μου. Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η οδός. Ο δρόμος τον οποίο πρέπει να πάρει κανείς για να πάει προς το Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλοι δρόμοι μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα πράγματα. Δεν είναι πολλέ οδοί άγουσι εις Ρώμην. Εδώ είναι μία οδός η οποία οδηγεί στο Θεό. Η οδός λοιπόν αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τούτο διότι ο Θεός αυτόν έχρισε. Τι θα πει Χριστός? Είναι ο και χρησμένος του Θεού. Ο Θεός τον εσφράγισε με το Άγιο Πνεύμα για να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν, μάλλον οι άνθρωποι, σε ποιον θα πρέπει να πιστεύσουν και για να μην πλανηθούν. Επειδή πολλοί στον κόσμο ήρθαν και ισχυρίστηκαν ότι είναι σωτήρες του κόσμου, αλλά αυτοί δεν μπορούν να σώσουν. Ο μόνος που σώζει είναι ο Χριστός. Ο Χριστός έχει διαπιστευτήρια στα χέρια του. Τα διαπιστευτήρια του είναι οι προφητείες πρώτα απ' όλα που μιλούν για το πρόσωπό του. Κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία, ούτε μύστης θρησκείας, ούτε αρχηγός θρησκείας μπορεί να εμφανίσει αυτό το οποίο εμφανίζει ο Ιησούς. Ο Ιησούς έχει προφητείες στο όνομά του και υπέρ του προσώπου του, για τις οποίες ο μεγάλος εκείνος φιλόσοφος, ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, ο Μπλες Πασκάλ, ο Βλάσιος Πασκάλ, έλεγε, είναι το μόνιμον θαύμα οι προφητείες, διότι όλες αυτές οι προφητείες, οι οποίες είναι αρκετές στην Παλαιά Διαθήκη, βρήκαν την εκπληρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού. Και μάλιστα μερικές από αυτές βρήκαν την εκπλήρωσή τους στην θανάτωση του Ιησού, όπως η κραυγή που φώναξε διψώ, το «Ιστί Θεέ μου με εγκατέλειπες», που αναφέρεται ήδη από τον Δαβίδ, τον προφητάνακτα, στον ψαλμό τον 22ο στην Παλαιά Διαθήκη, ότι «με πόντισαν όξος, με πόντισαν ξύδι», και ακόμα ότι «ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου», που δείχνει την σταύρωση, «και διαμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς», μιλάει για τους στρατιώτες εκεί. Ώστε λοιπόν υπάρχουν πολλές προφητείες που βρήκαν την εκπληρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού, και είναι και αυτό ένα από τα διαπιστευτήρια του Ιησού. Ακόμα είναι η αγία του ζωή, η καθαρή ζωή, την οποία κανείς μπορεί να τη διακρίνει και να την διαβάσει στα Ευαγγέλια. «Ποιος δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας», είπε ο Ιησούς, προκαλώντας όλους εκείνους που τον άκουγαν να του δείξουν έστω και μία αμαρτία στη ζωή του, διότι αν δεν ήταν ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, δεν θα ήταν δυνατόν να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντίπολων, να προσφέρει τον εαυτόν του για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Ο Χριστός λοιπόν προσέφερε τον εαυτόν του θυσία εξυλασμών για τον καθαρισμό των αμαρτιών. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, όπως είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι ακόμα διαπιστευτήριά του, είναι ακόμα λέγω ο λόγος του. Μάλιστα εκείνοι οι οποίοι πήγαν σταλμένοι από την ηγεσία την θρησκευτική των Εβραίων να τον συλλάβουν, εγύρισαν άπρακτοι, και όταν στην παρατήρηση αυτών που τους έστειλαν γιατί δεν τον φέρατε, είπαν διότι ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Ο λόγος του, κοφτερός σαν μαχαίρι, ειλικρινής, ευθύς, δείχνει και αποκαλύπτει τον λόγο, τα σχέδια του Θεού, και ελέγχει τον άνθρωπο και δείχνει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Ακόμα διαπιστευτήριά του ήταν και Ανάστασης από τους νεκρούς. Κανένας δεν έχει Ανάσταση υπέρ αυτού παρά μονάχα ο Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς όχι για να επανέλθει στη ζωή την παλιά. Υπήρχαν Αναστάσεις και είχε αναστήσει και ο Χριστός τον Λάζαρο και άλλους, το παιδί της Χήρας, της Ναΐν, και επίσης από τους προφήτες ο Ηλίας, ο Ελισέ, είχαν αναστήσει κάποια παιδιά νεκρά, τα οποία είχαν πεθάνει, το παιδί μιας Χήρας κλπ. Αλλά αυτό ήταν απλώς επάνωδος σε τούτη τη ζωή. Ο προφήτης είχε πει, Κύριε, επανέλθει η ψυχή του παιδαρίου τούτου, και επανήλθε η ψυχή και ανέζησε. Αλλά αυτή ήταν επάνωδος σε αυτή τη ζωή. Ενώ ο Ιησούς αναστήθηκε για να μην επιστρέψει πλέον στη φθορά. Η Ανάσταση του Ιησού είναι τελείως διαφορετική. Εισήλθε σε έναν άλλο κόσμο και διαθέτει άλλες δυνάμεις και είναι Κύριος πλέον, διότι με η Ανάστασή του τον εσφράγισε και τον έδειξε Κύριον όλου του κόσμου. Την ημέρα λοιπόν του Σαββάτου εδώ στη γη έγινε και αυτό. Οι Φαρισαίοι έστειλαν, είπαν στον Πιλάτο, συνήχθησαν αρχιερείς και Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο και του είπαν, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, για σκεφτείτε, τόσα θαύματα τα οποία μπορούσαν να τους ξυπνήσουν, τόσες δυνάμεις που ευγήκαν από τον Ιησού και θεράπευσαν και πραγματικά έδειξαν ότι αυτός είναι, ενεργούσε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ονομάζουν πλάνο, ενώ ήταν η αλήθεια προσωποποιημένη. Όλα όσα είπε ήταν αλήθεια, η αλήθεια του Θεού. Εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξε λοιπόν ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήπως οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσι αυτόν και ύπωση προς το λαόν ανέστη εκ των νεκρών και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Για φανταστείτε πού τους οδήγησε η απιστία τους και η άνοιά τους, διότι ήσαν πραγματικά και ανόητοι, διότι εάν οι μαθητές ήρχονται και τον έκλεπταν, όπως λένε, πώς θα ήταν δυνατόν να ισχυριστούν ότι αναστήθη? Τι θα είχαν να δείξουν στον κόσμο? Τι αποδείξεις αυτής της Ανάστασης θα ήταν δυνατόν να δείξουν στον κόσμο? Θα τον έκλεβαν και θα τον έκρυβαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναστήθηκε. Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να τους πει να τον δούμε εάν αναστήθηκε. Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός ήταν ανόητος και φυσικά ο Πιλάτος καλώς έκανε και δεν υπήκουσε. Και ξέβρωμε από μέσα από τα Ευαγγέλια ότι αφού γίνει και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τον νεκρόν και πήγαν αυτοί τους οποίους έβαλαν να φυλάνε τον τάφο και ανέφεραν ότι αυτός αναστήθηκε, τους επλήρωσαν τους στρατιώτες, τη φρουρά τους, τους επλήρωσαν και τους είπαν να διαδώστε ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Ημών κοιμωμένων. Και κάποιος πολύ σωστά τους παρετήρησε. Μα αφού εσείς κοιμόσαστε, όπως ομολογείτε, πώς είδατε ότι οι μαθητές του ήρθαν και τον έκαλψαν? Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός, που ήταν ένας ισχυρισμός ψεύδους, πέφτει αφεαυτού του, διότι δεν είναι το δυνατόν να σταθεί. Πώς θα ήταν δυνατόν, αφού κοιμόσαστε, πώς είδατε ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε? Δεν είδαν τίποτε, και όλο αυτό δείχνει και φαίνεται μόνο του ότι είναι με ένα εφεύρημα της απιστίας για να μην δεχθούν. Ο Πιλάτος πολύ σωστά τους απήντησε: έχετε φύλακας, πάτε και ασφαλίστε όπως ξέρετε. Και πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο και σφράγισαν το λίθο και έβαλαν τους φύλακες να φυλάνε. Και αυτό το πράγμα αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, ότι ο τάφος ήταν σφραγισμένος, ότι ήταν ασφαλισμένος και ότι ο τάφος εφυλάται το από τους φύλακες, και όμως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Θα μου πείτε, και πώς το ξέρουμε ότι αναστήθηκε? Πρώτον, ο άδειος τάφος, ευρέθηκε άδειος ο τάφος. Άγγελοι οι οποίοι εστάθηκαν εκεί στον τάφο είπαν στις γυναίκες: τι ζητάτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αναστήθη. Ο άδειος τάφος. Και μια δεύτερη απόδειξη, οι πολλαπλές μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού σε διαφόρους. Πώς θα ήταν δυνατόν, εάν δεν είχε αναστηθεί, να τον δουν? Ένα επιχείρημα το οποίο λέγεται, ή μάλλον μια τακτική η οποία συνηθίζεται και τηρείται και στα δικαστήρια ακόμα, είναι ότι δύο μάρτυρες όταν βεβαιώνουν ένα πράγμα, αυτό σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα, θα σταθεί κάθε ισχυρισμός. Πρέπει δύο μάρτυρες. Να γιατί στα δικαστήρια λένε συνήθως: φέρου μου δύο μάρτυρες να το πούν. Ο ένας μάρτης είναι σαν να μην είναι κανένας μάρτης. Τέστους ούνους, λέγανε οι Λατίνοι, τέστους νούλους. Δηλαδή μάρτης εις, μάρτης μη δεις. Κανείς δηλαδή. Αν ένας βεβαιώνει ένα πράγμα, η μαρτυρία του μπορεί να μην είναι αληθής. Αλλά όταν δύο βεβαιώνουν, η μαρτυρία πλέον είναι αληθής. Αλλά στην περίπτωση του Ιησού δεν έχουμε δύο μάρτυρες, έχουμε πολλούς μάρτυρες, όπως θα ακούσετε πάλι από τούτη την εκπομπή. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι τον είδαν και βεβαίωσαν την Ανάστασή του. Αυτά λοιπόν γίνηκαν την ημέρα του Σαββάτου, ότι αυτοί οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, άπιστοι και καχύποπτοι, πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν να ασφαλιστεί ο τάφος, να τον ασφαλίσει, και ο Πιλάτος τους είπε: ορίστε, πάτε εσείς να τον ασφαλίσετε. Και παρόλα αυτά, παρόλο ότι τον ασφάλισαν, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 15, όταν μιλάει για την Ανάσταση, λέει χαρακτηριστικά: σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε. Με ποιο τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν πραγματικά το φυλάτε, και εκτός και αν πιστεύσατε ματέως? Διότι παρέδωκα σε εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβα, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών σύμφωνα με τις γραφές, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κυφά τον Πέτρο, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά τα αυτά εφάνη σε πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα. Μερικοί δε και εκοιμήθησαν, δηλαδή απέθαναν. Έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του κατά σάρκα. Έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι, και εις εμέ χάρις αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι οι Απόστολοι, ούτω κηρυττωμέν και ούτω επιστέψατε ότι ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς. Τώρα ένα ερώτημα είναι, τι έγινε και την ημέρα του Σαββάτου. Τι έγινε και ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε την Παρασκευή, ώρα τρίτη έως ώρα ενάτη έμεινε στο Σταυρό, εβραϊκή ώρα, που η αντίστοιχη δική μας είναι ώρα ενάτη πρωινή έως ώρα τρίτη απογευματινή. Με άλλα λόγια, ο Χριστός έμεινε 6 ώρες επάνω στο Σταυρό σταυρωμένος και απέθανε την τρίτη ώρα, την απογευματινή, απέθανε αφού φώναξε «Πατέρα, στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου». Το θέμα λοιπόν τώρα είναι τι έγινε και μετά από αυτό. 3 ώρες μετά από το θάνατο του Χριστού, ώρα δηλαδή 6 απογευματινή, άρχιζε η ημέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο άρχιζε από τις 6 της Παρασκευής έως τις 6 το Σάββατο. Δηλαδή από τις 6 την Παρασκευή το απόγευμα, το βραδάκι, έως τις 6 το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό είναι το Σάββατο. Και μετά από τις 6 του Σαββάτου το απόγευμα άρχιζε πλέον η Κυριακή. Τι έγινε και την ημέρα του Σαββάτου. Εδώ για την ημέρα του Σαββάτου θα μας μιλήσει ο Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο το τρίτο, το τρίτο κεφάλαιο, και στο τρίτο κεφάλαιο από το εδάφιο 18. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτή, θα διακόψουμε με έναν ύμνο, τον οποίο θα βάλουμε ώστε και εσείς να ξεκουραστείτε λίγο και εμείς.

0: Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο θέμα μας και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο κεφάλαιο 3 εδάφιο 18 γράφει τα εξής χαρακτηριστικά. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς τον Θεό. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς, κάποτε αυτούς, εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο οικιβωτός, εις την οποία ολίγοι του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν διείδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού, ώστις είναι ενδεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών και εισόν υπετάχθησαν οι άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Πέτρος μας λέει εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ έπαθε για τις αμαρτίες μας. Γιατί τονίζει αυτό το άπαξ? Διότι η θυσία του Χριστού είναι αποτελεσματική. Έφερε τέλειο καθαρισμό των αμαρτιών μας. Με άλλα λόγια, ικανοποίησε απόλυτα τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία απαιτούσε την τιμωρία του αμαρτωλού. Η θυσία λοιπόν του Χριστού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, διότι τον αντικατέστησε τον αμαρτωλό πλήρως. Εάν ο Χριστός είχε αμαρτία θα πέθαινε για τον εαυτό του, αλλά επειδή ήταν αναμάρτητος, είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, η θυσία του γίνηκε, είναι αποτελεσματική. Δεν πρόκειται συνεπώς να επαναληφθεί, δεν πρόκειται να ξανασταυρωθεί ο Χριστός, άπαξ έπαθε δια τις αμαρτίες μας. Ο δίκαιος, και ήταν ο μόνος δίκαιος στην ιστορία του κόσμου, υπέρ των αδίκων. Και ο σκοπός για τον οποίο έπαθε, απέθανε δηλαδή, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, είναι για να μας φέρει προς τον Θεό. Αν λοιπόν η θυσία του Χριστού δεν σε έχει φέρει στο Θεό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προσέλθεις εις το Θεό. Ο μόνος τρόπος για να μας φέρει προς τον Θεό είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Και όντως αυτή η θυσία του Χριστού σε φέρνει στο Θεό, διότι ο Χριστός είναι η μόνη οδός, ο μόνος δρόμος, είναι η θύρα, με την προϋπόθεση όμως ότι εσύ θα την δεχθείς και θα την πιστέψεις, δηλαδή θα την αποδεχθείς ως θυσίαν γενωμένη για σένα. Ο Ιησούς είναι πλέον ο αντικαταστάτης σου, διότι εσύ να προσφέρεις τον εαυτό σου στο Θεό δεν φέρνει αποτέλεσμα, επειδή είσαι αμαρτωλός και για τη μία αμαρτία, επειδή τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή για την αμαρτία κανείς οφείλει να πεθάνει, είναι παραβάτης του νόμου του Θεού. Εδώ η παράβαση του ανθρώπινου νόμου φέρνει θάνατο, πολλό μάλλον η παράβαση του νόμου του Θεού. Αλλά για μία παράβαση έπρεπε να έχεις μία ζωή να δώσεις. Για δύο παραβάσεις έπρεπε να έχεις δύο ζωές να δώσεις. Για τρεις παραβάσεις έπρεπε να έχεις τρεις ζωές να δώσεις. Για ένα σύννεφο παραβάσεις που έχεις κάνει στη ζωή σου, πού θα βρεις ένα σύννεφο ζωές για να προσφέρεις? Μοιάζεις σαν και εκείνον τον άνθρωπο που τότε που η ποινή του θανάτου ή το σε ισχύ, καταδικάζεται 7 θάνατων. Αυτό σήμαινε ότι αυτός έπρεπε να έχει 7 ζωές να τις προσφέρει στο απόσπασμα που τον θανάτωνε, και να έχει και άλλη μία στην τσέπη του, να σηκωθεί μετά την 7η φορά που του φεκίζουν, να σηκωθεί και να πει: «Κύριε, σας έδωσα όφυλα 7 ζωές, τις εισπράξατε, τις πήρατε, τούτη είναι δική μου η 8η, γεια σας, έχω κάθε δικαίωμα να την έχουν στα χέρια μου αυτή τη ζωή. Αλλά αυτός έχει μόνο μία ζωή και κατά συνέπεια εάν θα θανατώνετο για τη μία του ζωή, γιατί θα έμενε χρεός της για άλλες 6-7 ζωές στην περίπτωση που θα ήταν καταδικασμένος επτάκης εις θάνατον. Συνεπώς ο θάνατος του Χριστού, επειδή αυτός είναι δίκαιος και είναι αναμάρτητος και ήταν δίκαιος και αναμάρτητος, ο θάνατος του Χριστού άπαξ γενόμενος εξόφλησε τις αμαρτίες του κόσμου. Μία ζωή πολύτιμη για το Θεό, η ζωή του Χριστού, του Αγίου, του μόνου Αγίου και δικαίου, ήταν ικανή να εξοφλήσει παντελώς τα χρέη ολόκληρης της ανθρωπότητος. Αν λοιπόν εσύ θεωρήσεις τον Ιησούν αντικαταστάτη σου, ο Χριστός, η θυσία του, σε έχει τακτοποιήσει απέναντι προς την δικαιοσύνη του Θεού και είσαι πλέον σωσμένος και έχεις κάθε ελπίδα να ζήσεις στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού στους ουρανούς. Ο Χριστός λοιπόν άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό και λέει «Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε κατά το πνεύμα». Τι θέλει να πει με αυτές τις δύο φράσεις? Θανατώθηκε μεν κατά τη σάρκα και θανατώθηκε άπαξ. Όταν σταυρώθηκε στο σταυρό απέθανε. Αλλά ο θάνατος του Χριστού, επειδή δεν οφείλετο από τον Ιησού, ήταν αντικαταστάτης μας, επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί. Άπαξ θανατώθηκε, πλήρωσε, ξόφλησε. Πλέον είχε δικαίωμα στη ζωή, διότι αυτός ήταν δίκαιος. Δεν όφιλε τίποτε. Αυτό που έδωσε, το έδωσε για μένα τον αμαρτωλό, για σέ τον αμαρτωλό. Είχε λοιπόν δικαιώματα στη ζωή. Γι' αυτό λέει, προσθέτει ο Πέτρος, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα. Δηλαδή, ο θάνατός του δίδηκε σε μια στιγμή που επλήγε από το θάνατο, τον έπληξε ο θάνατος και αυτό ήταν η πληρωμή, το λύτρο, η εξόφληση για τις αμαρτίες όχι ενός ανθρώπου αλλά όλου του κόσμου. Παρά αυτά ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Γιατί ζωοποιήθηκε? Διότι αυτός δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν ήταν χρεός της. Δεν όφιλε τίποτα. Έδωσε εκούσια τον εαυτόν του για να λυτρώσει την κάθε αμαρτωλή ψυχή. Είχε όμως αυτός δικαιώματα στη ζωή σαν δίκαιος και συνεπώς το Άγιο Πνεύμα παρά αυτά του έδωκε ζωή, τον ζωοποίησε. Με άλλα λόγια, ο Χριστός μεν πέθανε στο Σταυρό και το είδε ο κόσμος που πέθανε, αλλά στον αόρατο πνευματικό κόσμο αυτός ζωοποιήθηκε και σαν πνεύμα πλέον δεν ήταν απάνω στο Σταυρό, ανεχώρησε και πορεύτηκε πού? Μας λέει λοιπόν στο επόμενο εδάφιο, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Εδώ πέρα ο Πέτρος μας ανοίγει την αυλαία για να δούμε τι εγίνηκε στον υπερβατικό κόσμο, στο πέραν του θανάτου, στο μετατάφτα. Πέθανε για τους ανθρώπους, για τα μάτια των ανθρώπων, θανατώθηκε πραγματικά, ήταν πραγματικός θάνατος, αλλά το πνεύμα τον ζωοποίησε και σαν πνεύμα πλέον, όχι με το σώμα που ήταν στο σταυρό, αλλά σαν ψυχή, σαν πνεύμα, σαν ψυχή, πορεύτηκε και οδηγήθηκε από το πνεύμα του, το Άγιο του Θεού, το οποίο τον ζωοποίησε. Πήρε μέσα του δηλαδή δύναμη ζωής από το Άγιο Πνεύμα και πλέον σαν πνεύμα ο Χριστός, σαν ψυχή, πορεύτηκε. Δεν ήρθε ο θάνατος να τον πάρει και να τον οδηγήσει στον Άδη όπως το κάνει για κάθε αμαρτωλό, διότι για κάθε αμαρτωλό που πεθαίνει, επειδή δεν έχει δικαιώματα στη ζωή, ο θάνατος έχει εξουσία επάνω του, τον παίρνει σαν εχμάλωτο και τον οδηγεί στον Άδη, ο οποίος Άδης, όπως και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άγγελοι και οι δυο του κάτου κόσμου. δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος, αλλά είναι ο ένας που προκαλεί την κατάσταση του θανάτου, ο θάνατος, και ο άλλος που έχει το βασίλειο του Άδου, το χώρο, και είναι οι φυλακές του Άδου και ρίχνει τις ψυχές στις φυλακές. Αυτοί λοιπόν οι δυο, ο θάνατος και ο Άδης, είναι άγγελοι του κακοποιή, άγγελοι του κάτω κόσμου, κακοποιοί άγγελοι, ο ένας προκαλεί το θάνατο, ο άλλος έχει το βασίλειο του Άδου. Πολλά σημεία των γραφών δείχνουν αυτό το πράγμα. Στην Αποκάλυψη, επί παραδείγματι, ο θάνατος και ο Άδης μας δείχνει εκεί ότι καβαλάνε άλογο. Είναι αυτό το οποίο η παράδοση, η λαϊκή, μιλάει για το χάροντα που καβαλάει άλογο σκελετωμένο. Η γραφή το λέει διαφορετικά. Βεβαίως, ο θάνατος και ο Άδης καβαλούν, υπέβουν απάνω σε ύπο οχρό. Δεν μπορεί η κατάσταση να υπέβει, ούτε ο χώρος. Είναι πρόσωπα. Έπειτα μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης, ο θάνατος είναι εχθρός του ανθρώπου. Δεν μπορεί η κατάσταση να είναι εχθρός. Και έπειτα μας λέει ότι έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Θα καταργηθεί κάποτε από τον Ιησού Χριστόν. Και μας λέει ακόμα ότι και οι δυο τους, ο θάνατος και ο Άδης, τελικά ρίχνονται στην λίμνη του πυρός, δηλαδή στην αιώνια κόλαση. Μα δεν είναι δυνατόν μια κατάσταση να ρηχτεί στην κόλαση, ούτε ο χώρος να ρηχτεί στο χώρο της κολάσεως, ο χώρος του Άδου. Άρα λοιπόν πρόκειται περί προσωπικότητων, και φαίνεται ότι είναι προσωπικότητες, διότι στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός αναστημένος και ένδοξος στον Ιωάννη στην Ίσο Πάτμο, του λέει εκεί, λέει ότι εγώ είμαι, μη φοβάσαι, του λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος, και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός εις τους αιώνες των αιώνων, και έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Ο Άδης και ο θάνατος πάνε παρέα λοιπόν, είναι σύντροφοι. Και ο Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και κατέβηκε στον Άδη και έπιασε τον θάνατο και τον Άδη, τους γονάτισε, τους νίκησε και τους πήρε τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας την οποία έχουν. Τα κλειδιά λοιπόν του Άδου και του θανάτου. Δεν μπορεί ο θάνατος να θανατώσει άνθρωπο του Θεού όπως το θέλει αυτός, παρεκτός αν το επιτρέψει ο Χριστός. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού να κληθεί από τον Χριστό για να πεθάνει, να τον καλέσει ο Χριστός και να επιτρέψει στο θάνατο να τον θανατώσει. Και ο Άδης δεν έχει δικαίωμα, γιατί ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, όπως μας λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, και ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος, για του οποίου πορευτής εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή. Στον Άδη κάτω, κατέβηκε στον Άδη, έπιασε τον θάνατο και τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τα κελιά της φυλακής στον Άδη και συγκέντρωσε όλες αυτές τις ψυχές που πριν από τον Χριστό είχαν πεθάνει και είχαν κατεβεί στον Άδη, τους συγκέντρωσε και τους εκήρυξε. Εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Άρα ο Χριστός στον Άδη που κατέβηκε, μετά δηλαδή τον θάνατό του, τρεις ώρες που άρχισε το Σάββατο, από το θάνατό του και έπειτα και ολόκληρο το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, διότι το πρωί της Κυριακής αναστήθηκε, λοιπόν το ολόκληρο το Σάββατο κατέβηκε στον Άδη, είχε να κάνει ένα έργο πολύ μεγαλύτερο εκείνου το οποίο έκανε εδώ εκήρυξε κάτω στην Παλαιστίνη σε εκείνους που τον άκουσαν, και εκείνοι επιτέλους δεν ήσαν οι μυριάδες των μυριάδων που είναι στον Άδη. Στον Άδη κατέβηκε, άνοιξε τις φυλακές, συγκέντρωσε όλα τα πνεύματα τα φυλακισμένα, τα οποία και μάλιστα μας αναφέρει και μερικά ενδεικτικώς. Κάποιοι ήσαντε εκείνοι που είχαν κάποτε απειθήσει στις ημέρες του Νόε, τότε που κατασκευαζόταν η Κιβωτός, και απειθήσανε και ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε. Όλοι αυτοί που επνίγησαν στον κατακλυσμό, νάτι που ευρίσκοντο στον Άδη, στις φυλακές του Άδου, κλεισμένοι, και μετά από χιλιάδες χρόνια, 3.000 χρόνια ίσως, όσο ο κατακλυσμός απήχε από του Ιησού Χριστού, ήρθε ο Χριστός και σταυρωμένος, σταυρωθείς, ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον και κατέβηκε στις φυλακές του Άδου, ελευθέρωσε τα πνεύματα αυτά από τη φυλακή, τα συγκέντρωσε και τους εκήρυξε. Τι εκήρυξε? Εκήρυξε το έργο της σωτηρίας. Εκήρυξε το έργο που είχε κάνει. Έπρεπε και αυτά να ακούσουν με ποιο τρόπο σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται η ψυχή. Και μπορούμε να πιστέψουμε ότι όσοι από αυτούς τον Άδη κάτω πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιησού και στον Ιησού Χριστόν εσώθηκαν. Θα μου πεις, αφού ήσαν στον Άδη δεν πρέπει να πίστεψαν όλοι? Όχι βέβαια, διότι η ανθρώπινη ψυχή ακόμα και στον Άδη, κάτω και από όλες τις συνθήκες, νιώθει ελεύθερη και ενεργεί ελεύθερα όπως θέλει. Είναι δυνατόν να πιστέψει, αλλά είναι δυνατόν και να αρνηθεί, όπως και τα πνεύματα, τα πονηρά, τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά φρύτουν, λυσούν, διότι μισούν τον Θεό και δεν πιστεύουν. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα, όσα ακούσανε και πίστευσαν, εσώθηκαν, όπως μας σώζει και μας σήμερα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και σωζόμεθα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, η Ανάσταση του Χριστού αποδείχνει ότι αυτός που πήγε και μας αντιπροσώπευσε και πήγε στη δικαιοσύνη μπροστά και πλήρωσε για λογαριασμό μας τα χρέη μας, αφού πλήρωσε και ολοκλήρωσε και εξόφλησε, ελευθερώθηκε. Συνεπώς η Ανάσταση είναι απόδειξη ότι το χρέος πληρώθηκε. Διότι αν δεν είχε πληρωθεί, ο αντικαταστάτης μας έπρεπε ακόμα να μένει στη φυλακή μέσα στον Άδη, σταυρωμένος και φυλακισμένος στον Άδη, ως ο φυλέτης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι αναστήθηκε σημαίνει ότι ξόφλησε, έδεσε τον θάνατο και τον Άδη, πήρε τα κλειδιά της εξουσίας από τα χέρια τους και αναστήθηκε. Η Αναστασή του δείχνει ότι το χρέος πληρώθηκε. Και αφού λοιπόν το χρέος πληρώθηκε, άρα δεν χρωστούμε, διότι το έχει πληρώσει ο Ιησούς. Εμείς είμαστε λοιπόν οι σωσμένοι δια του αίματος του Χριστού, και μας το αποδείχνει αυτό το γεγονός της Ανάστασής του. Η Ανάστασή του μας κάνει δικαίους ενώπιον του Θεού, που σημαίνει ότι δεν οφείλουμε πλέον καμία οφειλή, καμιά αμαρτία, είναι οι αμαρτίες μας πληρωμένες. Και αυτό το γεγονός ερχόμαστε και το βεβαιώνουμε και στο βάπτισμα, το οποίο βάπτισμα, όταν βαπτίζεται ο πιστός, αποτελεί μια μαρτυρία της αγαθής συνείδησης, η οποία πιστεύει και ομολογεί τον Θεό και την σωτηρία του Χριστού. Ο οποίος Χριστός, αφού αναστήθηκε, βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού και πορεύθηκε στον ουρανό, και στον οποίον Χριστόν υποτάχθηκαν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις. Τώρα λοιπόν ο Ιησούς αναστημένος βρίσκεται στους ουρανούς και έχουν υποταχθεί τα πάντα σε Αυτόν. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο νικητής, ο θριαμβευτής. Να τι έγινε και την ημέρα του Σαββάτου, που πολλοί το αγνοούν και δεν το ξέρουν. Οι Άγιες Γραφές μας πληροφορούν λοιπόν, ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε και εξόφλησε, και την ημέρα του Σαββάτου έκανε αυτό το μεγάλο έργο, κατέβηκε στον Άδη ζωοποιημένος από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, έδεσε τον Άδη και τον θάνατο και τους δυο, πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, σύμβολα της εξουσίας τους, ώστε αυτός είναι κύριος του θανάτου και του άδου, κάνει, άμα θέλει μια ψυχή να την θανατώσει, την θανατώνει, άμα θέλει τον πιστό του να τον διατηρήσει, τον διατηρεί και του δίνει τη ζωή, είναι αυτός κύριος, έχει τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Αυτά γίνηκαν το Σάββατο και το Σάββατο εκήρυξε στις μυριάδες των μυριάδων ψυχών που είχαν πεθάνει πριν τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Ιδωλολάτρες, εθνικοί, ποικίλοι, όλος ο κόσμος που πέθαιναν και πήγαιναν στον Άδη, σε αυτούς τους συγκέντρωσε και τους εκήρυξε ο Χριστός και τυχόν, ενδεχομένως μάλλον, μερικοί από αυτούς που πίστεψαν σώθηκαν και ο Χριστός τους πήρε όταν αναστήθηκε μαζί του. Εδώ λοιπόν, φίλοι αγαπητοί, σταματάμε για σήμερα και για το αυριανό θέμα μας που είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, θα το ακούσετε πάλι από το σταθμό μας. Το γεγονός είναι πάντως ότι η Ανάσταση αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μες στην ιστορία του κόσμου, διότι με αυτό ο Θεός έβαλε το θεμέλιο του καινούριου κόσμου. Ο παλιός κόσμος διαγράφηκε στο σταυρό του Γολγοθά εξαιτίας της αμαρτίας και της ανομίας. Δεν μπορεί να σακτεί, δεν μπορεί να διατηρηθεί, δεν μπορεί να μείνει και δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Είναι ένας κόσμος καταδικασμένος. Διαγράφηκε στο σταυρό του Γολγοθά και ένας καινούριος κόσμος δημιουργείται με θεμέλιο βασικό το πρόσωπο του Χριστού, του αναστημένου Χριστού που αποτελεί την απαρχή των αναστημένων από τους νεκρούς. Σας εύχομαι καλό Πάσχα.
1: Φίλοι αγαπητοί, σας προσκαλούμε αύριο στις 10.30 στην Εκκλησία στην οδό Σίνα 68, Σίνα 68 και Πατρών στα Τσακώνικα της Κορίνθου να παρακολουθήσετε από το ίδιο πρόσωπο το κήρυγμα της Αναστάσεως. 10.30 αύριο το πρωί. Φίλοι μας, πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έγινε όπως λέει το Ευαγγέλιο απαρχήτων και κοιμημένων. Και εμείς την περιμένουμε πρώτα απ' όλα τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό την ίδια στιγμή που εκπνέουμε από τούτο τον κόσμο και φυσικά και την Ανάσταση του σώματος. Το σώμα θα πάει στη γη αλλά ο Χριστός θα το αναστήσει καινούριο. Σας περιμένουμε για περισσότερα αύριο αγαπητοί φίλοι. Ο Θεός είναι μαζί μας και από μένα ευλογημένα. Όχι καλή Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού έχει γίνει ήδη. Ευλογημένη να είναι τούτη η φορά πραγματικά που θα κάνουμε Πάσχα, να είναι πνευματικό το Πάσχα, να το γιορτάσουμε μέσα από την καρδιά μας με βεβαιότητα ότι ο Χριστός και αναστήθηκε και ζει. Φυσικά αυτή τη βεβαιότητα μας τη δίνει ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα που μας αναγεννάει υπό τον όρο της ειλικρινούς μετάνοιας και της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού αγαπητοί φίλοι. Τα ξαναλέμε αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας. Φίλοι, γεια σας και χαρά σας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου εγίνηκε την Παρασκευή το απόγευμα και σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, οι γυναίκες μυροφόρες ανεπάφθησαν, όπως και οι άλλοι μαθητές, το Σάββατο κατά την εντολή. Ποια εντολή? Ήταν η εντολή του Θεού ότι το Σάββατο θα έπρεπε να τηρηθεί σαν ημέρα ανάπαυσης, επειδή ο Θεός 6 μέρες εργάστηκε και δημιούργησε τον κόσμο και την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Έκτοτε το Σάββατο είχε μπει σαν ημέρα ανάπαυσης. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ο Θεός τα ήθελε και τα ευχήθηκε να έρθουν. Ο άνθρωπος σε μια ηθική ελευθερία, κυριαρχώντας επάνω στον εαυτόν του, έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του και απεκόπη από το Θεό παρέπεσε. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος που είχε πέσει δημιούργησε ένα πρόβλημα μπροστά στο Θεό, τι έπρεπε να γίνει, να τον σώσει ή να χαθεί διαπαντός. Και η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού απεφάσισαν να σώσουν τον άνθρωπο. Και πραγματικά ο Θεός άρχισε πλέον να εργάζεται και κατά συνέπεια το Σάββατο δεν γίνηκε ανάπαυσης του λαού του Θεού. Ο Θεός δεν αναπαύθηκε το Σάββατο εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος είχε την πτώση του και την αποκοπή του από το Θεό. Χαρακτηριστικά θυμούμεθα τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε: «Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τι ήταν το έργο το οποίο είχε λοιπόν να κάνει ο Θεός? Είχε να προετοιμάσει την σωτηρία, το έργο της προπαρασκευής της σωτηρίας, το οποίο διήρκησε αιώνες. Η αμαρτία μπήκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μόλις ο άνθρωπος αμάρτησε, ευθύσως αμάρτησε, απεκόπη. Αλλά το έργο της σωτηρίας για να γίνει, για να ετοιμαστεί, για να προφητευτεί, για να αναγγελθεί στον κόσμο, να προετοιμαστεί και ο Ισραήλ σαν όργανο του Θεού και τα υπόλοιπα έθνη να προετοιμαστούν, να δεχθούν την σωτηρία. Και για να γίνει λοιπόν η σωτηρία αυτή χρειάστηκαν να περάσουν αιώνες πολλοί. Ο Θεός εργαζόταν. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, είπε τα λόγια αυτά: «Ο πατήρ μου, επειδή έκανε κάποιο θαύμα το Σάββατο και οι Ιουδαίοι του παρατήρησαν ότι το Σάββατο δεν πρέπει να εργάζεται, πρέπει να αναπαύεται», ο Ιησούς Χριστός απήντησε: «Ο πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Το έργο λοιπόν το οποίο είχε να κάνει ήταν το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Και αυτό, όπως είπαμε, την Παρασκευή του Πάσχα επραγματοποιήθηκε, διότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο κακούργους και έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντίπολο, δηλαδή μέσο εξυλασμού για πολλούς ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα δεν έχει κανείς να κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίξει μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά τα πράγματα δεν τελείωναν εκεί, διότι ο Χριστός μένα πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιος όμως μπορούσε να πληροφορηθεί τι εγίνηκε ο λυτρωτής μας, ο μεσολαβητής μας, εκείνος ο οποίος ανέλαβε να μας αντικαταστήσει μπροστά στο Θεό, ο οποίος εξαιτίας των αμαρτιών μας καταδικάστηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά και ετάφη. Με άλλα λόγια, φυλακίστηκε ο εκπρόσωπός μας. Ποιος μπορούσε να ξέρει το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου του και τις συνέπειες αυτής της σταυρώσεώς του? Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας αναγγείλει ότι την τρίτη ημέρα από τη σταυρώσεώς του ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και η Ανάστασή του αποτελεί τρανή απόδειξη ότι πραγματικά το χρέος πληρώθηκε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι ο Χριστός απέθανε δια τα αμαρτία ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Που σημαίνει ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε επειδή μας δικαίωσε. Αλλά το επειδή μας δικαίωσε προϋποθέτει κάποιες ενέργειες. Άραγε ο Χριστός από το θάνατό του μπήκε κατευθείαν στην Ανάσταση, αναστήθηκε, αλλά τι έγινηκαν οι δυνάμεις, οι ενάντιες, οι αντίθετες προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, και τέτοιες δυνάμεις ήσαν η αμαρτία, η οποία καταδικάστηκε στο Σταυρό, ο Σατάν, ο θάνατος, ο Άδης. Ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος, όπως κοινώς νομίζετε. Εάν ψάξει κανείς την Αγία Γραφή θα βεβαιωθεί ότι και οι δύο αυτοί, και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άρχοντες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι, ο ένας δημιουργεί την κατάσταση του θανάτου και ο άλλος έχει τον χώρο, το βασίλειο του Άδου, είναι κυρίαρχος, είναι ο άρχον του χώρου εκείνου, του βασιλείου του Άδου. Αυτοί οι δυο λοιπόν θα ήταν δυνατόν να αντισταθούν, δεν θα ήταν δυνατόν να αναστηθεί ο Χριστός, έπρεπε να νικηθούν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Χριστός είχε να κάνει ακόμα έργο, πέραν τη σταυρώσεώς του στο Σταυρό στο Γολγοθά, είχε να νικήσει το θάνατο και τον Άδη. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα μας λέει για τις προσωπικότητες αυτές, ότι όταν λέει στους ψαλμούς ο θάνατος ποιμένει τις ψυχές, σημαίνει ότι ο θάνατος είναι τσοπάνος. Και σαν τσοπάνος οδηγεί τις ψυχές στο φίλο του, το σύντροφό του, στον Άδη, τις παραδίδει και εκείνος τις ρίχνει στη φυλακή του Άδου, στις φυλακές του Άδου. Λοιπόν, ο θάνατος είναι τσοπάνος. Αλλού λέει πάλι ο ψαλμωδός, θα με φυλάξεις εκ χειρός του Άδου και του θανάτου. Συνεπώς αυτά τα δύο πράγματα είναι προσωπικότητες, έχουν χέρια που πιάνουν τους ανθρώπους, τις ψυχές και τις κρατούν. Ακόμα η Αγία Γραφή μας λέει για το θάνατο και για τον Άδη στην Αποκάλυψη ότι καβαλούν άλογο υπονοχρών, λέει στο κεφάλαιο το έκτο της Αποκάλυψης, ύπος ο χρός απάνω στον οποίον ήτο εκαβαλούσε ο θάνατος και ο Άδης. Μα εάν ο θάνατος και ο Άδης καβαλούν άλογο, υπημένουν ψυχές και τις οδηγούν, δεν μπορεί ο ένας να είναι κατάσταση και ο άλλος να είναι χώρος, ο θάνατος να είναι κατάσταση και ο Άδης να είναι χώρος. Λοιπόν, πέραν τούτου η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι έσχατος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Έσχατος εχθρός, θα καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η κατάσταση να είναι έσχατος εχθρός. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι μία προσωπικότης η οποία έπρεπε να καταργηθεί. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στα τέλη των καιρών, όταν ο Σατάν θα ρηχθεί στη λίμνη του Πυρός, εκεί λέει βρίσκεται στη λίμνη του Πυρός, έχει ρηχτεί ο θάνατος και ο Άδης, ρίχνονται στην λίμνη του Πυρός που θα πει στην αιώνια κόλαση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν ο θάνατος σαν κατάσταση να ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός, στην αιώνια κόλαση, ούτε είναι δυνατόν ο Άδης σαν χώρος να ρηχτεί σε χώρο στη λίμνη του Πυρός. Πρόκειται λοιπόν περί προσωπικότητων. Είναι και οι δύο προσωπικότητες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Ο ένας θερίζει τις ψυχές και ο άλλος τις υποδέχεται, καθώς ο θάνατος τις οδηγεί στον Άδη και ο Άδης τις ρίχνει στις φυλακές, τους φυλακίζει. Είχε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο δυνάμεις, αυτές τις δύο προσωπικότητες που είναι σύντροφοι του διαβόλου και εκτελούν το έργο το ανθρωποκτόνο του διαβόλου απάνω στη γη. Ίσως η λαϊκή παράδοση που δείχνει τον θάνατο, τον χάροντα να καβαλάει άλογο σχελετωμένο με το δρεπάνι στο χέρι να είναι μια μακρινή ανάμνηση ή επιτέλους επανάληψη εκείνης της αλήθειας, την οποία βεβαιώνει η Αγία Γραφή, ότι ο θάνατος είναι προσωπικό της, καθώς επίσης και ο Άδης. Τι έγινε και λοιπόν, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο σταυρό στο Γολγοθά, μόλις απέθανε, επειδή δεν είχε δικές του αμαρτίες, ώστε ο θάνατος να τον παραλάβει ως ένοχον και ο Άδης να τον υποδεχτεί ως ένοχον και να τον ρίξει στις φυλακές, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Πέτρου ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ απέθανε, σταυρώθη, εθανατώθη, μόλις και εθανατώθη, παρά αυτά ζωοποιήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Δηλαδή πάρα αυτά, καθώς θανατώθηκε κατά τη σάρκα, το Άγιο Πνεύμα τον ζωοποίησε και κατεβαίνει στον Άδη ως ψυχή, όχι πλέον σειρώμενος από τον θάνατο και παραδιδόμενος στον Άδη για να τον ρίξει σε φυλακές, αλλά πορεύθηκε σαν Κύριος και σαν νικητής, ο οποίος με την υπακοή του μέχρι θανάτου ενίκησε, κατεδίκασε την αμαρτία στο σώμα του στο σταυρό, υπακούοντας το Θεό, στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, και πλέον αφού λοιπόν έδωσε τον εαυτόν του για την ανθρωπότητα, για τη λύτρωση του κόσμου, παρά αυτά, επειδή αυτός δεν όφιλε προσωπικό του χρέος, δεν ήταν ο ίδιος παραβάτης, αλλά επλήρωσε τα χρέη των άλλων, των συνανθρώπων του, και αφού εξόφλησε τα χρέη των συνανθρώπων του, το Πνεύμα το Άγιον παρά αυτά τον ζωοποίησε και κατέβηκε σαν Κύριος, πορεύθηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έπιασε τους δύο αυτούς άρχοντες του κάτου κόσμου, τον θάνατον και τον Άδη, τους γονάτισε και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Όταν ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο είχε την όραση του δοξασμένου Χριστού, τον οποίον περιγράφει με τα λαμπρά του τα χρώματα, και είδον όμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιέζος, όπως εντείνοντο οι άρχοντες στην παλιά εποχή, ποδήρις χιτών, έφτανε μέχρι τα πόδια τον αστράγαλο κάτω, και περιεζωσμένον αρχοντικά βεβαίως πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή, η κεφαλή του ήταν και οι τρίχες λευκές αμαλίο λευκό σαν χιόνι, τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, τα πόδια του όμοιοι με χαλκολίβανο σαν πεπειρωμένοι σε καμίνι, και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών, και είχε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια, και από το στόμα του εξήρχεται ο λόγος του, ο οποίος φαίνεται σαν ρομφαία δίστομη που κόβει από τις δυο μεριές, οξία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και οι όψεις του έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει στη δύναμή του. Και του λέει του Ιωάννη, ότε είδον αυτόν, λέει ο Ιωάννης, έπεσα προς τους πόδας του ως νεκρός, και πέθηκε τη δεξιά του χείρα απάνω σε μέ και μου είπε, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου. Είχε λοιπόν τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, του Άδου και του θανάτου στα χέρια του, που σημαίνει ότι μετά το θάνατό του πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και πορεύτηκε σαν Κύριος κάτω στον Άδη, έπιασε τον Άδη, έπιασε το θάνατο, έπιασε τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Την εξουσία τώρα πάνω στο θάνατο και στον Άδη την έχει ο Χριστός. Και έπρεπε αυτές οι δύο δυνάμεις να καταργηθούν για να μπορέσει και να είναι δυνατή η Ανάσταση εν συνεχεία του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει το έδαφος, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με όλες αυτές τις δυνάμεις του σκότους, και το έκανε ο θριαμβευτής Χριστός, ο νικητής Χριστός. Τώρα ο θάνατος και ο Άδης δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω στον άνθρωπο, μόνο αν το επιτρέψει ο Θεός. Ιδιαίτερα στους πιστούς, ο πιστός δεν μπορεί να πεθάνει και από τίποτε δεν μπορεί να πεθάνει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν έρθει η ώρα και ο Θεός τον καλέσει, όλοι να τον προσπαθούν να τον κρατήσουν κάτω, θα σταθεί αδύνατο, ο Θεός θα τον πάρει. Και αν ο Θεός δεν θελήσει να τον πάρει, όλες οι αρρώστιες να έρθουν επάνω του, δεν είναι δυνατόν να τον διώξουν από τον κόσμο τούτον. Πρέπει συνεπώς ο πιστός να έχει άγια εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής και είναι εκείνος που επιτρέπει. Και όταν επιτρέψει το θάνατο, έχει τους δικούς του λόγους και έχει τα δικά του τα σχέδια. Συνεπώς, ο Χριστός σαν Κύριος είναι τώρα επάνω από όλες τις δυνάμεις, αναστήθηκε μετά αφού εκυρίευσε στις δυνάμεις αυτές. Αυτό το έργο εγίνει και την ημέρα του Σαββάτου και εγίνη και σε λεπτομέρειες πώς. Ιδού τι μας λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, μας γράφει στο τρίτο κεφάλαιο ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη κάτω και μας λέει τα εξής. Ο οποίος Χριστός θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς, εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Και θα ρώταγε κανείς, ποια είναι αυτά τα φυλακισμένα πνεύματα? Και λέγει ο Πέτρος, είναι αυτά τα οποία υπήθησαν κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού τους επερίμενε, τους επρόσμενε, εις τις ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο οικιβωτός, εις την οποίαν ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις το Θεό, που σημαίνει ότι εκείνος που βαπτίζεται πρέπει να είναι ενήλικος για να δώσει μαρτυρία της αγαθής του συνείδησης εις το Θεό, να δώσει δηλαδή την ομολογία του εις το νερό και να βαπτιστεί, που σημαίνει να ενταφιαστεί η παλιά του ζωή και να βγει από το νερό καινούριος, αναστημένος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο για να περιπατήσει σε μια καινούρια ζωή. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα ήσανται στον Άδη φυλακισμένα από πότε? Ήσαν τα πνεύματα που είχαν απειθήσει στην εποχή του Νόε. Για φανταστείτε, χιλιετηρίδες ολόκληρες πριν από τον Χριστό, φυλακισμένοι κάτω στον Άδη. Και εκεί στον Άδη πορεύτηκε ο Χριστός, και αφού γονάτισε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τις εξουσίες, πήρε τα κλειδιά, άνοιξε τις φυλακές και όλοι αυτοί μαζεύτηκαν και τους εκήρυξε ο Χριστός τη δική του την νίκη εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του κηρύγματος αυτού. Δεν αποκλείεται κάποιες ψυχές εκεί κάτω να μετενόησαν ειλικρινά και να πίστεψαν στον Χριστό. Διότι στην πραγματικότητα η ψυχή του ανθρώπου δεν σβήνει με το θάνατο, επιβιώνει μετά το θάνατο και διατηρεί την δική της ηθική ελευθερία, και αν κατά την κρίση του Θεού, επαναλαμβάνω, κατά την κρίση του Θεού και όχι κατά την κρίση τη δική μας, κατά την κρίση του Θεού ένας άνθρωπος δεν άκουσε το Ευαγγέλιο, και είναι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, είναι τα νήπια που ποτέ δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αθωότης, επειδή είναι αθώα τα νήπια τους τα σώζει η αθωότης, όπως έλεγε κάποιος, ωραίο λουλούδι αθωότης, Κρίμα όμως ότι πέφτει εύκολα στη σαγίνη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως διεστραμμένη ψυχή, αμαρτωλή ψυχή, κατά το λόγο του Θεού, διότι κληρονομεί μέσα του αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δεν είναι προσωπικό του, αλλά είναι η δύναμη προς την αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας, η οποία κληρονομείται και κληροδοτείται από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στο παιδί του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο άνθρωπος φέρνει μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας και είναι φύση αμαρτωλή. Είναι αδύνατον να μπει στον ουρανό έτσι. Έχει ανάγκη και τον ήπιον να ακούσει για τον Χριστό, διότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία, δεν υπάρχει άλλο σωτήρ και δεν υπάρχει άλλο όνομα για το οποίο δυνάμεθα να σωθόμεν παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και επίσης ο Ιησούς Χριστός λέει: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορείτε να έρθείτε στον Πατέρα ή μη διέ μου». Πρέπει λοιπόν και τον ήπιο κάπου στον Άδη ίσως, στους κόλπους του Αβραάμ ίσως, εκεί στον Άδη αναπτύσσεται, οριμάζει και ακούει το Ευαγγέλιο κηρυττώμενο μία και το Ευαγγέλιο κατέβηκε κάτω με τον Χριστό, ο οποίος πήγε και κήρυξε και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε ποτέ, ή εκείνοι που γεννήθηκαν σε χώρες μακρινές που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο ποτέ, ή εκείνοι που ζήσανε προ Χριστού, όλοι αυτοί ακούσανε το Ευαγγέλιο και θα το ακούσουν, διότι είναι αδύνατον κανείς να σωθεί χωρίς τον Χριστό. Είναι η μόνη οδός της σωτηρίας και το μόνο όνομα που σώζει. Άλλωστε, την ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι δυνατόν κάποιος να πει ποιος είναι αυτός που μας κρίνει και να το απαντήσουν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και γιατί μας κρίνει? Διότι δεν επιστέψαμε εις Αυτόν. Μα εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Κανείς ποτέ δεν μου το είπε. Δεν είναι αδύνατον να στηριχθεί κρίσης εναντίον ενός ανθρώπου τέτοιου. Κατά συνέπεια όλοι θα ακούσουν και οι πιστέψαντες θα σωθούν. Εκτός αυτής της σκηνής που εκήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα, ο Πέτρος αναφέρει και στη συνέχεια στην ίδια επιστολή του αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός εκήρυξε και προς όλους τους ανθρώπους κάτω στον Άδη τους νεκρούς. Λέει στο κεφάλαιο το τρίτο και εδάφιο 5 της επιστολής του: «Ήτινες οι άνθρωποι οι οποίοι σας βλασφημούν για την πίστη, θέλουσι αποδώσει λόγον εις εκείνον, ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Συνεπώς η κρίση κατευθύνεται και προς τους ζωντανούς που θα τους βρει απάνω στη γη και τους νεκρούς που έχουν πεθάνει, διότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Επειδή δια τούτο, λέει ο Πέτρος, εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, με άλλα λόγια να πεθάνουν, να ζώσει δε εάν πιστεύσουν κατά Θεόν εν πνεύματι. Ώστε λοιπόν αυτή την ημέρα του Σαββάτου, που συνήθως, για την οποία συνήθως δεν γίνεται λόγος, και οι μαθητές αναπαύθησαν κατά την εντολή και τήρησαν το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, αυτή την ημέρα του Σαββάτου εγίνει και μέγα έργο. Το έργο είχε αρχίσει από την Παρασκευή όταν πέθανε ο Χριστός και καταδίκασε την αμαρτία στο σώμα του επί του Σταυρού και κατήσχυνε τον εχθρό. Στη συνέχεια ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος του Θεού, κατέβηκε στον Άδη, άρπαξε τον Άδη και τον θάνατο, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τις φυλακές του Άδου, συγκέντρωσε τις ψυχές φυλακισμένες χιλιετηρίδες από την εποχή του Νόε και πριν κάτω στον Άδη, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός την ημέρα τούτη του Σαββάτου, περισσότερο και μεγαλύτερο από εκείνο που είχε κάνει εδώ στη γη επάνω. Διότι στη γη άκουσαν το λόγο του Θεού ένας περιορισμένος αριθμός κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Αλλά όταν ο Χριστός απέθανε, πήγε στον Άδη και στον Άδη βρήκε όλη την ανθρωπότητα που ήσαν νεκρή μέχρι την ημέρα εκείνη που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και κήρυξε και προς τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι την ημέρα του Σαββάτου ο Χριστός έκανε πολύ μεγάλο έργο, θριαμβευτικό έργο. Εθριάμβευσε όχι μόνο στην αμαρτία και στην αμαρτία και στον Σατανά την ημέρα της Παρασκευής με την υπακοή του μέχρι θανάτου, αλλά την ημέρα του Σαββάτου εθριάμβευσε εναντίον του θανάτου και του άδου, και έτσι νικητής και θριαμβευτής αναστήθηκε πολύ πρωί την αυγή, τα χαράματα της τρίτης ημέρας, της ημέρας της πρώτης της εβδομάδος, η οποία εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού και της Αναστασεώς του ονομάστηκε Κυριακή ημέρα, του τέστην η ημέρα του Κυρίου, την οποία γιορτάζομαι και στην οποία πραγματικά έχουμε την όντως ανάπαυση, διότι τότε ο Θεός σταμάτησε κάθε του έργο, νικήθηκε και η αμαρτία, το τελευταίο αυτό έργο, το τελευταίο εμπόδιο που ήταν μπροστά του, αυτό νικήθηκε, ο Χριστός ο νικητής ενίκησε, και την ημέρα της Δευτέρας, την ημέρα της Κυριακής το πρωί αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, και είναι αυτή πλέον η ημέρα της αναπαύσεως για τους πιστούς. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπολείπεται σαββατισμός εις των λαών του Θεού. Επειδή το Σάββατο ο Θεός δεν αναπαύθηκε, αν και κήρυξε την ημέρα του Σαββάτου ημέρα αναπαύσεως, όμως εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου δεν αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε αφού νικήθηκε η αμαρτία, νικήθηκε ο Σατανάς, νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε ο Άδης, και αναστήθηκε την αυγή της πρώτης ημέρας, η οποία ονομάστηκε ημέρα Κυριακή. Αυτή λοιπόν είναι η ημέρα της πραγματικής ανάπαυσης του Θεού και όλων των πιστών. Όλοι εμείς αναπαυόμεθα πλέον την Κυριακή. Καθώς λοιπόν θα έρθει η αυριανή μέρα, η μέρα της Αναστάσεως, αυτή είναι η μέρα της πραγματικής ανάπαυσης, διότι ο Θεός ετελείωσε το έργο Του. Ο Χριστός παρεδόθη, απέθανε για τις αμαρτίες ημών και αναστήθη για την δικαίωση ημών, που σημαίνει επειδή μας εδικαίωσε. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και να έχετε μια καλή Ανάσταση, για να έχετε και να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να αναπαυθείτε κι εσείς. Καλή Ανάσταση λοιπόν, και ο Θεός μαζί σας.
0: Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθήσατε ένα θέμα τόσο άγνωστο, θαρώ για μας τους πολλούς. Είναι αλήθεια ότι το Παρασκευό Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής μας αφήνει, αν δεν μελετήσουμε βαθιά το Λόγο του Θεού, ερωτηματικά. Τι έγινε, πού πήγε, πού βρέθηκε. Και όμως υπάρχει απάντηση μέσα από το Λόγο του Θεού, την οποία θαρώ πολύ πλατιά και πολύ χορταστική και ικανοποιητική πήρατε σήμερα το πρωί. Αγαπητοί φίλοι, και από εμάς εδώ, καλό Πάσχα, όπως το εννοεί ο Λόγος του Θεού, ένα πνευματικό Πάσχα, να είμαστε και εμείς αναστημένοι. Αυτό θα πει Πάσχα, γιατί διαφορετικά, και να έχουμε και εμείς γλιτώσει, γλιστρήσει από την κρίση του Θεού, η οποία θα πέσει οπωσδήποτε πάνω στον κόσμο μας, αλλά εκείνος που είναι πιασμένος από τον Ιησού Χριστό, όπως έχουμε πει και παλιότερα, κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν κρίνεται, αλλά έχει μεταβεί ήδη από το θάνατο στη ζωή. Φίλοι αγαπητοί, καλό Πάσχα, ο Θεός είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά, μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η αξιοπιστία λοιπόν της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν χριστιανοί άλλων ομολογιών που δέχονται γραφτές πηγές πίστης τους και αναφοράς περισσότερες από μία. Έτσι, αν η αξιοπιστία της μίας για κάποιο λόγο προσβληθεί ή διαβρωθεί, το κακό δεν είναι ολοκληρωτικό. Μπορούν να στηριχτούν στην άλλη. Μπορεί η μία να συμπληρώσει την άλλη. Μπορούν να παίζουν, βέβαια ενού παικτής, σε δύο ή και σε περισσότερα πλάνα. Όμως, όταν όπως συμβαίνει σε μας, ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης και αναφοράς έχεις μία, τότε ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα αυτής της μίας, της αποκλειστικής πηγής, οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή, να το πούμε βιβλικά, κλειδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντή ανέμο διδασκαλίας. Εφεσίους 4:14. Έτσι, χωρίς περιστροφές, η ερώτηση είναι άμεση και προσωπική. Πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο μοναδικός, αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Και αν ναι, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται να το πιστέψει? Πόσο σίγουρος είσαι για τη μοναδικότητα και θεοπνευστία της Βίβλου σου? Το να σιγουρευτείς στο σημείο τούτο είναι σαν να βάζεις σίγουρα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξεις την όποια πνευματική σου οικοδομή. Προσωπικά, το βιβλίο που πρωταγόρασα στο νησί μου την Κέρκυρα για 8 λίτρες πατάτες το καλοκαίρι του 1942 και που από τότε με αγάπη και ζήλο με τη χάρη του Θεού μέλετο, δέχομαι ότι είναι ο αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού για τους παρακάτω βασικούς, πιστεύω, λόγους. Πρώτον, είναι λογικό. Εφόσον δέχομαι την ύπαρξη Θεού Δημιουργού και ανθρώπου δημιουργήματος, θα πρέπει παράλληλα να δεχθώ και την ύπαρξη κάποιας αποκάλυψης του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Και ενώ δεν είναι στο θέμα μου η προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης του Θεού, θα έκανα εν τούτης μαζί σας τις παρακάτω απλές σκέψεις. Η κτήση δεν οδηγεί στον κτήσαντα, του οποίου η αίδιος δύναμης και θεότης καθοράται της ποίμασιν αυτού. Ρωμαίους 1:20. Μέσα στη δημιουργία δεν μοιάζουμε, σύμφωνα με τη φράση του Κέπλερ, σαν να εγγίζουμε με τα χέρια μας τον δημιουργό? Εάν η αποσυναρμολόγηση ενός ορολογιακού μηχανισμού μπορεί να είναι έργο του καθενός, η συναρμολόγηση όμως μόνον του ειδικευμένου τεχνίτη, πώς κατά αναλογία να μην δεχθώ ότι του υπέρτατου αρχιτέκτονα του σύμπαντος είναι η τάξης, η αρμονία και η σοφία που κυριαρχούν όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και στη θαυμαστή ισορροπία που υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα στον κύκλο της ζωής? Εφόσον λοιπόν δεχτώ Θεό Δημιουργό, που μάλιστα τα πάντα εν σοφία επίησεν, Ψαλμός 109:24, και που πουθενά δεν έφτιαξε κάτι τυχαίο, περιττό ή άσκοπο, είμαι τότε έτοιμος
2: να συλλογιστώ αυτά που θα ονομάσω ζεύγη δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε λόγου χάρη βράχια στα ψάρια και νερό άφθονο μέσα στο οποίο να ζουν. Έφτιαξε φτερά στα πουλιά και την απεραντοσύνη του αέρα για να πετούν. Δημιούργησε τους θαυμαστούς πνεύμονές μας και το οξυγόνο για να αναπνένε. Χάρισε σπατάλι χρωμάτων και σχημάτων και μας έδωσε τα μάτια να τα απολαμβάνουμε. Μας πρίκησε με την όσφρηση και μυροβόλησε τον κόσμο γύρω μας. Προσδιόρισε τις ανάγκες του σώματός μας και έβαλε γύρω μας τους καρπούς και το νερό. Κανόνισε ο χρόνος να έχει και το χειμώνα του και χάρισε στο Μερμήγκι και στη Μέλισσα τη σοφία της πρόνοιας. Και διερωτώ με, έφτιαξε μέσα μου μια ψυχή που βασανιστικά με ρωτάει από πού έρχομαι, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, πώς πρέπει να ζήσω, χωρίς να φροντίσει για κάποια πηγή και δυνατότητα πληροφόρησης. Παράλογο θα μου φαινόταν, όχι ότι υπάρχει βίβλος, αλλά εάν δεν υπήρχε βίβλος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω ότι αυτός που μου έδωσε φως για τα μάτια μου, νερό για τη δίψα μου, οξυγόνο για τους πνεύμονές μου, νύχτα για την ανάπαυσή μου, βότανα για τις αρρώστιες μου, σύντροφο για τη ζωή μου και μουσικές για τα αυτιά μου, δεν φρόντισε και δεν έδωσε τίποτα για την ψυχή μου, τον κατεξοχή εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο δεχόμουνα, ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή ο δημιουργός θα ήταν παράλογος, ή εγώ θα έπρεπε να ψάξω καλύτερα. Η λογική μου λοιπόν, του Θεού εξάλλου δωρεά σε μένα και αυτή, με προδιαθέτει να αναζητήσω κάποια θεϊκή αποκάλυψη. Το δεύτερο δηλαδή σκέλος του ζεύγους, αναζήτηση πνεύματος, αποκάλυψη Θεού. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, δεν χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς τρόπους πειθούς που θα κατασκλάβωναν την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν αποτύπωσε λόγου χάρη την αποκάλυψή του στον αυτόματο τηλεφωνητή κάποιου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, αλλά σε ένα βιβλίο. Την πρόσφερε δηλαδή στην ανθρώπινη έρευνα που τη δέχεται ή την απορρίπτει. Σε βιβλίο που κατά τον Πασκάλ έχει άφθονο φως για εκείνους που ειλικρινά ερευνούν και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Δεύτερο, η θαυμαστή σύνθεση της Αγίας Γραφής. Συνηγορεί επίσης για τη θεοπνευστία της. Ας σκεφτούμε ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά 66. Συγγραφή της φτάνουν τους 40 και έγραψαν τελείως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, γνωρίζοντας λίγο ή καθόλου ο ένας τον άλλο. Η συγγραφή της από τον Ιώβο στον Ιωάννη κράτησε 14 περίπου αιώνες. Χρησιμοποιήθηκαν 3 γλώσσες, όχι της ίδιας οικογένειας, για να γραφτεί. 3 Ήπειροι φιλοξένησαν τους συγγραφείς της. Παρά τα αυτά, το μήνυμά της είναι ένα. Η αποκάλυψή της ενιαία, δοσμένη σε μια θαυμάσια εξελικτική διαδρομή. Πουθενά κενό. Καμία ουσιαστική αντίθεση. Πάρτε λόγου χάρη την πεντάτευκο του Μωυσή και τα γραφτά του Πέτρου. Μορφωμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου ο ένας, απέδευτος ψαράς της Γαλιλαίας ο άλλος. Όμως στα γραφτά τους υπάρχει ένα ίδιο βάθος και αρμονία, μια ίδια θεώρηση του Θεού. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Θέλουμε λόγου χάρη να φτιάξουμε ένα βιβλίο με ιστορία, με πεζολόγο, με ποίηση, με θεολογικές διατριβές, με ηθική, με νομοθεσία και νομολογία, με επιστολογραφία κλπ. Μαζεύουμε λοιπόν κείμενα από παπύρους, όστρακα, ανατολικές θρησκείες, αρχαίες φιλοσοφίες και άλλους χώρους. Φροντίζουμε να έχουμε λίγα γραφτά από κάθε αιώνα, από τη μικηναϊκή δική μας εποχή ως τη ρωμαϊκή. Τέλος, ψάχνουμε στους συγγραφείς μας να είναι ένας βοσκός σαν τον Αμός, ένας στρατηγός σαν τον Ιησού του Ναβί, ένας γιατρός σαν τον Λουκά, ένας αρχινοχός σαν τον Νεεμία, ένας πρωθυπουργός σαν τον Δανιήλ και ένας βασιλιάς σαν τον Σολομώντα. Και φτιάχνουμε όλα αυτά έναν τόμο. Τόμο μοσαϊκό και έκτρωμα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με τη βίβλο. Γιατί? Να, μπαίνεις ξαφνικά σε μια αίθουσα συναυλιών. 66 μουσικοί με τα έγχορδά τους μπροστά σου. Καθένας δοκιμάζει το δικό του κομμάτι, άλλος κουρδίζει, άλλος μετατοπίζει το αναλόγιο, την παρτιτούρα του, κλείνει τα μάτια σου, αν μπορούσες και τα αυτιά σου. Ξάφνου, μέσα από τη σιωπή, ακούγεται ένα αντάξιο μανών τρόπο της παθητικής του Τσαϊκόφσκι. Τι συνέβηκε λοιπόν? Ποιος ο μάγος εναρμονιστής? Μα, να, ναι, είναι η μπακέτα του μαέστρου. Είναι αυτός που εμπνέει και κατευθύνει. Υπό πνεύματος Αγίου, φερόμενοι, 2 Πέτρου 1:21, γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στη μοναδική τούτη σύνθεση του πνεύματος, ο Θεός μάζεψε τους μουσικούς του στην αίθουσα του χρόνου. Και με τη δική του έμπνευση και καθοδήγηση γράφτηκε το βιβλίο των βιβλίων, η Αγία Γραφή. Τρίτο, η μοναδική της πληρότητα. Συνηγορεί και τούτη για τη θεοπνευστία της. Η πληρότητά της δε τούτη είναι όντως μοναδική. Κανένα προϊόν του ανθρώπινου νου δεν προσφέρει σε τέτοια θαυμαστή πληρότητα όλα όσα έχει ο άνθρωπος να μάθει για τον Θεό, τον εαυτό του, τον τρόπο προσέγγισης του Θείου, το φαινόμενο της αμαρτίας και την αντιμετώπιση του, το μέλλον τέλος του κόσμου μας. Βιβλίο τόσο περιεκτικό και ταυτόχρονα συνοπτικό, που δείχνει πως ο συνθέτης του έλυσε, όπως η μέλισσα στο δικό της χώρο, το πρόβλημα του μεγίστου ενελαχίστο. Τούτο έκαμε κάποτε τον Γκέτε να πει πως αν ριχνόταν σε μια φυλακή με το δικαίωμα να πάρει μαζί του ένα μόνο βιβλίο, θα έπαιρνε αναμφίβολα την Αγία Γραφή. Τέτοια δε είναι η θαυμαστή της πληρότητα που μερικοί ακραίοι ίσως στην τοποθέτησή τους είπαν γινόμαστε οι άνθρωποι του ενός βιβλίου, δηλαδή της Βίβλου. Η πληρότητά της δε δεν είναι αθρηστική μόνο, είναι βασικά ποιοτική. Μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο εισόδου του κακού στον κόσμο, για τον ηθικό νόμο και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, για το τέλος του κόσμου και την τελική κρίση του κακού. Και όλο αυτό το κάνει όχι περιστασιακά, ασύνθετα, ποτπουρί. Υπάρχει πίσω από τα γεγονότα ένα ενιαίο σχέδιο που αρμονικά και συντελεστικά ξετυλίγεται. Διαβάστε αν θέλετε για σύγκριση την κοσμογονία, τη θεογονία θα έλεγα μάλλον, του αρχαίου μας Ισίωδου και την κοσμογονία του Μωυσή στη Βίβλο. Και θα βγάλετε εύκολα τα συμπεράσματά σας. Να τώρα, σε δύο γραμμές, η βιβλική αποκάλυψη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπούς ένδοξους και ευλογημένους. Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ηθική του ελευθερία, έπεσε και αποστάτησε πνευματικά. Τούτο έφερε μια χρονική αναστολή και όχι ματέωση των σχεδίων του Θεού. Άρχισε μια λυτρωτική παρένθεση. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός των Χριστών. Η προφητεία προετοίμασε τις ψυχές. Στο πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός με προσφορές του την αλήθεια και τη λύτρωση. Η περίοδος της Εκκλησίας άνοιξε την Πεντηκοστή και συνεχίζεται. Η μεγάλη παρένθεση κλείνει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, τη χιλιετή του Βασιλεία και την ένδοξη αιωνιότητα. Είναι λοιπόν τέτοια η πληρότητα της Βίβλου που αμαρτωλοί βρίσκουν σε αυτή τη σωτηρία τους. Επιστήμονες ταπεινά αποκαλύπτονται. Πονεμένοι ακουμπούν για παρηγοριά. Νομοθέτες εκπλήσονται στις αρχές της δικαίου. Δάσκαλοι ηθικής την κάνουν το βασικό τους εγχειρίδιο. Φοβισμένοι βρίσκουν το θάρρος τους. Κλονισμένα νεύρα τη θεραπεία τους. Αμαρτωλοί το λυτρωτή τους. Ένα τέταρτο σημείο που συνηγορήσει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι η απαράμιλη διδασκαλία της. Είναι κάτι που δεν το αμφισβήτησαν ούτε οι πολέμοι της. Αρνητής της θεότητας του Χριστού ο Ρενάν, ομολόγησε κάποτε ότι η Βίβλος έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα και έχει καλυτερέψει τις καρδιές των ανθρώπων. Την απαράμιλη διδασκαλία της μπορεί καθένας εύκολα και σύντομα να την διαπιστώσει, αν προσωπικά, απλά και απροκατάληπτα τη διαβάσει. Γιατί είναι δυστυχώς ιστορικά διαπιστωμένο ότι εχθροί της Βίβλου είναι όσοι δεν την διάβασαν. Γνωρίστε την πρώτα και μισήστε την έπειτα, συνεχιστά ο Πασκάλ. Το λέω αυτό γιατί είμαι βέβαιος πως αν την γνωρίσετε θα την αγαπήσετε. Ενώ αρχίζεις να τη διαβάζεις, σύντομα νιώθεις ότι εκείνη σε διαβάζει. Τα ζωντανά της λόγια σου φέρουν δάκρυα μετάνοιας. Οι διαβεβαιώσεις της σου γαλινεύουν τις τρικυμίες των φόβων σου. Χαμόγελο αισιοδοξίας εμπνέουν τα θαρείτε και τα τελείως ελπίσατε στην απελπισμένη σου καρδιά. Οι μελανοτύπωτες λέξεις της γίνονται μέσα σου πνεύμα και ζωή. Ιωάννης 6:63. Αν δε η ζωή ήτανε ένα πανεπιστήμιο, η Βίβλος θα έπρεπε να είναι η βιβλιοθήκη της. Βιβλίο που όπως βεβαιώνει ο καθηγητής Μπέτεξ, απαντά στα ερωτήματα ενός παιδιού και φέρνει σε σύγχυση τη σοφία των σοφών. Αλήθεια, τι θα γνωρίζαμε χωρίς το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης για την αιτία της ξεπεσμένης φύσης μας? Τι θα ξέραμε για την ανάγκη της αναγέννησης χωρίς το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη? Από πού θα μαθαίναμε για το έργο της, αντικατάστασης χωρίς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα? Πού θα βρίσκαμε τον θείο ύμνο της αγάπης αν δεν μας τον πρόσφερνε το 13ο της Άλφα Κορινθίους? Τι θα ξέραμε για τη μετάνοια χωρίς τον ψαλμό Νιάλφα και για την προστασία και οδηγία του Θεού χωρίς τον ψαλμό Καπαγάμα? Η διδασκαλία της Βίβλου είναι εξάλλου απροσωπόληπτη χωρίς να ωρεοποιεί τους ήρωές της. Βλέπε περίπτωση Αβραάμ και Δαβίδ, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Είναι επίσης μοναδική ως προς τον χαρακτήρα του Θεού που κατοικεί την αιωνιότητα αλλά ταυτόχρονα και στη συντετριμένη καρδιά, Ισαΐας 57:15, και που ρυθμίζει τις τροχές των γαλαξιών αλλά ταυτόχρονα μετράει και τις τρίχες του κεφαλιού σου, Ματθαίος 10:30. Επίσης μοναδική και ως προς την καταγωγή και τον προορισμό του ανθρώπου, αφού ένδοξη μας δίνει την αφετηρία του και όχι ζωώδη, καθώς και τον τελικό του προορισμό μέσα από τη λύτρωση του Χριστού. Μοναδική ακόμα και μοναδικός και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπινου προβλήματος που λύνεται κατά την Αγία Γραφή, όχι με το να βάλει κανείς ίνων νέων σε ασκούς νέους και που προτρέπει στην επιστροφή και επανασύνδεση με τον Θεό. Αν θέλαμε δε απλώς να μνημονεύσουμε κάτι και από την εθνική ή μάλλον τη διεθνή ζωή, θα θυμίζαμε τα λόγια του μεγάλου Γκάντι όταν έλεγε «Κάψτε τα συντάγματά σας και ψηφίστε για καταστατικό σας χάρτη, την επί του όρους ομιλία του Χριστού, Ματθαίος 5 έως 7, είναι ο συντομότερος δρόμος για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση. Πέμπτον, η διαρκής επικαιρότητά της. Θα αναφερθώ με πάρα πολύ συντομία σε 5 νόμους που διέπουν τα έργα του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου καλάμου αν θέλετε, και τους 5 όπως θα δούμε τους διάψευσε παταγωδός η Βίβλος. Πρώτον, ο νόμος της ζωής και του θανάτου. Τα βιβλία του ανθρώπινου νου γεννιούνται, ζουν, επηρεάζουν και έπειτα γρήγορα ή αργά είτε σβήνουν ή μπαίνουν σε σκονισμένα ράφια στη διάθεση των ειδικών. Η αστρονομία του Φλαμαριών λόγου χάρη του 1900 ποιον συγκινεί πια? Και ποιος έχει κάτι στα χέρια του από τα έργα του Σαβοναρόλα του 1500? Γεννήθηκαν, θριάμβευσαν, γέρασαν. Η Βίβλος γεννημένη εκ του Πνεύματος αρνείται να γεράσει και δεν αποθνίστηκε. Δεύτερος είναι ο νόμος της επικαιρότητας. Ξεφύλιζα προχθές την Ελλάδος περιήγηση του Παυσανία και ένα σύγχρονο τουριστικό οδηγό της Ελλάδος του 1973. Καθένα στην εποχή του τόσο επίκαιρο. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε και το γεωκεντρικό πτολεμαϊκό σύστημα. Ξεπεράστηκαν τόσα και τόσα. Όμως πείτε μου, τι ξεπεράστηκε από την βιβλική κοσμογονία, την πληρότητα του δεκαλόγου, τον ύμνο της αγάπης ή τον καταστατικό χάρτη της επί του όρους ομιλίας? Τρίτος είναι ο νόμος της κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο κάποιο βιβλίο αναδεικνύεται σε best seller. Κι αν τούτο συνεχιστεί για 5-10 το πολύ χρόνια, αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Η Βίβλος, ας πούμε από την εφεύρεση της κινητής τυπογραφίας και μέχρι σήμερα, κρατάει συνεχώς και σταθερά τα παγκόσμια σκύπτρα. Το 1984 η παγκόσμια κυκλοφορία ήταν, κατά τη βιβλική εταιρεία, 516.619.169 βίβλοι Καινές Διαθήκες και μεμονωμένα τεύχη. Και στην Ελλάδα, το 1983, αντίστοιχα 221.494. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα νούμερα? Τέταρτος είναι ο νόμος του μερικού ενδιαφέροντος. Κάθε βιβλίο απευθύνεται κατά κανόνα σε μια κατηγορία ανθρώπων. Επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, τεχνολογία κλπ. Το ελληνικό πνεύμα ή η ανατολική σκέψη, λόγου χάρη, δεν ενδιαφέρει όλους. Αντίθετα, ένα από μια άποψη κατεξοχήν εβραϊκό βιβλίο, η Βίβλος, μεταφράστηκε σε 1808 γλώσσες, δηλαδή εθνικότητες, κουλτούρες, που έκαναν τη Βίβλο βιβλίο τους. Και πέμπτον είναι ο νόμος του κορισμού. Διάβασα, μη με ρωτάτε γιατί, Μεγαλέξανδρο, του Μπέρτ, του Αριανού, του Ζαλοκώστα, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μπαρ και του Χάμοντ. Και μου ήρθε κορεσμός. Διαβάζω Ψαράδικα του Καρκαβίτσα και του Θέμου Ποταμιάνου και εκεί έρχεται ο κορεσμός. Διαβάζω τη βίβλο μου και συμφωνώ με την Γαβριέλα Μιστράλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ότι ποτέ δεν τη χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κορεσμό, η δική της ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Αναλύωτη λοιπόν επικαιρότητα, στις σελίδες της το παιδί απολαμβάνει τις θαυμάσιες ιστορίες της, ο νέος θαυμάζει τους έξοχους ήρωες της πίστης, οι ενήλικες σε αυτήν σκύβουν να βρουν λύσεις όσα τους συμβαίνουν και τους συνέχουν, οι ηλικιωμένοι από αυτή παίρνουν παρηγοριά και ουράνια βεβαιότητα. Έκτο, η επιστημονική της ακρίβεια. Η Βίβλος, όπως είναι γνωστό, δεν κάνει επιστήμη. περιέχει την ιστορία της δημιουργίας, πτώσης και σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι βιβλίο θεϊκής έμπνευσης, όπου και όταν εγγίξει επιστημονικά θέματα, το κάνει με ακρίβεια και συνέπεια καταπληκτική. Ας θυμηθούμε λόγω χάρη τις φωναστείες των απίστων έπειτα από τη διατύπωση του Δαρβίνιου βιολογικού και φιλοσοφικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στη Γη προήλθαν κατά μια εξελικτική διαδικασία από μια ή κάποιες έστω ατελέστατες μορφές ζωής. Αντιεπιστημονικοί, φώναζαν, η βιβλική διατύπωση κατά το είδος αυτών εδημιούργησε ο Θεός. Και κόπασε ο θόρυβος και γίνηκε γενικά δεκτό ότι άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη εντός του είδους, οι λεγόμενες μεταλλαγές, και άλλο η από είδους σε είδος, μάλιστα σε έκταση που από το μονοκύτταρο οργανισμό να φτάνουμε στον πυρηνικό και με διάφορους ελείποντες κρίκους που κουράστηκαν πια να τους ψάχνουν στον άνθρωπο. Να θυμηθούμε ακόμη τη βιβλική έκφραση «από χώματος γης», «από χώματος εκ της γης» έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο, Γένεση 2:7, και να ρωτήσουμε πώς γνώριζε ο Μωυσής ότι και τα 16 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όλα στο υλικό της γης μας. Είχε μήπως τη χημεία τη σημερινή της εξέλιξη τότε? Τώρα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι σήμερα, θα σας προσκαλούσα να διαβάσετε τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΓ του Λεβιτικού, ακόμη δε το παροιμίες ΙΔ30 και ΙΖ22. Οι κανόνες υγιεινής και διαιτητικής που σε αυτά αναφέρονται είναι κάτι που ανθρώπινη γραφίδα δεν θα μπορούσε ποτέ με τόση επιστημονική ακρίβεια να διατυπώσει την εποχή μάλιστα εκείνη. Βάλτε δε κάτω από τον τίτλο «Ψυχοσωματικές» ή «Ψυχογενείς ασθένειες», το «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία νοσιατρικών, το δε κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά» και το «Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος η σαπρία των οστέων», και θα έχετε τότε ένα έξοχο δείγμα επιστημονικής ακριβολογίας και λιτότητας συνοπτικού λόγου. Για την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιβεβαίωση που κάθε μέρα δίνει στα βιβλικά γεγονότα, να πρωτοπούμε. Ανασκαφές στην ούρ των Χαλδαίων, που βεβαιώνουν τη γνώση και χρήση της γραφής την εποχή του Αβραάμ, που τόσο είχε άλλοτε αμφισβητηθεί, κατάλοιπα του τείχου στις Ιεριχούς, με επιβεβαιώσεις τον κατέπεσεν ηφε αυτό και κατέκαψαν την πόλη, Ιησούς του Ναβί 6:20-24. Η αποκάλυψη της Πιθών με τα χαμηλότερα στρώματα πλήνθων με άχυρο και τα υψηλότερα με λίγο ή καθόλου, Έξοδος 5, και μια εκατοντάδα αρχαιολογικών επαληθεύσεων της ιστορικότητας προσώπων και γεγονότων, των πράξεων και των βαβλιανών επιστολών που θα σας έδειχνα, αν κάναμε μαζί μια δεκαπενθήμερη εκδρομή στη βιβλική Ελλάδα. Η αρχαιολογική σκαπάνη, ξεθάβοντας βιβλικούς τόπους, θάβει μέσα τους την αλαζονία των αρνητών της θεοπνευστίας της Ζήβλου. Έβδομο, η θαυμαστή διάσωσή της. Γνωρίζουμε όλοι πως η βίβλος έχει αγαπηθεί όσο κανένα βιβλίο. Ταυτόχρονα δε έχει μισηθεί και διωχτεί όσο κανένα άλλο. Το ότι επέζησε των τρομερών διωγμών και έφτασε μέχρι σε εμάς οφείλεται σαφώς σε θεϊκή παρέμβαση. Σαν τον Ιωακήμ της Παλιάς Διαθήκης, που σελίδα σελίδα έκοψε και έκαψε εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί, Ιερεμίας 36:23, με όμοια λύσα και τυφλό μίσος πολεμήθηκε όλη η βίβλος και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. Από το 54 ως το 305 μετά Χριστόν 12 Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν ό,τι τους ήταν δυνατόν για να ξεριζώσουν τον νεοφύτευτο χριστιανισμό και βέβαια να εξαφανίσουν οπωσδήποτε τα ιερά κείμενα. Μεταξύ τους να μνημονεύσω μόνο τον Έρωνα 54-68, τον Δομητιανό 81-96, τον Τραϊανό 98-117, τον Δέκιο σε δύο χρόνια πολύ τρομερά, το 249-251 και τον Διοκλητιανό 284-305. Για να περιοριστούμε μόνο στον τελευταίο, με ανατριχιασμό θα θυμηθούμε, εισαγωγικά, μαστιγώσεις μέχρι αιματώσεως, εκρίζωση ενήχων, εκδορέ ζωντανών σωμάτων, καταξεσκισμό σαρκών διασιδηρών αγκίστρων, σταυρικός θάνατος, καύση ζωντανών ανθρώπων, λουτρά εντός ζέοντος ελαίου, ατιμώσεις παρθένων και συντριβή οστών με μιλόπετρες. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με διάταγμά του ζητούσε να κατεδαφιστούν όλοι οι ναοί και να καούν όλα τα ιερά κείμενα. Έκοψε δε και μετάλλιο για το γιορτασμό, κούνια που τον κούναγε, της εκρίσωσης του χριστιανισμού. Σε τούτο το διωγμό θα πρέπει να χρεωθεί και το γεγονός ότι τα πιο καλά και ολοκληρωμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ανοιχνεύονται μετά το 300 μετά Χριστό. Δηλαδή 200 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή των γεγονότων που περιγράφουν. Διεσώθησαν εντούτοις κι άλλα των αρχών του 3ου αιώνα και των μέσων του 2ου αιώνα. Αρχαιότερο δε λογίζεται το τμήμα Ιωάννης 18, 31, 33 έως 33 και 37, που χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ελάχιστες δηλαδή δεκαετίες από τη συγγραφή του. Μικρή η χρονική τούτη απόσταση ανάμεσα γεγονότων και παλαιότερων κειμένων καταγραφής τους, όπως απαιτεί η ιστορική επιστήμη. Αν μάλιστα συγκριθεί με τους δικούς μας λόγου χάρη Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, που τα παλαιότερα χειρόγραφα των κειμένων τους ανήκουν στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα και απέχουν συνεπώς 13 αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν. Στους παραπάνω απεινείς διωγμούς, στις πυρές και κατόμβες των ιερών εξετάσεων, στην απαγόρευση σύγχρονων κοινωνικών καθεστώτων κάθε εκτύπωσης και διάδοσης της Βίβλου, αντιπαρατάχθηκαν πια. Ποιοι? Όπως ξέρουμε, κανένας στρατός δεν υπερασπίστηκε τη Βίβλο. Καμιά χώρα δεν έδιωξε τους εχθρούς και διώκτες της Βίβλου. Απλοί, αόπλοι, μάρτυρες σήκωσαν το φλάμπουρο, οι λόγοι μου ουμή παρέρθωση. Ματθαίος 5:18. Και τώρα μια φανταστική ιστορία. Υποθέστε πως κάποιος έζησε 1900 χρόνια. Ρίχτηκε πολλές φορές στη θάλασσα και δεν πνίγηκε. Πετάχτηκε στα άγρια θηρία και δεν κατασπαράχτηκε. Τον ρίξανε πασαλημένο πίσω στη φωτιά και δεν κάηκε. Αλυσοδέθηκε και ρίχτηκε στις φυλακές και κατά θαυμαστό τρόπο απελευθερώθηκε. Του κόψανε κομματάκι-κομματάκι, τον κόψανε και αυτό σηκώθηκε ορθώς στα πόδια του και περπάτησε. Του σύντριψαν το στόμα για να μην ξανακουστεί η φωνή του και η φωνή του στεντόρια ξανακούστηκε. Ένας τέτοιος, αν υπήρχε, θα ήταν υπεράνθρωπος. Υπάρχει, είναι η Βίβλος που διαμένει στον αιώνα για να είναι η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο καταστατικός χάρτης της επίγειας και πουράνιας ζωής μας. 8. Η εκπλήρωση των προφητιών. Στο σημείο τούτο η Βίβλος στέκεται απόλυτα μόνη και μοναδική. Κανένας δεν τόλμησε να γράψει προφητεία, μάλιστα σε παγκόσμια σκοπιά, γιατί απλούστατα θα γελιοποιόταν. Η Βίβλος το έκαμε και το έκαμε με πολύ φυσικότητα. Το 1/4 του κειμένου της, όταν γράφτηκε, ήταν προφητικό. Προφητείες 700, 1000, μέχρι και 1500 χρόνια πριν τα προφητευόμενα γεγονότα συμβούν. Προφητείες για έθνη που θα αναφαίνονταν Για άλλα που κι αν μεσουρανούσαν θα καταποντίζονταν. Για ηγεμόνες, συχνά επώνυμα, που τα διατάγματά τους θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη διεθνή σκηνή. Για την πρώτη έλευση του Χριστού Σωτήρα. Για τη δεύτερη έλευση του Σεδόξα. Για την οικονομία της Χάριτος, της Εκκλησίας. Για τα γεωγραφικά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και οικονομικά συστήματα που ήδη διαμορφώνονται, ενώ η αντίστροφη μέτρηση του σχήματος τούτου του κόσμου έχει οπωσδήποτε αρχίσει. Είναι όμως όλα αυτά, θα ρωτήσει κάποιος, πράγματι προφητείες? Γράφτηκαν αλήθεια πριν από τα γεγονότα? Η απάντηση είναι καταφατική, απλή, ένδοξη, αποστομωτική αν θέλετε. 300 προφητείες, χοντρικός αριθμός, που αφορούν την έλευση και το έργο του Χριστού, ήσαν γραμμένες και κωδικοποιημένες σε έναν τόμο τουλάχιστον 3 αιώνες π.Χ. Ο Ισαΐας μίλησε για το πρόβατον επισφαγή 712 χρόνια π.Χ. Ο Μεσσιανικός Ψαλμός με το «ετρύπησαν χείρας μου και πόδας» γράφηκε το 1100 π.Χ. Ο Μιχαίας μίλησε για την Βηθλέμ που θα γεννιόταν ο Χριστός το 710 π.Χ. Ο Ζαχαρίας για το τίμημα της προδοσίας το 520 π.Χ. Ο Δανιήλ προσδιόρισε με τις 62 και 7 εβδομάδες ετών τον ακριβή χρόνο της πρώτης έλευσης του Χριστού το 603 π.Χ. Όλες λοιπόν οι παραπάνω προφητείες, καταχωρημένες στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από τη 12ετή εκστρατεία του Αλέξανδρου, 334-323, και τις 70 Αλεξάνδριας του, και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας, επιστήμης, τέχνης και γλώσσας, μεταφράστηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, γιου του Λάγου, 309-247, και κυκλοφορούσαν στις τρεις Υπήρους που εκτινόταν το κράτος του Αλέξανδρου στη γνωστή έκτοτε ελληνιστική κοινή. Ήταν δε τόσο πιστή τούτη μετάφραση που ονομάστηκε Δημιουργία Δευτέρα, Δίδυμος την Πρώτη. Προϋπήρχαν λοιπόν των γεγονότων οι 300 προφητείες τουλάχιστον 3 αιώνες πριν. Και παληθεύτηκαν όλες μέχρι κεραίας. Πώς? Τυχαία, συμπτωματικά, κινώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων. Αν είχαμε καιρό να παίξουμε το κορώνα γράμματα, θα έπαιρνε πολύ καιρό, θα βλέπαμε ότι χρειάζονται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 4ο ή 5ο του πληθυσμού της γης, να κάνουν ο καθένας από 30 προφητείες για να επαληθευθεί μόνον ένας. Και θα χρειάζονταν 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή 200 φορές τον πληθυσμό της γης, για να επαληθευθεί ένας σε 40 προβλέψεις του. Μη μου ζητήσετε για 300 προβλέψεις, γιατί τα μηδενικά είναι πάρα πολλά. Τι μένει λοιπόν? Απλούστατα ότι ούγαρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη προφητεία ποτέ. Β. Πέτρου 1.21. Η προφητεία, είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού. Βεβαιώνει τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών. Ένα το προτελευταίο. Η μεταμορφώνουσα δύναμή της. Και σε τούτο το σημείο η Βίβλος είναι μοναδική. Όποιος τη διαβάσει ή θα συνεχίσει να τη διαβάζει και θα αλλάξει η ζωή του ή θα την πετάξει, μη αντέχοντας τον έλεγχό της. Σπέβδουμε εδώ δε να διευκρινίσουμε πως όταν λέμε Λόγο Θεού δεν εννοούμε τις μελανοτύπωτες σελίδες του βιβλίου, αλλά το θεϊκό μήνυμα που εκφράζουν. Μήνυμα που προσδιορίζεται ως σπόρος που έχει μέσα του και φέρνει όπου γίνει αποδεκτός στο χωράφι όποιας καρδιάς τον δεχθεί, φέρνει ζωή και καρπό. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τα θαύματα που αναφέρει στις σελίδες της η Βίβλος είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτά που κατεργάζεται όπου βρει γιν καλήν και αγαθήν, Λουκάς 8:8. Είναι όντως ο Λόγος του Θεού, ζών και ενεργής, και το μότερος υπερπάσαν δίστημον μάχερα, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, Εβραίους 4:12. Θα ήταν κοινός τόπος να ραδιάσω περιστατικά ανθρώπων και της αλλαγής που έφερε μέσα τους ο Λόγος του Θεού. Όμως συγχωρήστε στον ομιλητή σας να πει ότι στα βιβλία που είχε κάποτε καταφύγει ψάχνοντας για μόρφωση, είδε να ολισθαίνει σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση, ώσπου το βιβλίο του Θεού έφερε μέσα του μια ευλογημένη μεταμόρφωση. Θυμάται δε τούτη τη στιγμή και ένα τηλεγράφημα από ξενοδοχείο 5ης κατηγορίας της Γουμενίτσας στο Σύλλογο των Φίλων της Αγίας Γραφής, που τότε ήταν πρόεδρος, με το εύγλωτο κείμενο: «Βιβλίο σας ανεκούφισε πελάτην, δωμάτια 12, stop, αναμένομαι». Η πνευματική επενέργεια τούτου του ζωντανού λόγου του Θεού περιγράφεται στην ίδια τη βίβλο ως καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε μπροστά στον Θεό. Ιάκωβος 1:23-25. Μάχερα που διερευνά τα βάθη των καρδιών μας, Εβραίους 4:12. Φωτιά που καθαρίζει την καρδιά μας από το ρήπο της αμαρτίας, Ιερεμίας 23:29. Σφυρί που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά, ίδια παραπομπή. Λίχνος που φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μας, Ψαλμός 119:105. Βροχή που κάνει να καρποφορεί μέσα μας το μήνυμα του Θεού, Ισαΐας 55:10-11. Γάλα απαραίτητο για τα πρώτα βήματά μας στην πίστη, 1 Πέτρου 2:2. Άρτος που τρέφει την αθάνατη ψυχή μας, Ματθαίος 4:4. Μέλι που μας γλυκαίνει από την πικρότητα της ζωής, Ψαλμός 119:103 και τόσα άλλα. Σωστά συνεπώς έχει λεχθεί ότι η βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία, ενώ παράλληλα η αμαρτία θα προσπαθήσει να σε κρατήσει μακριά από τη βίβλο. Δέκατο επιχείρημα, τελευταίο, η χριστοκεντρικότητά της. Είπαμε ήδη ότι στη βίβλο έχουμε ιστορία, κοσμογονία, ποιήση, νομοθεσία, εθνολογία και τόσα τόσα άλλα. Όμως το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι, όπως ο ίδιος ο Χριστός το διατύπωσε στους δύο προς Εμαούς, τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές, Λουκάς 24:28. Με άλλα λόγια, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή, Α Τιμόθεος 3:16. Όσο λοιπόν θα ήταν παράδοξο να μπεις σε ένα σπίτι και να δεις όλα εκτός από τον ένικό του, τον κάτοικό του, εξίσου παράδοξο και τραγικό συνάμα είναι να επισκεφθείς τις Άγιες Γραφές και να μην συναντήσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σε κάποιους περευνούσαν τις Γραφές, δοκούντες εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, ο Χριστός εξήγησε ότι εκείνη η σύν εμαρτυρούσε περί αυτού, Ιωάννης 5:19. Χριστοκεντρική λοιπόν είναι η δομή της βίβλου, και σε κάθε σελίδα της μπορείς, αν θελήσεις, να συναντήσεις με κάποιο τρόπο τον Χριστό και το έργο του. Όμως θα πεις, και πως τούτη η χριστοκεντρικότητα στηρίζει τη θεοπνευστία της βίβλου. Πριν απ' όλα, ανθρώπινη γραφίδα ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει τη βιογραφία που μας δίνουν τα 66 βιβλία με τους 40 συγγραφείς και τους 14 αιώνες συγκρότησής τους. Αν κάποιος συνελάμβανε και διατύπωνε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού των γραφών, θα έπρεπε να τον προσκυνήσουμε. Θα είχε συλλάβει το ασύλληπτο, το υπεράνθρωπο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική, στον τρόπο που ήρθε, στον τρόπο που έζησε, στο έργο που πραγματοποίησε, στην επιρροή του στην ανθρώπινη ιστορία, στον τρόπο της αναχώρησής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Αν φτιάχναμε ένα πρόχειρο συγκριτικό πίνακα ανάμεσά μας και εκείνου, θα ήταν αυτόχρημα συντριπτικός. Εμείς δεν είχαμε προύπαρξη, εκείνος πριν Αβραάμ γενέστε εστί. Εμείς παίρνουμε την προσωπικότητά μας από το ανθρώπινο σπέρμα. Εκείνος εκ πνεύματος Αγίου γεννήθηκε γιος του ύψιστου Θεού. Εμείς κι αν γεννηθούμε στη φτώχεια επιδιώκουμε τον πλουτισμό. Εκείνος πλούσιος όν επτόχευσε για μας. Εμείς καθημερινά αμαρτάνουμε. Εκείνος ρώτησε τις μελέγχει περί αμαρτίας. Εμείς γράφουμε και με ποιο αποτέλεσμα. Εκείνος δεν έγραψε μια λέξη. Τις βιβλιοθήκες του κόσμου δεν χωράνε τα γραφόμενα για αυτόν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν του Ελέους, της Χάριτος και των αιωνίων νυκτηρμών, ερχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας με γλυκά ευγνωμοσύνη να κοιτάξουμε στους ουρανούς και να σου πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί τα σχέδιά σου απ' αρχής ήταν αγάπη για μας. Σε ευχαριστούμε διότι ενώ απομακρυνθήκαμε, παραπέσαμε, αποστατήσαμε, μας αναζήτησες και μας ευρύκες και μας εφανέρωσες την αγάπη σου τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να την πιστέψουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον οποίον απ' αρχής είχες και προετοιμάσει για την θυσία τη μεγάλη στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός είναι μοναδικός, διότι η θύρα, η πόρτα της σωτηρίας είναι πλέον ανοιχτή για τον καθένα. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το αγαθό μας επεσκέφθηκε, μας εσφράγισε και έχουμε αυτή τη σφραγίδα της κληρονομιάς της μοναδικής μέσα στην καρδιά μας, ανήκουμε σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα οι κτιρμοί σου δουλεύουν στον κόσμο, αναζητούν ψυχές. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να δεχθείς τη λατρεία μας, να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, να δεχθείς την δοξολογία μας. Παραλήρως παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε ψυχή η οποία έχει ανάγκη είτε οικοδομής είτε σωτηρίας. Παρακαλούμε για όσους ακόμα δεν έχουν μπει στην πόρτα την δική σου, τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις, άρχοντας και αρχομένους, Κύριε, να τους ελέγξεις και να τους οδηγήσεις στη χάρη σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Σε παρακαλούμε να δεχθεί τον σωτήρα του, τον Μεσσία του, και σε παρακαλούμε να επιταχύνεις τις ημέρες της ελεύσεως του Κυρίου για να δούμε ημέρες αγαθές μπροστά μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, φρούρισέ μας από τον εχθρό, σκέπασέ μας και δώσε να δοξαστεί το όνομά σου και να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Ρο Μη Ζήτα, 147. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλουμε εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνόν η ένεσης πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διασπερμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες, ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα, τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν χαίρει εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου, βάλει ειρήνη εις τα οριά σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου, αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γη μου. Ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα, δίδει χιώνα ως μαλλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάκτην, ρίπτει το κρίσταλον αυτού ως κομμάτια, έμπροσθεν του ψύχους αυτού τι δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά, φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού προς τον Ισραήλ.
Δεν έκαμε ούτως, εις ουδέν έθνος, ουδέ εγνώρισαν τας κρίσης αυτού. Αλληλούια. Ο ύμνος τούτος, ο ψαλμός τούτος, είναι ένας ύμνος δοξολογίας προς τον Θεόν τον Παντοδύναμο. Ολόκληρος ο ψαλμός μας περιγράφει τα έργα της παντοδυναμίας του Θεού και ειδού που η δημιουργία τριγύρω μας είναι μια απόδειξη, τρανή απόδειξη αυτής της μεγαλειότητος του Θεού. Μάλιστα ο ψαλμοδός δεν πάβει να αναφέρει και μερικά περιστατικά από τη δημιουργία, όπως επί παραδείγματι σαν αυτά που διαβάσαμε, στέλνει τη βροχή του, στέλνει το κρύο του, στέλνει το χιόνι του, τον πάγο του σαν κρίσταλα τον κάνει και ούτω καθεξής. Ολόκληρη η δημιουργία η οποία μας κυκλώνει αποτελεί μια τρανή απόδειξη, τρανή επιβεβαίωση της μεγαλοσύνης του Θεού. Και δεν είναι μονάχα στη δημιουργία, είναι ακόμα και μέσα στη ζωή των ανθρώπων, είναι μέσα στην ιστορία οι επεμβάσεις του, σκύβει χαμηλά και σηκώνει τον πτωχό από κάτω, ενώ τον ασεβή τον ταπεινώνει, επεμβαίνει και κάνει κρίσεις ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο ψαλμοδός βλέπει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα. Και μέσα στη δημιουργία που μας κυκλώνει και μέσα στη ζωή την καθημερινή, ο Θεός είναι ο εργαζόμενος. Του Θεού είναι η δύναμη. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Και αυτή την παντοδυναμία του την ψάλλει, την υμνεί σε τούτο τον ψαλμό. Και βγάλει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου. Δεν τον έκανε τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος με τη δική του δύναμη να μεταβάλει τα πράγματα, να υποτάξει την ατίθαση πραγματικότητα η οποία τον κυκλώνει. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να του τα δίνει ο Θεός. Τον έφτιαξε και τον τύλιξε με ανάγκες ακριβώς για να είναι αυτός ο δοτήρας και ο άνθρωπος να είναι ο λήπτης. Ο Θεός θέλει να δίνει στον άνθρωπο και με κάθε τρόπο θέλει να του παρασταθεί. Κατά συνέπεια, ο Θεός δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί με το δικό του εγωισμό, με τη δική του δύναμη, να υποτάξει την πραγματικότητα τη γύρω του ή να λύσει τα προβλήματα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Σε όλα αυτά, ο Θεός θα παράστεκε, θα ήταν έτοιμος να βοηθήσει, θα του έδιδε. Γι' αυτό λέγει στον ψαλμό τούτον, ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στους πόδας του ύπου, στη δύναμη του ύπου, ούτε ευχαριστιέται εις τους πόδας του ανδρός, δηλαδή στη δύναμη του άνδρα. Σε τι ευχαριστιέται? Ευχαριστιέται σε εκείνους οι οποίοι έχουν φόβο Θεού μέσα τους, σε εκείνους οι οποίοι ελπίζουν επί το έλεος του Θεού, ώστε τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ πέρα ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν ευχαριστιέται να σε βλέπει τάχα εσύ να θέλεις με το εγώ σου να λύσεις τα προβλήματα, τις ανάγκες, να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Δεν είναι η δύναμή σου που θα τα κατορθώσει. Δεν είναι η δύναμή σου που θα επιτύχει. Λάθος κάνεις, λάθος πήρες δρόμο. Αντίστροφα, θα πρέπει να καταλάβεις τη δική σου τέλεια αδυναμία, τη δική σου φτώχεια, να ταπεινωθείς και να φοβηθείς το Θεό. Με άλλα λόγια, να τον υπολογίσεις, να τον σεβαστείς, να αρχίσεις να υπολογίσεις το Θεό στη ζωή σου και να ελπίζεις επί το έλεος αυτού. Εάν ο άνθρωπος υπολογίζει το Θεό στη ζωή του και λογαριάζει στο έλεος του Θεού, ότι ο Θεός θα επέμβει, ότι ο Θεός θα του ανοίξει τον δρόμο, ότι ο Θεός θα υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του, κάτω από τα πόδια του, ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στη σωστή θέση, στη θέση που αυτός μεν μέσα του, συναισθανόμενος την αδυναμία του, ρίχνει την ελπίδα του εις ο Θεό. Από την άλλη μεριά, ο Θεός ξετυλίγει τη δική του δύναμη και ξετυλίγει τη δική του αγάπη και χάρη για τον άνθρωπο και ευχαριστείται να του δίνει και να του παραστέκει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έπαυσε ή μάλλον έχασε το φόβο του Θεού
και την ελπίδα στο έλεος του Θεού, γύρισε στη δύναμή του, επεστράτευσε τη δύναμή του, την πολλαπλασίασε στο άπειρο, σαν σήμερα, στον αιώνα που ζούμε, με την διανοητικότητα την οποία διαθέτει, πολλαπλασίασε τη δύναμή του με τη διανοητικότητα την οποία διαθέτει, και ο άνθρωπος εγίνηκε, θέλησε να αντικαταστήσει το Θεό σε όλα. Να υποτάξει όλη τη δημιουργία, να υποτάξει την ζωή, να υποτάξει τις ανάγκες του, να λύσει τα προβλήματά του αυτός, το εγώ του. Το εγώ του. Η δραματική αυτή ιστορία άρχισε στην Εδέμ. Ήταν εκεί που ο άνθρωπος έχασε πλέον τον φόβο του Θεού, έχασε την ελπίδα εις το έλεος του Θεού, διότι αμάρτησε, διότι απεστάθησε, διότι απεκόπη. Και πλέον τούτη δημιουργία που είχε δημιουργηθεί για να υπηρετεί τον άνθρωπο, και ο Θεός την είχε τάξει για να υπηρετεί τον άνθρωπο, η δημιουργία αυτή γίνηκε αντίθετη στον άνθρωπο, ανυπότακτη στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αγωνίζεται. Αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να υποτάξει αυτή την πραγματικότητα τη γύρω του, χωρίς να το κατορθώνει. Ο υδρότας εφάνηκε στο πρόσωπό του. Δεν υπήρχε υδρότας πρώτης πτώσεως. Ο Θεός είπε μετά την πτώση, εν το υδρότη του προσώπου σου θα τρως τον άρτο σου. Και ήταν αυτό ο υδρότας σφραγίδα του επερχομένου θανάτου. Λιώνει η ύπαρξή του. Και σκέπτομαι ότι αυτή η λέξη αγών, αγωνία, δεν θα υπήρχε. Και δεν θα υπήρχε υπό τη σημερινή της μορφή όπως την ζούμε σήμερα. Με τούτο τον άχαρη αγώνα, με τούτο τον σκληρό αγώνα, που ο άνθρωπος ξοδεύει τον εαυτόν του, ξοδεύει τις δυνάμεις του για να κατορθώσει και να λύσει τα προβλήματά του, και δεν τα καταφέρνει. Πριν από την πτώση δεν θα υπήρχε αυτός ο αγών, αυτή η αγωνία, αυτός ο υδρότας, αυτός ο θάνατος. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται και αγωνίζεται, και πόσοι αγώνες. Αγώνας για το ψωμί, αγώνας για τη γη, αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε λιπάνει, αγώνας για την ειρήνη, για την ειρήνη, αγώνας για τους πολέμους, αγώνας καθημερινός σε όλους τους τομείς. Αγώνα οι γυναίκες να γίνουν σαν τους άνδρες. Δυστυχώς το σημερινό καιρό αγώνα οι άνδρες να γίνουν σαν τις γυναίκες. Λάθος. Διάβαζα κάποιον εκεί πέρα που τον λέγανε, πώς τον λέγανε, Γκαμπριέλα, Εμμανουέλα, και ήταν άντρας. Αγωνίστηκε να γίνει γυναίκα. Και λέγω, όλα αυτά, όλος τούτος ο άχαρης αγώνας, γιατί είναι? Είναι διότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό. Και το αποτέλεσμα αυτής της αγωνίας, χωρίς τέλος και χωρίς καρπό, είναι εκείνος ο εσταυρωμένος. Είδε ο άνθρωπος, είπε ο Πιλάτος όταν έβγαλε τον Ιησού έξω και τον έδειξε, στεφανωμένος με ένα ακάμφινο στεφάνι. Όχι στεφανωμένος με δόξα, όπως ο Θεός τον είχε προορίσει απ' αρχής, σαν βασιλιά του σύμπαντος, σαν κυρίαρχο του σύμπαντος. Αλλά στεφανωμένος με στεφάνι ακάμφινο, δείγμα του εξευτελισμού, της ταπεινώσεως, της, θα λέγαμε, της καταστροφής στην οποία έπεσε ο άνθρωπος. Δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος όπως τον ήθελε ο Θεός. Δεν σε ήθελε έτσι. Τον ήθελε στεφανωμένον με δόξα. Τον έφερε βασιλιά στο σύμπαν. Ήταν η σφραγίδα της παρουσίας του Θεού μέσα σε τούτο τον κόσμο, τον οποίο ο Θεός είχε δημιουργήσει. Όμορφος κόσμος, αλλά υπεροχότερο δημιούργημα και τελευταίο στη σειρά των δημιουργημάτων του Θεού, ο άνθρωπος, ήταν προορισμένος απ' αρχής να γίνει βασιλιάς του σύμπαντος. Ο λόγος του Θεού μας λέγει, πάντα υπέταξε ο Θεός υπό τους πόδας αυτού. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και αν τον βλέπουμε τον άνθρωπο σήμερα σε αυτή την κατάσταση,
Είναι διότι έχει αποστατήσει και η αμαρτία είναι μέσα του. Αγωνίζεται. Και αν διαβάσει κανείς τι κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το κακό μπροστά τους και να υποτάξουν την πραγματικότητα. Διάβαζα, δεν θυμάμαι να σας το είπα, σε ένα ξένο περιοδικό, εκεί στα Βραχώδη όλοι, στα Rocky Mountains της Αμερικής, μέσα σε σπηλιές, κάτω από τη γη, στα όρη μέσα, με μπετό και χάλιβα φοβερών πόσων διαστάσεων. Είναι μέσα εκεί χωμένοι άνθρωποι που στέκουν μπροστά σε τηλεοράσεις, σε οθόνες τηλεοράσεως, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα. Σε οθόνες τηλεοράσεως, με όλα τα μέσα και εκεί τη φωτογραφία, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα, μήπως από την άλλη μεριά εξαπολυθήκαν ένας πύραυλος, για να προφτάσουν αυτοί να ανταπαντήσουν και παρακολουθούν ημέρα και νύχτα. Και είναι πόρτες τεράστιες, βαριές, φοβερές, από χάλιβα, οι οποίες κλείνουν στα δευτερόλεπτα. Στο δευτερόλεπτο κλείνουν οι αμετακίνητες πόρτες και κλείνουν στο δευτερόλεπτο. Γιατί αυτός ο αγώνας? Γιατί αυτή η αγωνία? Γιατί αυτό το άγχος? Γιατί αυτός ο φόβος μέσα στην ανθρωπότητα? Είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και με όλα αυτά ο άνθρωπος δεν κατορθώνει. Και ο Θεός λέγει, δεν έχει, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν τάγκς. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν αεροπλάνα. Σήμερα έχουν πυράβλους. Έχουν κρούζ και πέρσινγκ και από την άλλη μεριά δεν ξέρω πώς λέγονται οι άλλοι. Δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ανδρός. Στη δύναμή τους, έστω και αν την πολλαπλασιάσουν επί την διανοητικότητά τους και την φτάσουν στο άπειρο να μετράνε τα σύμπαντα, να μετράνε τα αστέρια, να μετράνε και να τα ζυγιάζουνε, να βυθίζονται στους ωκεανούς, στα βάθη των ωκεανών, να χαρτογραφούν τους ωκεανούς, κάτι που θα ήταν ασύλληπτο σε άλλες εποχές, και να σου γράφει και τις λεπτομέρειες ακόμα, που υπάρχει ένας λοφίσκος στα βάθη των ωκεανών σε 6.000 και 7.000 μέτρα, να σου γράφει τις κοιλάδες, τις κορφές, τα πλατό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Αυτή είναι η δύναμη πολλαπλασιασμένη επί την διανοητικότητα του ανθρώπου, που κατορθώνει πολλά. Είναι ολόκληρος ο τεχνικός μας πολιτισμός, ο πύργος τούτος τον οποίο έχουμε οικοδομήσει και φτιάξει. Ο Θεός δεν ειδύνεται σε αυτά. Μια μέρα αυτά θα φύγουν. Μια μέρα θα καταστραφούν. Σαν χάρτινος πύργος θα φύγουν. Και εκείνοι οι οποίοι αρέσουν στο Θεό και θα μείνουν είναι οι άνθρωποι που τον φοβούνται, ή δίνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δοξασμένο το όνομά του. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι. Για να ευαρεστείτε ο Θεός σε εμάς. Και αν είσαι τέτοιος, όλα τα λέγονται. Εάν είσαι τέτοιος και φοβείσαι το Θεό και ελπίζεις εκ το έλεος αυτού την πραγματικότητα την ανυπότακτη τριγύρου σου, άλλη τα προβλήματα. Γονάτισε και φέρε τα εσύ στο Θεό. Άσε μέσα σου να φοβάσαι το Θεό, να τον υπολογίζεις στη ζωή σου, να σκέπτεσαι τις παραγγελίες του, τις εντολές του, τους νόμους του, και να μην θέλεις να τους παραβείς, να θέλεις να ζήσεις μέσα στο θέλημά του. Και θα δεις αν ο Θεός, δοκίμασέ τον, και θα δεις αν την γύρω σου πραγματικότητα δεν την υποτάσσει σε σένα. Τότε όλα είναι μια αρμονία. Ελπίζεις στη δύναμή σου, στην ικανότητά σου, στην καταφερτζοσύνη σου, και δεν τα καταφέρεις. Ο Θεός δεν δίνεται σε αυτά. Σταματώ εδώ, η χοροδία μας να μας ψάλλει. Ένα δίνει.

πατέρα μας ευλογημένε, είσαι εσύ ο Θεός ο παντοδύναμος. Στα χέρια σου είναι όλα. Η μεγαλοσύνη σου είναι αμέτρητη. Πόσα μας να εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Κοινό το οποίο ζήτησε από μας είναι να φοβούμεθα, να υπολογίζομαι εσένα το Θεό, να αναγνωρίζομαι το μεγαλείο σου. Και τότε εσύ εργάζεσαι γύρω μας και μέσα μας. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Δόξασε το όνομά σου, σε παρακαλούμε. Και μεγαλύνθηκε ανάμεσά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αγώνες λοιπόν. Αγώνες να υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του. Αγώνες να αντιμετωπίσει την καθημερινή ζωή. Αυτό το άγχος που κάνει, διαλύει τον άνθρωπο κυριολεκτικά. Άλλους τους στέλνει σε φρονοκομεία, σε ψυχιατρία. Άλλοι βγάλουν καρκίνους. Άλλοι υποφέρουν, τους πιάνει η καρδιά τους. Άλλοι και πόσα από αυτό το άγχος. Ο αγώνας, η αγωνία να κρατηθεί στην ύπαρξη. Αλλά υπήρχε και αγώνας άλλος. Ο αγώνας για τη σωτηρία. Τι έχει γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητος για το πρόβλημα αυτό? Πώς να σωθεί? Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη σκέψη και την εσωτερική πληροφορία που του έχει δοθεί ότι υπάρχει Θεός. Και πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα της αιωνιότητος. Και πώς θα σταθώ ενώπιον του Θεού. Και υπήρξαν πολλά πνεύματα, ευγενικά πνεύματα, τα οποία πραγματικά αναζήτησαν έναν τρόπο σωτηρίας. Τον έψαξαν με αγωνία, με ηρώτα. Γίνηκαν αναχωρητές. Έφυγαν από τούτη τη ζωή. Άλλοι προσπάθησαν να βρουν την αλήθεια πάνω σε αυτό. Άλλοι προσπάθησαν να δώσουν μια λύση. Ο άνθρωπος γενικά αγωνίστηκε γύρω από το πρόβλημα αυτό. Της ύπαρξης, του Θεού, της αιωνιότητας, της σωτηρίας. Λύσεις, καμία. Κάποτε είπε ο Ιησούς Χριστός, παρανθρώπης αδύνατον. Και με εκείνο το αδύνατον έκλεισε την πόρτα σε κάθε προσπάθεια. Αδιαπέραστα τύχη. Απροσπέλαστα. Εμπορείς. Μα να σωθώ, να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο. Να κοιμάμαι σε καρφιά. Δεν σώζεσαι. Να περπατάω με τα γόνατα σε αποστάσεις, να πάω τάμα στο Θεό, όπως το κάνουν πολλοί. Να τρέχουν τα γόνατα αίματα. Δεν σώζεσαι. Να σφαγώ. Δεν σώζεσαι. Να νηστεύω. Δεν σώζεσαι. Ό,τι αν κάνεις, δεν σώζεσαι. Παρανθρώπης αδύνατον. Το είπε ο Ιησούς. Συνεπώς, θα απελπιστείς από τον εαυτό σου. Σταμάτα. Στοπ. Κάθε ενέργεια. Στοπ. Για τη σωτηρία σου. Πολλοί τους φαίνεται παράξενο αυτό. Και όταν τους τρώλες, να σταματήσω. Να μην κάνω τίποτα. Τι να κάνω? Να μην κάνεις τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Και ακριβώς διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ήλθε ο Υιός του Θεού κάτω στον κόσμο τούτον. Για να το κάνει αυτός. Άφησε τη δόξα του επάνω στους ουρανούς. Και βέβαια για να γίνει αυτό το έργο χρειάστηκε να μπει μέσα στη δική μας οικογένεια, στη φύση μας. Όχι σαν ένα περίεργο όν, κρατώντας όλη τη μεγαλοσύνη του και τη θεότητά του, τότε δεν θα μοιάζε με εμάς. Δεν θα ήταν σαν και εμάς. Γι' αυτό ονομάστηκε Υιός ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού. Άφησε τη δόξα του, τις ιδιότητές του, μπήκε κάτω. Ήταν στη φάτνη. Δεν ήταν στη φάτνη και στον ουρανό, μόνο στη φάτνη. Ήταν στο σταυρό, μόνο στο σταυρό. Δεν ήταν στο σταυρό και στον ουρανό. Δεν είχε την πανταχού παρουσία του. Δεν είχε την παντοδυναμία του. Τα άφησε αυτά. Αυτή είναι η θυσία. Μερικοί εκπλήσονται. Ω, λέει, τι τον κάνατε το Χριστό? Εμείς τον κάναμε. Εκείνος έγινε και από αγάπη για μας. Εμείς το φτιάχνουμε. Εκείνος το θέλησε. Και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον. Εκείνος ο μοναδικός, ο ένας. Στο βάθος του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Αλλά είχε αφήσει τη δόξα του. Μπήκε μέσα στην οικογένεια, μας αγάπησε. Και εδώ κάτω, τι αγώνας εδώ κάτω. Αυτός ο αγώνας για τη σωτηρία μας. Τον βλέπεις μέσα στη ζωή του, την εδώ κάτω. Στους πειρασμούς στην έρημο, αρνείται την εισήγηση του εχθρού να υποτάξει την πραγματικότητα στη δική του τη δύναμη. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσει μια δύναμη που μπορούσε να του τη δώσει ο πατέρας, επειδή είχε σαν ο Άγιος του Θεού, να κάνει τα ουσλίδους ψωμιά, να υποτάξει την πραγματικότητα. Όχι. Υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού.
Φοβείται τον Θεό. Δεν θα κάνει κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Στην εισήγηση του διαβόλου να προσφέρει τον εαυτόν του στον σατανά και να τον λατρέψει εις αντάλλαγμα της κυριαρχίας του κόσμου, πάλι θα αντισταθεί. Όχι. Θα υποταχθεί εις το Θεό. Και μας δίνει τον τύπο του ανθρώπου, του φοβουμένου των Θεών και ελπίζοντος επί το έλεος του Θεού. Ούκε πάρτος ζήσετε άνθρωπος, αλλά παντήρημα με ό,τι πει ο Θεός. Στη Γεθσημανή υπήρξε το μεγαλύτερο πεδίο της μάχης.

μάχες. Τι γίνεται όλη η Ευρώπη εκεί πέρα εναντίον του Ναπολέοντος. Εκατόμβες τα θύματα, σφαγές, συμμογές. Τι επετέφθη. Ο κόσμος δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε η όψη του κόσμου. Παρέμεινε ο ίδιος. Έπειτα από λίγο καιρό άλλος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τρομερός. Και είπανε πολλοί τότε ότι επιτέλους μετά από τούτο ειρήνη. Και ο κόσμος έβαλε μυαλό και ησυχία. Έβαλε. Ήρθε το πυρηνικό ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκεί στη Χειροσίμα. Και τότε καταλάβανε το τρομερό χάος στο οποίο είχαν μπει. Και είπαν τώρα, επιτέλους. Ποιο επιτέλους. Τώρα ετοιμάζεται όχι στη Χειροσίμα. Όλος ο κόσμος θα γίνει.

του Θεού. Και μέσα σε εκείνη την τρομερή μάχη, μέσα στη Γεθσημανή, έρχεται και θυσιάζει ό,τι πολυτιμότερο ήταν για αυτόν. Άγιο, δίκαιο και σωστό. Ποιο ήταν αυτό? Να έχει την κοινωνία με τον πατέρα. Να μην αποκοπεί από τον πατέρα. Να μην λογαριαστεί αυτός ο αμαρτωλός, ο άγιος και δίκαιος. Ήτανε δικαίωμά του, νόμιμο δικαίωμα, άγιο δικαίωμα, πολύτιμο εις αυτόν. Και όμως και αυτό το βάνει στο θυσιαστήριο του Θεού και το καίει. Και αυτό το θυσιάζει. Αλλά αυτό δεν γίνει και τόσο εύκολα. Ήτανε πολύ αγαπητό αυτό. Ήτανε πολύτιμο για τον Υιόν η κοινωνία με τον πατέρα. Και όμως χάριν της αγάπης του για μας, χάριν της αγάπης του για τη σωτηρία τη δική σου, το βάνει στο θυσιαστήριο και το καίει. Ο Υιός υποτάσσεται τελείως στο θέλημα του πατέρα. Πλην ουχή το θέλημα το αιμόν, αλλά το σώμα πατέρα, το ειδικό σου θέλημα, έστω κι αν αυτό θα είναι δική μου, δικός μου χαμός, χαμός των πολυτιμωτέρων πραγμάτων και αγίων πραγμάτων τα οποία έχω στα χέρια μου. Αλλά αυτό εστίχησε πολύ. Κοιτάξτε εκείνη την τρομερή αγωνία. Κοιτάξτε τον ιδρώτα ως ηθρόμβη αίματος. Κοιτάξτε το στεναγμό. Κοιτάξτε τούτη τη λεπτομέρεια ότι ήρθε άγγελος εξ ουρανού εν ισχύον. Δεν ήταν έτσι. Ο Χριστός είχε την παντοδυναμία του μέσα και λέει, τι ήταν το ποτήρι εκείνο, τίποτα δεν ήταν. Τι ήταν η Γεθσημανή, τίποτα δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Αντιθέτως, ο λόγος του Θεού μας λέει, ήρθε άγγελος εξ ουρανού να τον ενισχύσει. Ένας αθεός δεν θα ενισχύεται, δεν έχει ανάγκη ενός αγγέλου. Αλλά ήρθε άγγελος να τον ενισχύσει. Η αγωνία ήταν τρομερή και το πεδίο εκείνο της μάχης από τα πιο φοβερά, αλλά και η νίκη. Η νίκη ανυπολόγιστη. Οι μαθητές κοιμούνται λίγα βήματα πιο κάτω. Και ήσαν όσοι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Σαν και εκείνον που κοιμάται πάνω στην κορυφή ενός καταρτιού. Αν μπορείς να κοιμηθείς στην κορυφή καταρτίου, εδώ θα κάνει, εκεί θα κάνει το πλοίο, θα πέσεις μέσα στο βυθό που σε περιμένει. Αυτή ήταν ολόκληρη η ανθρωπότης. Στο πρόσωπο των μαθητών ήταν όλοι οι ανθρωπότης, εσύ και εγώ. Και κοιμούμεθα επί κορυφής καταρτίου. Ο Άγιος ηγονίζεται. Και αν εκείνος δεν είχε τον αγώνα αυτόν, κανένας δεν θα είχε σωθεί. Θα είμαι θα όλοι χαμένοι. Αλλά αυτός νίκησε. Υπέταξε τον εαυτόν του στο θέλημα του Θεού. Πληρώθηκε με αίμα η νίκη. Πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά. Στήχησε στον Υιό του Θεού. Μην κοιτάς που τη σωτηρία την παίρνεις τόσο εύκολα. Είναι ένα πολύτιμο πράγμα. Εκόστησε τόσο πολύ. Αβάσταχτα πολύ. Και δεν μπορείς να το πάρεις στα ελαφριά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό που σου προσφέρεται η σωτηρία σου. Εκτίμησέ την. Πολύτιμο πράγμα. Μην την αποθείς. Μην την σπρώχνεις. Μην την παραμελείς. Μεγάλο πράγμα. Ευστύχησε στον Υιό του Θεού για να το έχεις εσύ δωρεάν. Δωρεάν. Σου προσφέρεται δωρεάν και, όχι μόνο δωρεάν, σε περιμένει και σε περιμένει και εσύ κάνεις σαν τα μωρά, τα παιδιά τα μικρά που λένε τις μόνους στη μάνα τους, έλα παιδάκι μου, πάρτο, φάτο, δεν θέλω, ρε φάτο, κάνει έτσι, πάει από εκεί. Αχ, ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού εκείνη την ημέρα θα μαρτυρήσει εναντίον μας. Τι έχει να μας πει εκείνη την ημέρα η αγάπη του Θεού? Δεν έκανα, δεν σας έκανα. Τι ήταν τα πείσματά σας αυτά? Γιατί διαλέξατε το θάνατο? Γιατί? Και λέγω, η νίκη επετεύχθη. Επάνω στο σταυρό ο Ήρος, ο μεγαλύτερος αγωνιστής όλων των αιώνων, ο Υιός, εφώναξε τετέλεστε. Ετελείωσε το έργο της σωτηρίας. Και έρχεται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού να επισφραγίσει αυτή τη διακήρυξη ότι τελείωσε το έργο. Να!

ο εγγυητής σου. Πάρε την απόδειξή σου εξοφλημένη από το Θεό. Χρωστάς. Πολλά χρωστάς. Πάρ' την εξοφλημένη την απόδειξή σου. Έχεις απαλλαγή. Μα τι έκανα. Δεν έκανες εσύ τίποτα. Άλλος πλήρωσε. Το έκανε ο Χριστός. Πλήρωσε ο Χριστός. Και εξόφλησε ο Χριστός. Αλλά όπως είπα, είναι ανάγκη να γυρίζομαι καμιά φορά μες στη γραφή και να κοιτάμε αυτά τα λόγια της γραφής. Λέει για τον Υιό. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν, δηλαδή μετέχουν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν σάρκα και αίμα, παρομοίως, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Με το δικό του το θάνατο καταργεί αυτόν που έχει την εξουσία, το κράτος του θανάτου, τον διάβολο. Τον νικά. Και για να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι εις δουλείαν. Διότι δεν, βεβαίως, δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, δεν γίνηκε άγγελος, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερέας εις τα προς τον Θεόν, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθεν πειραστής. Δεν πειράζεται ένας Θεός. Πειραστής δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Να κοιτάξτε τη γραφή. Πόσο εύγλο τα μιλάνε και πόσο κοφτερά και δυνατά. Και πόσο ο Υιός υπέφερε και του στήχησε. Και ένα άλλο χωρίο εδώ στο Δέλτα 7. Λέγει, ο οποίος εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας με κραυγή δυνατή και δάκρυα. Ελάτε να ζήσουμε την πραγματικότητα αυτή. Α, τα περνάμε έτσι. Κάτσε λίγο και σκέψε το. Με κραυγή δυνατή. Δεν είναι συμπεριφορά ενός που έχει μια παντοδυναμία και δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά τα πράγματα. Με κραυγή δυνατή και με δάκρυα προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε και τελειωθεί σε γένετο αίτιο σωτηρίας αιωνίου. Κοίταξε τι στήχησε στον Υιόν. Ο αγών γίνηκε. Και αυτός είναι ο μοναδικός αγών για τη σωτηρία. Άλλος δεν υπάρχει. Μην προσπαθείς να κάνεις τη σωτηρία σου, εγίνει και η σωτηρία σου. Και σου προσφέρεται δωρεάν. Θα ήταν ανάξιος στο Θεό να ζητάει από σένα το πλάσμα το μηδαμινό, το φτωχό. Είπαμε από την αρχή σε έπλασε για να στα δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σε έπλασε και είσαι αδύνατος καθεαυτός. Και είναι το χέρι της αγάπης του που σου προσφέρει και σου δίνει. Η σωτηρία σου είναι έτοιμη, ο ουρανός είναι έτοιμος, η αιωνιότητα είναι έτοιμη. Όλα τα παίρνεις έτοιμα. Είσαι βασιλιάς από αυτή τη στιγμή, αν το δέχεσαι και το πιστεύεις. Ψάχνουμε ένα λίγο.

Να είσαι ο μας. Είσαι εσύ ο ήρωος, ο μεγάλος αγωνιστής. Επραγματοποίησες τη νίκη τη μοναδική και εμείς απολαμβάνουμε από τη νίκη τη δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της Χάριτος. Κάν' το σαφές, κάν' το φανερό, κάν' το καθαρό σε κάθε συνείδηση, ώστε να βεβαιωθεί ο καθένας για τη σωτηρία του. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστη. Αμήν. Και τώρα τι μένει. Αφού αυτός ο αγώνας γίνηκε ο μοναδικός, τώρα τι μένει. Κάτι μένει. Κάποτε ο Κύριος, λέει, ενώ γύριζε εκεί σε πόλεις και χωριά και ρήτων το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, ήρθε κάποιος και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Του υποβάλλει ένα ερώτημα και του λέγει: Κύριε, όλοι οι γη άρα είναι ισοζόμενοι? Πόσοι θα σωθούν? Σαν πόσοι θα σωθούν? Λουκάς Ιωτα Γάμα. Σαν πόσοι θα σωθούν? Και ο Κύριος λέει: αγωνιστείτε να εισέλθετε δια της στενής θύρας. Τη στενή πορτούλα να περάσετε. Αγωνιστείτε. Άωστε μένει ένας αγώνας. Που είναι δικός σου προσωπικός. Και είναι ο μόνος αγώνας που δικαιολογείται και πρέπει να κάνεις. Οι άλλοι δεν είναι. Τους άλλους θα τα φέρει ο Θεός. Θα υποτάξει ο Θεός την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά έχεις έναν αγώνα δικό σου. Να μπεις στη στενή πόρτα. Ποια πόρτα? Τη στενή πόρτα της πίστης που σου δίνει τη σωτηρία. Να πιστέψεις. Στην πόρτα της πίστης που είναι στενή να σου δώσει τη σωτηρία. Προχτές είχα ένα μορφωμένο παιδί, άλλοτε της κατασκηνώσεως και της εκκλησίας παιδί και μέλος στην κατασκήνωση άλλοτε. Τώρα μορφωμένο παιδί, επιστήμον. Τον είχα στο γραφείο, είχε έρθει να μας επισκεφτεί για κάποια δουλειά, για δουλειές που κάνουμε. Και ήρθε η συζήτηση και του έθεσα το θέμα. Το πόσο αγωνίστηκα για να του πω τι απλό είναι. Είχε μέσα του ένα συνέστημα ενοχής. Σκέπτομαι τα μικρά μου τα χρόνια. Σκέπτομαι την εκκλησία. Νιώθω ότι εκείνη η θέση μου. Το θέλω. Το θέλω. Με όλη μου την ψυχή το θέλω. Και θέλω να επιστρέψω να έχω κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν το πιασε το πράγμα, του λέω. Τι είναι, μου λέει. Αγωνίζομαι, έχω ενοχή. Δεν το πιασε το πράγμα, δεν θα φύγει η ενοχή. Και αν θα έχει κοινωνία με τους αδελφούς και έρθεις με στην εκκλησία, δεν θα φύγει η ενοχή. Τι λοιπόν πρέπει να κάνω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις ότι ο Ιησούς έχει σώσει. Μα πώς? Εγώ πρέπει... Όχι εσύ. Δεν πρέπει να κάνεις τη σωτηρία σου εσύ. Την έκανε ο Χριστός. Στην προσφέρει έτοιμη. Πίστεψέ το. Μα πώς θα το πιστέψω? Ότι είμαι σωσμένος. Ότι είσαι σωσμένος. Γιατί τόσο σε έσωσε ο Χριστός. Αγωνίστηκε. Πάλεψε με τον εαυτό του. Σε μια στιγμή σταμάτησε και μας κοίταξε. Δάκρυσαν τα μάτια του. Λέει, με συγχωρείτε, τόσο απλό είναι? Τόσο απλό είναι? Στάθηκε και το σκέφτηκε πάλι. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα λοιπόν, μόνο να το πιστέψω. Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις. Έχεις αγώνα με τον εαυτό σου. Να φτάσεις να το βάλεις μέσα σου. Δεν το πιστεύεις. Και δεν το πιστεύεις διότι ο διάβολος έχει καταστρέψει την πίστη μέσα σου. Πίστεψέ το. Ξανασκέφτηκε. Τα μάτια του ήσαν δακρυσμένα. Είχαμε συγκινηθεί όλοι μέσα στο γραφείο. Και λέει, τόσο απλό είναι. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω, βγείτε στον δρόμο, φωνάξτε ότι είναι τόσο απλό. Πολλοί είναι σαν για μένα που χάνονται και δεν έχουν φτάσει στην πίστη. Μάλιστα.
αγωνιστείτε να μπείτε στη στενή πόρτα. Είναι στενή η πορτούλα, γιατί σε σύπαρα φουσκωμένος. Από εγωισμό, από... Είναι στενή η πορτούλα και ασήμαντη. Κι είναι πολλοί που την περιφρονούν. Α, αυτό θα σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η πίστη στο, στην έτοιμη σωτηρία του Χριστού θα σε οδηγήσει στην σωτηρία, στην ευτυχία. Πόσοι είχαν σταθεί μπροστά στην κυβωτό του Νοέ και κοίταξαν τη μικρή πόρτα που οδηγούσε μέσα στην ασφάλεια, στη σωτηρία και την περιφρόνησαν. Α, χαμένο πράγμα. Χαμένο πράγμα. Για κοίτα να περάσουμε από αυτή την πόρτα, λέει, για να σωθούμε. Την περιφρόνησαν. Πόσοι στην εποχή του Αποστόλου Παύλου κοίταξαν τον εσταυρωμένο Χριστό που ο Παύλος εκήρυτε και του είπαν «Μωρία! Σκάνδαλον!» είπαν οι άλλοι, οι Εβραίοι. Αυτό να δεχτούμε έναν κρεμασμένον απάνω στο σταυρό, έναν θανατωμένο κατάδικο, αυτό να δεχτούμε και θα μας σώσει. Αστεία πράγματα. Το απέριξαν. Και ο Κύριος εμίλησε για εκείνους οι οποίοι ποθούν και διψάνε. Ποθούν και διψάνε να μπουν στη σωτηρία. Αλλά μέσα τους έχουν είδωλο. Και είναι παραφουσκωμένοι, γι' αυτό δεν χωράνε στην πόρτα, δεν μπορούν να μπουν. Τους κρατάει το είδωλο από μέσα. Για θυμηθείτε εκείνον των νέων, τον οποίο αναφέρουν τα Ευαγγέλια, που ήταν πλούσιος. Πήγε στον Ιησού Χριστό και του είπε, τι να κάνω να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να αγαπήσεις τον πλησίωσο στον εαυτό σου, τον Θεόν εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας σου. Να μην αδικήσεις, να μην φωνεύσεις, να μην. Άμα αυτά, λέει, τα έχω κάνει από τη νεότητά μου. Τα είχε κάνει, ήταν θρησκευτικός, το ήθελε. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ειλικρίνεια του νέου, ότι ήθελε και είχε κάνει. Αλλά μέσα του υπήρχε κάτι. Και ο Κύριος του λέει, στάσου. Πήγαινε που λέω τα υπαρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Γιατί είχε το είδωλο μέσα του. Είχε τον πλούτον. Και άλλοι έχουν πλούτο, άλλοι έχουν τη φιλοδοξία, άλλοι έχουν τη θέση τους, άλλοι έχουν το σπίτι τους, άλλοι έχουν την οικογένειά τους, άλλοι έχουν τούτο, άλλοι έχουν τάλο. Ο Κύριος είπε, αν δεν μισήσεις πατέρα και μητέρα, δεν είσαι αξιός μου. Αν δεν πετάξεις το είδωλό σου από μέσα από την καρδιά σου, δεν μπορεί να μπεις μέσα από την πόρτα. Να γιατί λέει, αγωνίζουν να εισέλθεις από τη στενή θύρα. Αγωνίζουν να το πιστέψεις ότι σε έσωσε. Γιατί σε εμποδίζει το είδωλο που έχεις μέσα σου. Έπειτα εμίλησε στο ίδιο του το κομμάτι, το κεφάλαιο που διαβάζουμε. Μιλάει για εκείνους που θα του πούνε, λέει, εκείνη την ημέρα, εφάγομεν, δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Στις πλατείες μας δεν εκήρυξες. Εδώ μέσα είναι όλος ο χριστιανικός κόσμος. Το κατεστημένο το σημερινό. Ο Χριστός δεν είναι καινούριο πράγμα να πάνε να του πεις κάποιον για τον Χριστό. Ου, τα ξέρουν όλοι. Δεν είναι μόνο μεθανοί, χριστιανοί ονομάζονται. Το λέει και η ταυτότης. Εκκλησίες, τα περίφημα του όμο, καθεδρικοί ναοί. Γιατί, υπάρχουν. Έχουν άφθονα τέτοια. Σταυρούς. Και υπάρχουν και μερικές δικές μας εκκλησίες. Τώρα νεωστοί. Τους ήρθε η έμπνευση να βάλουν κάτι σταυρούς, λέει. Να μην βάλουμε κι εμείς ένα σταυρό να φαινόμαστε στην εκκλησία. Και πιάνουν και κάνουν κάτι σταυρούς. Τι βάλεις, εκείνοι έχουν πολύ μεγαλύτερους και ενδοξότερους από τους δικούς μας. Εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε σταυρό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε τον έτη του σταυρού, τον δόξασμένο Χριστό. Γι' αυτό δεν βάλουμε κανένα σύμβολο εδώ μέσα. Θέλουμε τα μάτια να πάνε στον ουρανό, στον Ιησού Χριστό. Δεν εκήρυξε στις πλατείες μας. Βέβαια και έξω μπορεί να κηρύσσεται Χριστός. Δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιόν σου. Δεν είσαι μόναχα εκείνοι που φάγανε και ήπιανε μπροστά που ήταν ο Χριστός. Πόσοι χριστιανοί πάνε στην κοινωνία, στο δείπνο, τρώνε και πίνουν ενώπιον του Κυρίου. Έχουν σωτηρία. Έκαναν το βήμα. Έχουν δεχτεί τη σωτηρία τους. Έξω θα δείτε πολλούς να κοινωνάνε. Έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αγωνιστείτε να εισέλθετε για τις στενείς θύρες. Και είναι και οι άλλοι, μιλάει και για τους άλλους, οι οποίοι τον αρνήθηκαν, δεν τον θέλουν καθόλου. Όπως η Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης, ποσάκης ή θέλησα να σας συνάξω, σαν την όρνη θα ήταν την αιωσιά της, τα κοτόπουλά της,
κάτω από τις φτερούγες μου, τις πτέρυγες μου, και δεν ηθελήσατε. Δεν ηθελήσατε. Αντιστάθηκαν. Έστειλε τις προσκλήσεις, λέει, στην παραβολή του γάμου σε πολλούς και είπαν, έχε με παρετημένον. Έχε με παρετημένον. Έχω άλλες υποθέσεις. Υπήρξαν πολλοί που δεν ήθελαν. Ώστε είτε κάποιο είδωλο έχεις μέσα σου. Είτε είσαι σε τούτο το κατεστημένο, νομίζεις ότι είσαι χριστιανός και παναπάβεσαι στο όνομα και στην θρησκεία γενικά. Αλλά δεν έχεις βεβαιωθεί για τη σωτηρία. Είτε αρνείσαι θετικά και πεισμόνος και έκδηλα. Οπωσδήποτε και να έχει το πράγμα. Ο Κύριος μιλάει για έναν αγώνα. Ναι, μένει ένας αγώνας. Ο αγώνας να πείσεις τον εαυτόν σου να παραδεχτεί και να το δεχτεί. Τι να δεχτεί, την έτοιμη σωτηρία του Χριστού. Και τι να κάνεις. Μα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, να γονατίσεις και να πεις ευχαριστώ. Να πεις ευχαριστώ. Μου τα έδωσες όλα. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα συνεχίζει ένας αγώνας. Τι αγώνας, πίστεως. Αγωνίζου τον καλό αγώνα της πίστεως, λέει στον Τιμόθεο. Μάθε να πιστεύεις κάθε μέρα, γιατί η χριστιανική ζωή είναι πίστη στο ξεκίνημά της που τα παίρνεις έτοιμα και κάθε μέρα πίστης. Επανάπαυση στο Θεό. Με άλλα λόγια, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο φόβος και ελπίδα επί το έλεος του Θεού. Όταν τα δεχτείς αυτά μες στην καρδιά σου, σε αυτόν τον άνθρωπο ευχαριστείται ο Θεός. Δεν υπάρχουν αγώνες έξω. Άλλοι. Κανένας άλλος αγώνας. Ο αγώνας της πίστεως. Μόνο. Οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού προσφέρονται. Ο Θεός σε έφτιαξε για να σου δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σου δίνει και τη σωτηρία, και σου δίνει και την Αγία Ζωή, και σου δίνει και τη δόξα, και σου δίνει και τα πάντα. Όλα είναι δώρον. Και εσύ ο δέκτης, ο λήπτης, φτάνει να θέλεις και φτάνει να ζητάς, να παίρνεις, να τα πιστεύεις μάλλον, ότι ο Θεός σου τα δίδει και να τα παίρνεις μέσα στην καρδιά σου. Τρέχω, λέει ο Παύλος, να καταλάβω. Έτρεχε, ηγονίζεται στην πίστη. Αυτό για το οποίο με κατέλαβε ήδη ο Χριστός, με έχει πιάσει ο Χριστός και είμαι του Χριστού. Αλλά εγώ πρέπει να προσέχω, πρέπει να γρυπνώ, πρέπει να ασκώ πίστη και ο Θεός μου δίνει για να φτάσω στο βραβείο της Άνω Κλήσεως. Μένει ένας αγών, μένει ο αγών της πίστεως. Ήθε ο καθένας μας να το πραγματοποιήσει μες στη ζωή του. Και ήθε όλοι μας αγωνιστέ της πίστης και αθλητέ της πίστης. Με παράδειγμα μπροστά μας αρχηγό το Χριστό. Να φτάσουμε στο τέρμα για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ο Κύριος να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των Θεών, του ελέους και των αιωνίων ικτυρμών. Ερχόμεθα το πρωινό τούτο, υψώνομαι της καρδιάς μας ελατρεία, ευγνωμοσύνη, δοξολογία ενώπιόν σου, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμε, διότι μας αγάπησες απαρχής, με αγάπη συνεώνιον, με αγάπη ειλικρινή και καθαρά, μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου μπροστά. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και αποστατήσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας αναζήτησες, μας ευρύκες, μας απεκάλυψες τον Υιόν σου το μονογενή, που τον έστειλες σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής μας και μας έδωσες την σωτηρία σου και μας έφρανες. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτή τη σωτηρία για την οποία οι άγγελοι του ουρανού σου σκύβουν, προσπαθούν να εννοήσουν, να καταλάβουν ότι εμάς τα ανάξια όντα μας έλαβες και μας προορίζεις για τέτοιες δόξες. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό που κτίζει μέσα μας τον Χριστό την ελπίδα της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε για την καθημερινή σου πρόνοια, για τη ζωή μας, την προστασία σου, την επίβλεψή σου επάνω μας, μας χορτάζεις με τα αγαθά σου, ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Τούτο το πρωινό, καθώς μαζευτήκαμε να σε λατρέψουμε, παρακαλούμε γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε, διότι το όνομά σου, το όνομα του Χριστού ονομάζεται και μέσα σε τούτη τη χώρα, και σε παρακαλούμε πολύ η μαρτυρία του Ευαγγελίου σου να γίνει αποτελεσματική και να φέρει στην σωτηρία ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος τούτο άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε να το φέρει στα πόδια του Χριστού και παρακαλούμε να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και να επισκεφτείς και τους γειτονικούς λαούς, Κύριε, και να δώσεις ειρήνη ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο. Παρακαλούμε πολύ την παγκόσμια εκκλησία σου να την επισκεφτείς, να την ετοιμάσεις σαν νύμφη για τη μεγάλη ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης να τα ελεήσεις, ώστε από εκεί να βγουν ψυχές λυτρωμένες μέσα από το καμίνι της θλίψεως, και ακόμα το λαό των Ισραήλ, το λαό σου, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε ταπείνωση και εκζήτηση του Μεσσία, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου, του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους, απομάκρυνε τον εχθρό από τα οριά μας και κάνε η ώρα τούτη να είναι ώρα απολαύσεως, λατρείας του προσώπου σου, αγαλιάσεως και χαράς. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Ρολάμδα Θήτα. Ας πέρασε και η ώρα λίγο. Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Συ γνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπατημά μου και το πλαγιασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ειδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό, εις εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ειδού εσύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου, και η δεξιά σου θέλει με κρατή. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Είσαι το σκότος είναι ως το φως, διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην,
Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο. Πάω στο τέλος, στο 23 εδάφιο. Δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδήγησέ με εις την οδόν την αιώνια.

παρουσίας και της θείας προσωπικότητας. Και πραγματικά είναι αυτονόητο. Όταν σκέπτεσαι για το Θεό, αμέσως έρχεται στη σκέψη σου η απανταχού παρουσία Του. Και αμέσως έρχεται στη σκέψη, σου η παντογνωσία Του. Είναι δυνατόν να σκεφτείς ότι μπορεί να πας κάπου σε κάποια γωνιά της γης, σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος, και ο Θεός να μην είναι εκεί, να μην παρίσταται? Είναι δυνατόν να σκεφτείς κάτι μέσα στην καρδιά σου, στο σκοτάδι, εντομήχως, οπουδήποτε, και ο Θεός να μην το ξέρει και να μην το δει? Αναμφισβήτητα τα πάντα είναι γνωστά και είναι εκτεθειμένα μπροστά στα Άγια Του μάτια. Τα βλέπει όλα. Είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε πάντοτε. Εάν σκεπτώσουν ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, θα ήσουν προσεκτικός πως μιλάς, πως εκφράζεσαι, πως συμπεριφέρεσαι. Εάν ήξερες και το πίστευες ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, θα πρόσεχες πού πας και τι κάνεις. Άλλοι δεν σε βλέπουν, ο Θεός σε βλέπει. Ο Θεός είναι εκεί. Και αυτή την αντίληψη της θεότητος, την πανταχού παρουσία και παντογνωσία του Θεού, την είχαν και οι αρχαίοι. Εκείνη η περίφημη φράση, την οποία μαθαίναμε και στο σχολείο, «Ας την δίκης ο οφθαλμός, ως τα πάνθωρα, τα πάντα βλέπει», δείχνει αυτή την μεγαλοσύνη του Θεού στο να γνωρίζει τα πάντα. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εάν θα κάνεις κάτι κακό, θα το βρεις. Θα σε βρει. Και ο Σενέκας έλεγε, οπουδήποτε να στρέψεις, ο Θεός θα σε συναντήσει. Φυσικά, αυτά τα οποία έλεγε η αρχαιότητα, η οποία ήταν ευτυχισμένη μέσα στην ιδωλολατρία, προσωποποιούσε τα φαινόμενα, τις δυνάμεις της φύσεως, τα αντικείμενα. Όμως με όλα αυτά είχε την αίσθηση της θεότητος και από όλη την θεότητα, μπορεί να μην ήξεραν την αγάπη του Θεού, δεν ήξεραν την αγιότητα του Θεού, τη δικαιοσύνη πολύ, ξέρω εγώ, αλλά ήξεραν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ο Θεός είναι παντογνώστης. Στον Δαβίδ και στην Αποκάλυψη που μας δίνει η Γραφή, αυτό είναι υπέροχο. Τούτος ο ψαλμός, καθώς τον διαβάζεις, νομίζεις ότι έχεις έναν ωκεανό γύρω σου, μια θάλασσα ανοιχτή της απανταχού παρουσίας και της παντογνωσίας του Θεού. Κολυμπάς μέσα σε αυτή. Χάνεσαι μέσα σε αυτή. Λέει τούτα τα όμορφα. Συγνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσή μου, νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν, εξερευνάς το περπάτημά μου, το πλαγιασμά μου, και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, στη γλώσσα μου γνωρίζεις το παν, με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν, έχεις βάλει το χέρι σου επάνω μου. Ή πού να υπάγω από το πνεύματός σου, από το προσώπου σου, πού να φύγω, να ανεβώ στον ουρανό είσαι εκεί, να πλαγιάσω στον Άδη, ειδού εσύ, εάν λάβω τις πτέρυγες της αυγής και κατοικήσω στα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου και η δεξιά σου θα με κρατεί. Μα αν πω το σκοτάδι θα με κρύψει, αυτή η νύχτα, και η νύχτα είναι φως για σένα και γύρω από μέ είναι φως, και αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει τίποτα από σέ, και η νύχτα λάμπει ως η μέρα, σε σένα το σκότος είναι σαν το φως. Πέρα. Θαυμάσια. Και αυτή η αίσθηση της παρουσίας της θεότητος, της πανταχού παρουσίας και παντογνωσίας του, από μια μεριά μας γεμίζει χαρά. Λέμε, ο Θεός είναι μαζί, ο Θεός τα βλέπει, δεν θα δικηθώ, ο Θεός θα τα αποδώσει, ο Θεός θα με βοηθήσει. Αλλά από την άλλη μεριά μας γεμίζει και με τρόμον. Ο Θεός είναι παντού. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά όμως, αδελφοί, από τον ψαλμό τούτο και από άλλα μέρη της Αγίας Γραφής που διαβάζουμε, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια γωνιά μέσα στο σύμπαν, την οποία, ας μη φανεί εκπληκτικό σε κανέναν, ο Θεός δεν την γνωρίζει. Θα πεις, α, τι είναι τούτο? Αυτό είναι εκπληκτικό, είναι φοβερό, είναι βλασφημία? Δεν είναι βλασφημία. Ο Θεός είναι εκείνος που κάνει πάνω ό,τι θέλει να κάνει. Είναι μια άπειρη θέληση. Παντογνωσία του δεν είναι Θεός εις το Θεό από πάνω. Και υπάρχει περιοχή την οποία ο Θεός την έχει βγάλει και την ύψωσε έξω από την προγνωσή του. Ποια είναι η περιοχή αυτή? Είναι η ανθρώπινη καρδιά. Τούτα τα λόγια

ούτε το νόημα έχουν τα λόγια που λέει εδώ πέρα. Θεέ μου, με δοκίμασες και με γνώρισες. Έπρεπε να τον δοκιμάσει και να τον γνωρίσει. Και τελειώνει, δοκίμασέ με Θεέ, γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου, αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας, και οδήγησέ με στην οδό μου την αιώνια. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή μέσα στον άνθρωπο. Όλο το σύμπαν είναι στα μάτια του μπροστά. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε προσωπικότητα και τον έστησε μπροστά του. Ένα άλλο εγώ. Μικρή θεή είστε. Και ύψωσε την ελευθερία του υπεράνω της δικής του πρόγνωσης. Καρδιά του ανθρώπου. Ό,τι βέβαια η καρδιά του ανθρώπου αποφασίσει και σκεφτεί και το έχει μέσα της και δεν το έχει εκδηλώσει όπως τα ξέρει, τα βλέπει, όλα τα ξέρει μέσα τι γίνεται. Αλλά πριν εκδηλωθεί, τι θα βγάλει ο άνθρωπος. Εδώ είναι λοιπόν ένα μυστήριο στο οποίο στεκόμεθα μπροστά. Το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς. Σε αυτό το βασίλειο της ανθρώπινης καρδιάς βασίλισσα στέκει απάνω στο θρόνο της η ανθρώπινη θέληση. Κάνει παν ό,τι θέλει να κάνει. Και ο Θεός περιμένει. Τι θα έκανε ο Αδάμ, ο Θεός περίμενε. Τι θα κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του, ο Θεός περιμένει. Τι θα πάρει απόφαση. Βέβαια, αν πάρει την απόφαση, και έστω και αν το έχει μέσα, ο Θεός το βλέπει. Αλλά πριν πάρει την απόφαση, ο Θεός αναμένει. Και η ανθρώπινη καρδιά είναι λοιπόν μια περιοχή στην οποία ο Θεός πρέπει να την εξετάσει, να την δοκιμάσει, για να μπορέσει να δει τι θέλει, πού κατευθύνεται, τι ζητεί. Και έτσι φαίνεται μέσα στη Αγία Γραφή ότι αυτή η καρδιά, η οποία μπορεί να περιέχει θησαυρούς μέσα, δοξολογία στο Θεό, αγάπη στον πλησίο να βγάλει, λόγια αγαθά να βγάλει, αλλά μπορεί να βγάλει και η καρδία αυτή, όπως λέει εκεί στο Μάρκο, πολύ καθαρά ο λόγος του Θεού το λέει ο Κύριος, στον Μάρκο, στο 7ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18. Ακούστε τι μπορεί και τι βγαίνει από την ανθρώπινη καρδιά. Έσωθεν από το 21, εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται. Οι διαλογισμοί, οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλεια, το βλέμμα το πονηρό, η βλασφημία, η υπερηφάνεια, η αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπο. Ήταν φοβερό. Μπορούσες να φανταστείς ότι η καρδιά σου μπορεί να είναι ένας τέτοιος υπόνομος? Τότε που γίνηκε η επανάσταση των φοιτητών στη Γαλλία, έλεγε κάποιος από τους ταγούς της επαναστάσεως: άνοιξε τον υπόνομο της καρδιάς σου να βγει από μέσα κάθε είδος. Κάθε είδος από μέσα. Τον υπόνομο της καρδιάς. Τράβα την πλάκα, λέει. Και τι θα βγάλεις? Βία, έγκλημα, πορνεία, μοιχεία. Τι μένει για το σώμα? Λέει, το σώμα πορνεύει. Το σώμα πορνεύει. Από μέσα μαγειρεύεται. Το μαγειρίο είναι εδώ μέσα, η καρδιά. Εκεί μαγειρεύονται όλα. Και βγαίνουν από τη γλώσσα, από τα μάτια, από τις εκδηλώσεις, από το σώμα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και καλά πράγματα. Σπάνιες στον άνθρωπο των χαμένων. Όπως θα δούμε, πρέπει να καθαριστεί ο άνθρωπος για να βγαίνει από μέσα του δοξολογία, ευλογία, λόγος αγαθός προς τον πλησίον, οφθαλμός καθαρός. Αυτή η καρδιά λοιπόν, είτε καλό είτε κακό, για να μπορέσει να αποκαλύψει τι έχει, πρέπει να μπει κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας. Α, είναι εκεί στο σφυρί και στο αμόνι που ο Θεός χτυπάει. Δηλαδή τι θα βγάλει? Δοκίμασέ με, Θεέ, και είδε τα έντι καρδία μου. Δες μέσα μου τι γίνεται. Δοκίμασέ με. Το σφυρί και το αμόνι της δοκιμασίας. Και τούτο το νόημα έχουν οι δοκιμασίες, οι οποίες έρχονται μέσα στη ζωή. Ο Θεός μας βάνει κάτω από το σφυρί για να αποκαλυφθεί τι τελικά έχουμε μέσα μας. Τον αγαπάς το Θεό, εκεί θα φανεί. Στο σφυρί της δοκιμασίας από κάτω.
Μήπως υποκρίνεσαι και λες στο Θεό λόγια. Ναι, σε αγαπώ, Θεέ μου. Και το λέμε πολλές φορές στις προσευχές, εγώ σε αγαπώ, Θεέ. Και ερχόμαστε στις συναθροίσεις και δείχνουμε μεγάλη θρησκευτικότητα και ζήλων. Στο σφυρί της δοκιμασίας θα αποδειχθεί αν πραγματικά αγαπάς το Θεό. Όταν όλα έρχονται αντίθετα, όταν έρχονται αντίξωα, όταν εκεί θα δοκιμαστείς τον αγαπάς. Εδώ θα ήθελα να διακόψω λίγο τα ροδία μας, να μας πει ένα δίμηνο.

Ναι, ο Θεέ μας, αλληλούια, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνουμε, το μεγαλείο σου απλώνεται γύρω μας, θαυμάζομαι, εκπλησόμεθα, μένομαι εκστατική. Ο Θεέ μας, δοκίμασε τις καρδιές μας και ερεύνησέ τες, μάθε τους στοχασμούς μας, δώσ' μας αγάπη στο πρόσωπό σου, δώσ' μας ακόμα και μερίδα τροφής, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ένα τέτοιο σφυρί που δοκιμάζει την καρδιά του ανθρώπου και την χτυπάει και την φέρνει σε δοκιμασία είναι η παρουσία του Χριστού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το φως που ήρθε εις τον κόσμο. Άμα ανοίξεις το Ευαγγέλιο εκεί του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 34, όταν έφεραν το βρέφος Ιησού, εκεί στο ναό οι κατασάρκα γονείς, για να το αφιερώσουν, μας λέγει ο λόγος του Θεού, συνήντησαν εκείνον τον γέροντα άνθρωπο που περίμενε την παράκληση στο Ισραήλ, τον Σιμεώνα, ήταν δίκαιος, ευλαβής, προσέμενε την παρηγορία στο Ισραήλ και ήταν πνεύμα Άγιον επάνω του. Και του είχε αποκαλυφθεί ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει τον Χριστόν του Κυρίου, τον γεχρισμένον του Κυρίου. Και καθώς ήρθαν οι γονείς και αυτός πήρε στα χέρια του το παιδάκι, ευλόγησε το Θεό και είπε, τώρα απολύνεις τον δούλο σου δέσποτα, ώρα να φύγω από τον κόσμο τούτον, να αναχωρήσω κατά το λόγο σου, εν ειρήνη, διότι τα μάτια μου είδαν την σωτηρία σου, το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών φως σε φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Και συνεχίζει και λέει, ευλόγησε και τους γονείς και είπε προς την Μαριάμ, τη μητέρα αυτού, ιδού ούτως κοίτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Άλλοι θα λένε και άλλοι δεν θα λένε. Και τι θα λένε εναντίον του. Σημείο αντιλεγόμενο. Και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφέα θα διαπεράσει. Το πνεύμα του Θεού που θα έλεγχε όπως ελέγχει καθενός την καρδιά. Για να ανακαλυφθώσει ή να αποκαλυφθώσει από πολλών καρδιών οι διαλογισμοί. Α, εδώ έχουμε κάτι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Α, η παρουσία αυτού του προσώπου είναι σφυρί μες στον κόσμο, σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Για να σπάσει, για να αποκαλύψει, για να ξεσκεπάσει, τι διαλογισμούς έχει μέσα, τι σκέφτεται. Από πολλών καρδιών οι διαλογισμοί να βγουν. Κι άλλοι θα πέσουν, κι άλλοι θα σηκωθούν, άλλοι παίρνουν στάση υπέρ και άλλοι κατά. Είναι μυστηριώδες, δεν είναι. Δεν είναι θαυμαστό. Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα τέτοιο σφυρί να δοκιμάσει την ανθρωπότητα. Πρέπει να ξεσκεπαστεί τι είναι. Τι θέλει, αγαπάει το Θεό. Το πρόσωπο αυτό είναι η δοκιμή, το δοκιμαστήρι, η παρουσία του. Και ακόμα διαβάζομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Ιωάννης λέει εδώ, αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο, στο 19 εδάφιο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών, γι' αυτό δεν αγάπησαν το φως και δεν έρχονται. Έχουν μέσα τους άλλα πράγματα. Επειδή πάσω στις πράτη φαύλα μισή το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθώσει τα έργα του. Πέφτει φως μέσα του. Τον διαπερνάει. Ως της όμως πράτη την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεό. Και εδώ πέρα μας δείχνει λοιπόν ότι αυτή είναι η αποστολή της ανωτέρας και θείας αποκάλυψης, η υπέρτατη αποστολή, να ξεσκεπάσει τον άνθρωπο, να τον δείξει. Και σήμερα
Από τότε που μπήκε ο Χριστός στον κόσμο και το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, οι άνθρωποι ξεσκεπάζονται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος στο οποίο μπορεί να σταθεί κανείς. Το ουδέτερο έδαφος, εάν δεν προχωρήσεις στην θέση, στην κατάθεση, στην αποδοχή, εάν δεν προχωρήσεις στην αποδοχή, το ουδέτερο έδαφος αποτελεί άρνηση τελικά. Συνεπώς κανένας δεν μπορεί να σταθεί σε ουδέτερο έδαφος. Αργά ή γρήγορα θα τοποθετηθείς. Θα πάρεις μια θέση, τι θέλεις. Και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε σε τούτο τον κόσμο. Δεν ήρθαμε ούτε να φάμε πολύ, ούτε να γνωρίσουμε πολλά, ούτε να αποκτήσουμε πολλά, τίποτα από αυτά. Αυτά είναι σχετικά όλα. Κάνουμε οικογένειες, παιδιά, σπίτια, σχετικά όλα φεύγουμε. Πάμε για εκεί. Εάν εκείνος ο κόσμος είναι το παν, και πάμε για εκεί, καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτω δεν είναι τα άλλα. Δεν είναι σε έφερε για τα άλλα. Εδώ ήρθαμε κάτω από τη μια κατάσταση και την άλλη, τη μία φάση και την άλλη, κάτω από τη μια δοκιμή και την άλλη, να αποκαλυφθείς τι είσαι και τι θέλεις. Η καρδιά σου τι ζητεί από μέσα. Και είναι, λέγω, το σφύρι που σπάει την ανθρώπινη καρδιά και την αποκαλύπτει. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις το Θεό. Εδώ είναι η δοκιμή και εδώ θα κάνεις την εκλογή σου. Τώρα για την αιωνιότητα. Η τελείωσε. Χαμένος για παντός. Για όλη την αιωνιότητα. Η αγαπάς εδώ το Θεό και το δείχνεις. Και πώς θα το δείξεις. Θα αγαπήσεις το φως των Ιησού Χριστών, το οποίο σου προσφέρει ο Θεός. Ή θα το αρνηθείς και αδιάφορος να μείνεις και ουδέτερος να μείνεις. Αρνήσεις είναι. Δεν έρχεται στο φως. Και δεν είμαι εγώ, λέει, που κρίνω. Μόνο η παρουσία του Χριστού. Εγώ ήθελα να σώσω. Αλλά άμα δεν θέλεις να σε σώσει, πήρες θέση άρνησης. Και είσαι πλέον χαμένος. Ώστε το Ευαγγέλιο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σφύρα που δοκιμάζει τις καρδιές. Και όλος ο κόσμος θα δοκιμαστεί κάτω από αυτό το σφυρί και σε αυτό το αμμόνι. Τι ζητείς? Ζητείς το Θεό? Εδώ θα δείχνει. Άργα ή γρήγορα θα βρεθείς κάτω από αυτό το σφυρί και το αμμόνι. Και θα δοκιμαστεί. Λέει ο λόγος του Θεού εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 37 εδάφιο. Όταν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, και ακούστηκε ο λόγος του Ευαγγελίου, λέει ο λόγος του Θεού, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτό. Χα! Στη δοκιμή εκεί, η σφύρα από πάνω του Ευαγγελίου. Χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο, χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι σφύρα που σπάει το βράχο. Και αν η καρδιά του ανθρώπου είναι πέτρα, θα τη σπάσει, θα δείξει τι έχει μέσα. Εδώ λοιπόν, κάτω από το σφυροκόπημα εκείνο του Ευαγγελίου, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους, λέει, και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί? Επιτέλους, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το έσχατο σημείο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο πέρα να προχωρήσουμε. Σταθήκαμε, αντισταθήκαμε, αρνηθήκαμε, διστάσαμε, μας φέρατε πλέον, πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Μπρος ή πίσω? Η σφύρα του Ευαγγελίου. Λέει για την Λυδία, την Πόρφυροπόλυρα εκεί στους Φιλίππους. Καθώς άκουγε τα λόγια, ο Κύριος δίνηξε την καρδιά της. Τα λόγια του Παύλου άνοιξαν εκείνη την καρδιά, ώστε να δεχτεί. Απ' την άλλη μεριά, στο φύλακα των Φιλίππων, γίνηκε, λέει, έντρομος μέσα του. Και έπεσε στα πόδια του. Και έμφοβο στα πόδια των Αποστόλων. Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι να κάνω για να σωθώ? Η σφύρα λοιπόν και η δοκιμασία του Ευαγγελίου.

Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού. Σε ευχαριστούμε μέσα στις δοκιμασίες η φωνή δική σου έρχεται να μας θυμίσει πόσες φορές μας ευεργέτησες. Είσαι άξιος αγάπης, πολύς αγάπης και ειλικρινούς από μέρους μας. Βοήθησέ μας να είναι οι καρδιές μας ευθείες και ειλικρινείς απέναντί σου. Να σε αγαπούν πραγματικά και ειλικρινά, πέραν συμφερόντων και πέρα επιδιώξεων δικών μας, διότι είσαι άξιος αγάπης. Και μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα, Κύριε Ιησού, μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Και σφυρί που δοκιμάζει την καρδιά είναι και οι δοκιμασίες, οι ποικίλες που βρίσκουν τον άνθρωπο μέσα σε τούτη τη ζωή. Κοιτάξτε τι είχε πει ο Θεός, ή μάλλον με το στόμα του Μωυσή βεβαίως, στο Δευτερονόμιο στον Ισραήλ. Λέει στο ήττα κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόνη στην οποίαν σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 400 ταύτα έτη εν τη ερήμο. Σε έβγαλε στην έρημο και σε περιέφερε για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού η ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίον δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, για να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με άρτον, αλλά πρέπει να ελπίζει, να στήριζεται στο Θεό. Αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον, ό,τι του πει δηλαδή κάθε φορά, πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Ό,τι σου πει, με ό,τι σου πει να φας και να ζήσεις, με αυτό θα ζήσεις. Όχι επειδή συνήθισες να τρως ψωμάκι και το φαγητό το οποίο συνηθίζεις, θα λείψουν όλα. Θα σου πει ο Θεός πώς θα ζήσεις και τι θα φας. Με πάντα λόγον που θα σου πει εκείνος. Να σε δοκιμάσει και να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου. Θα έλεγε κανείς, καλά Θεέ μου, όσο είσαι δεκάτουστο εκεί στην Αίγυπτο, δεν τους ήξερες ότι είναι δική σου. Άλλο τι λένε. Εκεί, ανάμεσα στο σφυρί και στο αμόνι, εκεί η καρδιά του ανθρώπου θα ξεσκεπαστεί και θα δείξει τι είναι και τι έχει. Και πόσες φορές του τη δω Ισραηλίτες. Δεν γονγκίσανε. Δεν τα βάλανε με το Θεό. Του λέγανε από την μια μεριά τον αγαπάνε. Από την άλλη μεριά, όπως εμείς, μέσα στην έρημο τούτη της ζωής, Θεέ μου, σ' αγαπάμε, Θεέ μου, σ' αγαπάμε. Αλλά σαν έρθει η δοκιμασία, εκεί πέρα γίνεται η δουλειά, η μεγάλη. Κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, τι βγαίνει. Αν έρθει αρρώστια, αναδουλειά, πείνα, θάνατη, εγκατάληψης, πράγματα, αχ, εκεί. Τι είναι η δοκιμασία, εκείνο το καμίνι. Τι θα βγάλει από μέσα η καρδιά μου, τι θα βγάλει. Και ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία γίνεται για πολλούς και ποικίλους λόγους. Όχι μόνο εμείς να δείξουμε αν είμαστε γνήσιοι, να δοκιμαστεί η γνησιότητα μας. Ελάτε στην περίπτωση του Ιώβ να δείτε τι γίνεται. Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου του Ιώβ είναι αποκαλυπτικές. Έρχονται να μας δείξουν τι γίνεται επάνω στον κόσμο τον υπερβατικό. Μαζεύτηκαν, λέει, οι ιοί του Θεού άγγελοι. Μπροστά στο Θεό και ήταν και ο Σατανάς. Πάει στην παρουσία του Θεού. Από πού έρχεσαι, του λέει. Α, γύριζα στη γη. Περιόδευα, ποδόθηκε εκεί. Έβαλε στο μυαλό σου το δούλο μου τον Ιώβ. Είναι γνήσιος. Άνθρωπος δίκαιος. Φοβείται τον Θεό. Α, αστεία πράγματα, του λέει. Αφού του τα δίνει όλα. Το έχει πλημμυρίσει με τα αγαθά. Γι' αυτό σε λατρεύει. Πάρ' του τα, αν να δεις τι θα γίνει, αν δεν σε βλασφημίσει. Ώστε έτσι, νομίζεις ότι μπορεί να με βλασφημίσει. Σου επιτρέπω να του τα πάρεις. Τη ζωή του θα τη φυλάξεις όμως, δεν τον βλάψεις. Και γίνηκαν περιστατικά που θα τα νόμιζε κανείς είτε τυχαία, είτε κάτω από φυσικούς νόμους. Φυσάει αέρας, λέει, από την έρημο,
γκρεμίζει το σπίτι που τα παιδιά του είσαι μέσα και τα πλακώνει όλα. Είχε τρεις κόρες και 7 γιους. Πεθάναν όλα. Είχανε κάποιο αυτό συμπόσιο μεταξύ τους. Είχαν καλέσει και φίλους τους ίσως. Ξεσηκώνονται κάτι ληστές από κάποια μεριά, χτυπάνε τους βοσκούς και τα πρόβατα και λοιπά, τα ξολώθησαν, πήραν τα πρόβατα, σκοτώσαν τους βοσκούς. Έμεινε ένας και έτρεξε να του πει, έμεινα μόνος και εκεί ήταν να στο αναγγείλω. Κάποιοι άλλοι από άλλη μεριά έρχονται, άλλοι ξεσηκώνονται, πήραν τα μπόδια, δεν έμεινε τίποτα. Και ξανά η σκηνή στον ουρανό. Μια άλλη φορά, να σου και ο Σατανάς μπροστά. Από πού, αυτή η γύριζα. Είδες τον δούλο μου τον Ιώβ. Συνετέλεσες ώστε να του τα πάρουμε όλα, του τα πήραμε. Είδες που δεν εγώνησε κατά του Θεού, αλλά εδόξασε. Αστεία πράγματα, του λέει ο Σατανάς. Σάρξ υπερσαρκός και δέρμα υπερδέρματος. Δεν το καταλαβαίνεις, Θεέ. Το σαρκείο για τον εαυτό του φροντίζει. Το δερματάκι του ο άνθρωπος. Του φύλαξε στη ζωή, βέβαια. Σου δίνει δόξα. Πάρ' του τη ζωή. Ώστε έτσι. Και τη ζωή του. Αλλά δεν τον θανατώσεις. Και ο Ιώβ έφτασε να έχει έλκη φοβερά και να ξύεται στο χώμα κλπ. Η γυναίκα του λέει, έτσι που κατήντησες βλαστήματα, ο Θεό καημένε και πέθανε. Άφρον της λέει. Αφροσύνη έχεις μέσα σου. Μόνο στα αγαθά θα δοξάζουμε το Θεό. Όταν λείπουν δεν πρέπει να δοξάσουμε. Οι φίλοι του, οι άθλοι παρηγορητές, οι τρεις που ήρθαν εκεί γύρω και του επετέθηκαν και του λέγανε ότι δεν έχει δικαιοσύνη, ότι ήταν άδικος, ότι ασεβίζει αυτό τα άπαθε αυτά. Και αυτός κρατεί την ακαιρεότητά του. Και το υπέρτατο επίτευγμα αυτής της δοκιμασίας, το υπέρτατο επίτευγμα αυτής της δοκιμασίας είναι εκείνο που λέει στον Ιώβ στο ΙΓ κεφάλαιο στο 15 εδάφιο. Το υπέρτατο επίτευγμα. Και αν με θανατώνει, λέει ο Ιώβ, εγώ επ' αυτόν θέλω ελπίζω. Σ' αυτόν θα ελπίζω. Να πεθάνω, θα πεθάνω. Και αν με θανατώνει, εις αυτόν θα ελπίζω. Και δεν εγώνησε. Να η αγάπη. Κάτι ανάλογο είπαν και εκείνοι οι τρεις παιδες εν καμίνο. Του λένε του βασιλιά, τι μας απειλείς βασιλιά. Αν ο Θεός μας είναι όπως εμείς τον πιστεύουμε, μπορεί να μας ελευθερώσει και από τα χέρια σου και από το καμίνο. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, πάλι εμείς τα ειδωλά σου δεν τα προσκυνάμε. Θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Και οι τρεις παιδες στην Κάμινο. Ο Δανιήλ στο σφυρί της δοκιμασίας από κάτω. Αλλά η πιο τραγική ιστορία είναι εκείνη του πατέρα της πίστης, του Αβραάμ. Για κοιτάξτε. Του δείχνει τον ουρανό και τα αστέρια και του λέει τόσο θα είναι το σπέρμα σου από αυτό το παιδί που θα αποκτήσεις. Σε ηλικία 100 χρόνων. 100 χρόνων. Θα βγάλω απογόνους από αυτό το παιδί όσο τα αστέρια του ουρανού. Και η άμμος στη θάλασσα. Και βγήκαν πραγματικά δύο λαοί. Ο κατασάρκα Ισραήλ, σαν την άμμο της θάλασσας, η πιστή, σαν τα αστέρια του ουρανού. Αλλά έλα που του έρχεται και του λέει, πάρε τώρα το γιο σου, το μονογενή που τον αγάπησε στον Ισάκ, και έλα να μου τον θυσιάσεις στον τόπο που θα σου δείξω. Τι είναι αυτό το πράγμα, Θεέ μου? Απ' μια μεριά, απόγονοι θα βγουν, θα τον ευλογήσει, απ' την άλλη, θυσίασέ μου τον. Και πού? Σε τόπο που θα σου δείξω. Τρεις ημέρες περπάταγε με το γαϊδουράκι και το παιδί και τους δούλους του για να πάνε να βρουν τον τόπο όπου έπρεπε να πάει να θυσιάσει το παιδί. Και ο τόπος αυτός είναι εκεί που εστάθηκε, που τοποθετήθηκε ο σταυρός του Γολγοθά. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει σε αυτό το μέρος. Σκεφτείτε την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Τι δοκιμασία ήταν αυτή? Τι σφυρί ήταν αυτό? Τρεις μέρες. Και δεν έφτανε αυτό. Την τελευταία μέρα που καθώς πήγαινε μόνο με το παιδί, άφησαν τους δούλους κάτω και ανέβαιναν το βουνό επάνω, εκεί που είναι η Ιερουσαλήμ τώρα, χτισμένη. Το παιδί ρωτάει τον πατέρα,
πατέρα, καλά, πάμε για θυσία στο Θεό. Να τα ξύλα, να η φωτιά, να το μαχαίρι στα χέρια σου. Πού είναι το πρόβατο που θα θυσιάσεις? Τι θα θυσιάσεις? Και αυτό το ξέρει. Ότι θα θυσιάζει το παιδί του. Και το παιδί τον ρωτούσε. Και κάθε λόγος του παιδιού ήταν ένα βέλος στην καρδιά εκείνου του ανθρώπου. Μη μου μιλάτε, μη μου συζητάτε. Εκείνη η δοκιμασία, μόνο που τη σκέπτεται κανείς, με τη φαντασία σου, λυγίζεις, διαλύεσαι. Βάλ τον εαυτό σου στη θέση εκείνη, θα έχεις τη δύναμη. Ένα μοναδικό παιδί. Και αν πηγαίνεις με συνείδηση να το θυσιάσεις και να σε ρωτάει το παιδί. Και χρειάστηκε να φτάσουν εκεί, να φτιάξει το θυσιαστήριο, να βάλει το παιδί, να πάρει το μαχαίρι και τη στιγμή που έτοιμος να χτυπήσει το παιδί. Χαπ! Άγγελος Κυρίου του κρατάει το χέρι. Στάσου Αβραάμ. Τώρα εγνώρισα, ήταν ο Κύριος μας, ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Τώρα. Έπρεπε δηλαδή να περάσει μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας. Να ξεσκεπαστεί εκείνη η καρδιά τι έχει μέσα. Τι θα είχε μέχρι τέλους. Και τι θα δείχνε μέχρι τέλους. Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Δοκίμασέ με και γνώρισε τα ενδικαρδία μου. Εγώ δοκιμάζω, λέει, την καρδία μου. Είναι σφόδρα, διεφθαρμένη η καρδιά και κανείς δεν την ξέρει. Εγώ την δοκιμάζω, λέει ο Θεός. Εγώ την γνωρίζω και εγώ την δοκιμάζω. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όταν έρχονται δοκιμασίες και βρισκόμεθα μέσα κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, μη αποκάνεις. Λέει στη γραφή, ανορθώστε τα παραλυμμένα γόνατα. Τα χέρια τα αποκαμωμένα που έχουν πέσει κάτω, τα σπαρημένα σχήρας. Τα παραλυμμένα γόνατα που τρεκλάνε, θα στηρίξου στη δοκιμασία. Έρχεται όχι γιατί δεν σε θέλει ο Θεός. Όχι γιατί δεν σε αγαπά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί και να βγει η γνησιότητα σου. Σαν το χρυσάφι στη φωτιά. Και πέραν τούτου, πρέπει να σκέφτεσαι ότι στο σύμπαν γίνεται μεγάλη υπόθεση. Εδώ είναι ο μεγάλος αμφισβητείας, ο Σατανάς. Της κυριαρχίας του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Και του λέει, δικά μου είναι όλα. Εγώ τα έχω και οι άνθρωποι δικοί μου. Αυτός είναι δικός μου, λέει ο Θεός. Α, τι λες που είναι δικός σου, δοκίμασέ το να δεις. Και αν το ξέρεις αυτό, ότι εσύ μέσα στη δοκιμασία μένοντας συμβάλλεις και προσθέτεις στην κυριαρχία και την βασιλεία του Θεού και την κατεσχήνη του εχθρού από την άλλη μεριά. Και αυτό θα κάνουμε με τη βάπτιση απόψε. Εκείνοι που θα βαπτιστούν λένε ναι στην κυριαρχία του Θεού, όχι στο Σατανά και στο κράτος του που διαλύεται. Εμείς άπτομε την παλιά μας ζωή για τούτο τον κόσμο. Ζούμε για εκείνον τον Θεό και περιμένουμε τον καινούριο κόσμο που θα φτιάσει ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση η μαρτυρία μας, η ομολογία, η διακήρυξη της ομολογίας μας παγκοσμίως. Γιατί δεν είναι κάτι που το κάνεις για πέντε ανθρώπους. Εδώ είναι το σύμπαν από πάνω που παρακολουθεί. Και να θυμούμεθα, αποβλέποντες λέει στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ότι πρώτα απ' όλα από μας ο μόνος δίκαιος, ο αγιότατος, ο μόνος Άγιος, ο Κύριος, πέρασε κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας. Όχι γιατί ο Θεός αμφέβαλε για την έκβαση, είχε δώσει δείγματα ο Κύριος πιστότητος στο θέλημα του Θεού και υπακοής. Αλλά ήταν το λουλούδι, το ευωδιαστό, όπως το λένε, το αρωματικό φυτό που έπρεπε να συνθλιβεί, να ξεχυθεί το άρωμα, να γεμίσει τον ουρανό και τη γη και το σύμπαν της αγιότητός του και της υπακοής του. Ισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Εκεί στην Γεθσημανή ήταν το μεγάλο σφυρί. Και κοιτάξτε ότι στην προσευχή του που είπε ουχή το θέλημα το δικό μου αλλά το δικό σου. Λέει και ισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Πώς ισηκούστη? Τον έβγαλε ο Θεός από τη δοκιμασία. Ω,
Αντιθέτως, η δοκιμασία ήρθε μέχρι τέλους. Αλλά έστειλε άγγελο να τον ενισχύσει να κάνει αυτό. Γεννηθεί το θέλημά σου, να επιμείνει, να μείνει σε αυτό. Κάτω από το σφυρί. Και έμεινε. Αν ο Κύριός μας πέρασε, βέβαια εκείνος υπό άλλες συνθήκες. Εμείς δοκιμαζόμεθα αν ήμεθα γνήσιοι. Αυτός ήταν βέβαιο ότι ήταν γνήσιος. Αλλά να ξεχυθεί το άρωμα της πίστης και της υπακοής και της αγιότητας. Ας έχουμε στα μάτια των Κύριων μπροστά. Και τούτες οι δοκιμασίες στον κόσμο τούτον. Υπομονή! Ο Θεός να μας δίνει υπομονή. Κρατήσου! Σφίξε τα δόντια σου! Θυμάμαι τον αδελφό μας τον Ταγκουνάκη. Από τους πόνους τα κόκαλα έπαιρνε τα σίδερα του κρεβάτιου και τα κουνούσε. Και λέει δόξα το Θεό! Δόξα το Θεό! Πονούσε, αλλά δόξα το Θεό. Το καμίνι, αλλά τι θα πεις. Και να έχεις υπόψη σου ότι το ελαφρόν της θλίψεως, ό,τι φτιάνει επάνω, η δόξα με το ζύγι, τι λέω εγώ ζύγι, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης σου ετοιμάζεις στους ουρανούς. Το ελαφρόν της θλίψεως. Και κάθε δοκιμασία που περνάς από εδώ κάτω ήθε να βγαίνει για τη δόξα του Θεού. Κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας δόξαζε. Μεγάλινε. Εκείνη την ημέρα θα καταλάβεις ποια αξία είχε η δική σου πίστη και μαρτυρία την οποία έδινες σε τούτο τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα θα το καταλάβεις. Γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό ζούμε εδώ κάτω. Ο Θεός ο Κύριος να τα ερμηνεύσει τις καρδιές μας.

Όχι. Πριν κλείσουμε, με συγχωρείτε, μια ανακοίνωση ήρθε. Η χοροδία της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης θα δώσει 2 συνευλίες με έργα κλασικής και σύγχρονης θρησκευτικής μουσικής. Το πρόγραμμα το διευθύνει ο αδελφός Στέφανος Κατσάρκας. Θα γίνει στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1 το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ώρα 8.30. 26 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1. Και την Κυριακή το βράδυ, με διαφοροποιημένο πρόγραμμα, 8.30 ώρα, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, εδώ στην αίθουσα τούτη, 8.30 ώρα. 27 Οκτωβρίου εδώ, 26 στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη διοργάνωση της χοροδίας την κάνει η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης και ο Όμιλος Νέων της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας. 26-27, 8.30 το βράδυ. Και ακόμα υπενθυμίζω, ακολουθεί το δείπνον του Κυρίου, το δείπνον του Βασιλέως Κυρίου. Εκείνοι που τον αγαπούν και έχουν λυτρωθεί και ομολογούν θα μείνουν για το δείπνο. Σου είμαι θα την καρδιά οι γνώμονες. Είναι μυστήρια και ανεξήγητα μέσα στο πνεύμα μας και στη λογική μας τα όσα συμβαίνουν πολλές φορές στον κόσμο τούτον. Αλλά ο Λόγος ο Άγιος μας φέρνει χήνι φως. Μας δείχνει ότι στις δοκιμασίες δοκιμάζεται η γνησιότης μας, η καρδιά μας αν πραγματικά σε αγαπά και ακόμα διακηρύσσεται στο σύμπαν ολόκληρο η θέση μας ότι είμεθα υπέρ και απόλυτα και ανυποχώρητα τοποθετημένη της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο τούτον. Παρακαλούμε πολύ, βοήθησέ μας στις ώρες της δοκιμασίας. Όταν είμεθα κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, να μπορούμε να δοξάζουμε το όνομά σου, να μένουμε στην πίστη, να διακηρύσουμε και να ομολογούμε την πίστη μας και την αιμονή στην πίστη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν. Γίνει και υπόδειγμα μπροστά μας. Δώσ' μας να βαδίσουμε στα ίχνη του. Παρακαλούμε πάρα πολύ και αξίωσέ μας. Βλέποντας το τέλος το ειδικό του τον κατέστησες Κύριον. Και εμείς να επιμένουμε ελπίζοντες ότι μια μέρα θα συμμεριστούμε τη δόξα την ειδική του. Μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: τώρα και για πάντα, ο Θεό μας. Σου ανήκει ο έπαινος, η δοξολογία, η λατρεία, η τιμή. Πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την απαρχής, την αιωνία. Εσύ ο Θεός μας αγάπησες πρώτων αιώνων. Έκανες το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Μας εκάλεσες με Αγίαν κλίσιν, είναι τα δική σου, λυτρωμένη σου. Μας εσφράγισες με το πνεύμα σου το αγαθόν και κατοικεί μέσα μας το πνεύμα σου που μας διδάσκει και οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό. Είμαι τα δική σου, ή και την κατέρες, για την αιωνιότητα λυτρωμένη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο, σε ευχαριστούμε για τη συγκέντρωσή μας, παρακαλούμε άνωθεν από τους ουρανούς σου να μας ευλογήσεις, να στάξεις, να δείξεις άφωνες μάλλον τις βροχές του Αγίου σου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας, να δοξαστεί το όνομά σου, οι ευλογίες σου να είναι άφωνες γύρω μας και μέσα μας, να μεγαλύνεσαι εσύ και να δοξάζεσαι εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου τούτη, παρακαλούμε αναζωπήρισέ μας, αναζωογόνησέ μας, κάνε μας μια ζωντανή Εκκλησία που να καίει από πίστη και μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, που δοξάζει το όνομά σου και μεγαλύνει το όνομά σου. Παρακαλούμε το έθνος μας τούτο να το φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού, σε μετάνοια, σε ειλικρινή επιστροφή, ο Θεέ μας, καθώς οι καιροί πλησιάζουν και ο Κύριος έρχεται. Παρακαλούμε για τα έθνη τριγύρω, για τους πολέμους, για τα κακά, για τις απειλές που έχουμε. Παρακαλούμε να διασφαλίσεις τα σύνορά μας και να μας δώσεις ειρήνη και να δώσεις και στους λαούς ειρήνη, Κύριε. Δώσε χάρη πολλές ψυχές να εξητήσουν το πρόσωπό σου και να στραφούν στο πρόσωπο και στην σωτηρία του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε και για το λαό σου, τον Ισραήλ, τον οποίο εσύ έχεις στον κόσμο τούτο προς μαρτυρίαν. Παρακαλούμε να τον επισκεφτείς και να φέρεις στους δεσμούς της διαθήκης τις καρδιές τους, να αναγνωρίσουν το Μεσσία τους, να τον δεχθούν λυτρωτή τους, για να έρθουν ευλογίες και κερία να ψυχείς από προσώπου σου. Παρακαλούμε επίσης την Εκκλησία σου παγκοσμίως να την ετοιμάσεις σαν νύμφη για τη μεγάλη συνάντηση με τον Ήμφιο. Μείνε μαζί μας, χάρισε οικοδομή, χάρισε ευαγγελισμό, χάρισε σε παρακαλούμε παρηγοριά και δύναμη και χάρη στον καθένα μας κατά την ανάγκη εκάστου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάλησε και εκάλεσε την γη από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, η της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλη. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γη για να κρίνει το λαόν αυτού. Συναπρίσατε μου τους σωσίους μου ή την εσέκαμον με τεμού συνθήκη επιθυσίας. Και η ουρανή θέλουσε αναγγέλει την δικαιοσύνη αυτού. Διότι ο Θεός αυτός είναι κριτής. Άκουσε λαέ μου και θέλω λαλήσει Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενωπιών μου. Δεν θέλω δεχτεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των ποιμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι μετεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέας σταύρων, υπή αίμα τράγων. Θυσία σαν εις των Θεών θυσία ενέσεως και απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου. Και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Προσδέτω να σε δει, είπε ο Θεός. Τι προσέ να διηγήσε τα διαταγματά μου και να αναλαμβάνεις την διαθήκη μου εντός στο ματί σου. σιδε μισής παιδείαν και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδεις κλέπτην, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου εις την κακίαν και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιόπιτα. Καπτήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου, βάλεις σκάνδαλον κατά του ιού της μητρός σου. Τάφτα έπραξας και εσιώπησα. Υπέλαβες ότι είμαι το όντιο μοιό σου. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις το νουν σας, οι λησμονούντες των θεών. Μήποτε σας αρπάσω και ουδήσω λυτρώσον. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η σκηνή την οποία ο ψαλμός τούτος φέρνει μπροστά μας, αδελφοί, είναι μεγαλοπρεπέστατη. Νομίζει κανείς ότι ευρίσκεται στην ημέρα της τελικής κρίσεως, την σκηνή της τελικής κρίσεως. Ο Θεός εμφανίζεται, είναι ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ο Κριτής. Η δόξα του λάμπει παντού. Πυρ κατά τρόγων θέλει εις έμπροσθεν αυτού, πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλει. Και η όλη σκηνή θυμίζει, λέγω, μια κρίση, ίσως την τελική κρίση, έτσι θα εμφανιστεί ο Θεός. Και καλεί όλο τον κόσμο να παρασταθεί, διότι ο Θεός έχει κρίση με το λαό του, το λαό του που έχει κάνει συνθήκη, διαθήκη επιθυσίας με τον Θεό, δηλαδή το λαό των Ισραήλ. Αλλά μια τέτοια κρίση δεν εμφανίζεται μέσα στο λόγο του Θεού ότι έγινε και ποτέ ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεν φαίνεται ότι έγινε και ποτέ, και μάλλον δεν φαίνεται ότι θα γίνει στο βήμα του Κυρίου, διότι εκεί έχουμε πλέον την Εκκλησία η οποία στέκει στο βήμα του Κυρίου και όχι το λαό Ισραήλ. Επίσης δεν μπορεί να είναι στην τελική κρίση, διότι πλέον δεν υπάρχει καιρός για διόρθωση. Ενώ εδώ τους λέγει να διορθωθούν. Λέγει ότι θα έρθει ο Θεός με αυτή τη δόξα. Τι είναι λοιπόν τούτη η σκηνή? Αυτή η σκηνή είναι μια έμπνευση στην οποία ο ψαλμοδός είχε από το Πνεύμα το Άγιον, μια διαμαρτυρία την οποία ο Θεός ήθελε να δώσει και την έκανε δι' αυτού του τρόπου, σαν ένα δικαστήριο το οποίο εμφανίζει μπροστά στο λαό του, μια κρίση την οποία ο Θεός ήθελε να κάνει εναντίον τούτη τυπικισμού, του φορμαλισμού του καιρού του. Ψαλμοδός στα χρόνια του Δαβίδ, αυτός ήταν ο Ασάφ που έγραψε τον ψαλμό, στα χρόνια του Δαβίδ, δηλαδή θα λέγαμε μέσα στην καρδιά της θεοκρατίας, έρχεται ο Θεός και ελέγχει το λαό του για την προσφορά που του προσφέρει, για τον τρόπο της λατρείας με τον οποίο λατρεύει. Με άλλα λόγια, έχουμε την κρίση της λατρείας. Δηλαδή, πώς λατρεύομαι το Θεό? Τάχα αυτό που κάνουμε, τάχα αυτό που εκδηλώνομαι, είναι και αρεστό στο Θεό, το θέλει ο Θεός? Ή τάχα το κάνουμε στον αέρα, ή τάχα δεν έχει καμία αξία? Και εδώ ακριβώς ο Θεός, υπομορφή κρίσεως και δικαστηρίου, έρχεται και διαδικάζεται με το λαό του για το θέμα της λατρείας. Το θέμα της λατρείας, αδελφοί, είναι πολύ παλιό, αρχαίο. Είναι αρχαιότατο. Είναι από τον καιρό που ο άνθρωπος επλάστηκε. Διότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι κυρίαρχο στην ανθρώπινη ψυχή και είναι διαδεδομένο παγκοσμίως, πανταχού, οπουδήποτε πας, στη ζούγκλα, στις άκριες της γης, στους πολιτισμούς τους αρχαίους, θα βρεις τους ανθρώπους να κατέχονται από το θρησκευτικό συνέστημα. Ο Θεός το έβαλε σε όλους τους ανθρώπους και είναι, θα λέγαμε, το μέσον, το κίνητρο για να αναζητήσουν το Θεό. Δεν είναι αυτό ο Θεός, να αναζητήσουν το Θεό. Και λέγω αυτό, κάτω από την επιρροή αυτού του θρησκευτικού συναισθήματος, ο άνθρωπος αισθάνθηκε ευθύς εξ αρχής την ανάγκη να λατρέψει το Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ατμόσφαιρα του ανθρώπου είναι ο Θεός. Όπως για το ψάρι είναι το νερό, όπως για το πουλί είναι ο αέρας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει έξω από την ατμόσφαιρά του. Αν τον βγάλεις, θα θεοποιήσει άλλα πράγματα. Θα θεωρεί θεούς άλλα αντικείμενα. Θα θεοποιήσει άλλα. και θα ζει μέσα σε εκείνη τη σκέψη και την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα ότι έχει κάποιον Θεόν. Και όταν λέει ότι δεν έχει κάποιον Θεόν, έχει τον εαυτόν του, έχει κάτι. Κάτι στο βάθος του. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπήρξε απ' αρχής το θρησκευτικό συναίσθημα και η ανάγκη την οποία αισθάνθηκε ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο άνθρωπος και σε αυτή την ιδιαίτερα και λεπτή σχέση με τον Θεό προτίμησε να κάνει το δικό του. Όχι εκείνο που ζήτησε ο Θεός, εκείνο που θέλει αυτός. Να θέσει το δικό του, να απαιτήσει το δικό του και να επιμείνει με πείσμα εις το δικό του. Η ιστορία του Κάιν και του Άβελ είναι αποκαλυπτική από αυτής της πλευράς. Μας δείχνει ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο νέοι, πήγαν να ανατρέψουν τον Θεό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν μας λέει η Γραφή πότε παραδόθηκε ο τρόπος της λατρείας. Πότε δηλαδή ο Θεός παρέδωσε στον άνθρωπο το πώς πρέπει να τον προσεγγίζει, το πώς πρέπει να τον λατρεύει. Δεν μας το λέει. Δεν αποκλείεται πάντως ο Θεός να είχε διδάξει τον Αδάμ. Και δεν αποκλείεται ο Αδάμ να δίδαξε τα παιδιά του. Και τα δύο παιδιά διδάχτηκαν και έμαθαν τον τρόπο της σωστής προσέγγισης εις το Θεό. Αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ευθύς εξ αρχής ο Κάιν έγινε και εθελόθρησκος. Τι θα πει εθελόθρησκος? Έφτιαξε μια θρησκεία δική του, με τη δική του φαντασία. Δεν ήθελε να υποταχθεί σε εκείνο το οποίο ο Θεός απήτησε και ζήτησε. Ζήτησε να δώσει τα δικά του. Σου λέει, θα παραμερίζει, θα δώσω εκείνα τα οποία ζητάσου, εγώ θα σου φέρω τα δικά μου. Έφερε λοιπόν τους καλύτερους καρπούς. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η προσφορά του Κάιν δεν ήταν εντυπωσιακή. Έφερε τα καλύτερα ίσως που είχε. Αλλά αυτή η εντυπωσιακή προσφορά υπέκρυπτε και σκέπαζε έναν φουσκωμένο εγώ, έναν εγωισμό και έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάνει το ειδικό του και όχι να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η θυσία του Άβελ είναι προσαρμοσμένη στην απέτηση του Θεού. Η θυσία του Άβελ που είχε το σφάξει το ζώο εκείνο που πρόσφερε στο Θεό, το αρνί που πρόσφερε στο Θεό, έδειχνε την καταδίκη του εγώ, την καταδίκη της αμαρτίας, την αιματηρά θυσία και τα ξύλα της θυσίας πάνω στο οποίο έβαλε το ζώο για να το προσφέρει ενώπιον του Θεού, και όλα αυτά μιλούσαν προφητικά για την θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία κάποτε θα ερχόταν και θα γινόταν στον κόσμο και την οποία αναμφισβήτητα ο Θεός την είχε απ' αρχής διδάξει, έστω τυπικά, έστω συμβολικά, έστω προφητικά σε εκείνους τους ανθρώπους. Και ο Θεός, όπως μας λέγει η Γραφή, προτίμησε την θυσία, την προσφορά του Άβελ και απέρριψε τον Κάιν. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει μια προτίμηση τέτοια ο Θεός. Δεν ήταν ομορφότερος ο Άβελ από τον Κάιν ώστε να δεχθεί τον Άβελ και να απορρίψει τον Κάιν? Δεν είναι αυτά τα ελαττήρια και τα κριτήρια με τα οποία ο Θεός ενεργεί? Αλλά ήταν εκείνο το οποίο έκαναν. Όταν ο Κάιν κατσούφιασε το πρόσωπό του, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του, ο Θεός του διαμαρτυρήθηκε και του είπε, γιατί κάνεις έτσι? Εάν πράττεις καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Εάν όμως παρακουείς, εις την θύρα χύται η αμαρτία. Η αμαρτία είναι στην πόρτα. Αν παρακούεις. Και έτσι έχουμε μέσα στην ιστορία του κόσμου τον πρώτο εθελόθρησκο, ο οποίος εμφανίστηκε. Και από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, ολόκληρη η ανθρωπότης έπρατε τα δικά της ενώπιον του Θεού και δεν πρόσφερε εκείνο το οποίο ο Θεός ζητούσε. Δεν με υπήκουε στο Θεό. Έλειπε η υπακοή. Θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να θυμίσει, ή μάλλον ναι, να θυμίσει εις τον Κάιν εκείνα τα οποία είπε αργότερα στον Σαμουήλ ο Σαούλ. Στον Σαούλ ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ στον Σαούλ, τον βασιλιά Σαούλ. Η υποταγή του είπε είναι καλύτερα παρά την θυσία. Και αν τις κάνει τις θυσίες ο Θεός. Υποταγή θέλει. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας, και το πείσμα να θέλεις να κάνεις το δικό σου, όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία.
1: Κοιτάξτε, πόσο ο Θεός ζηλιάζει και αξιολογεί τα πράγματα. Τι είναι να την κάνει τη θυσία. Και όπως λέει εδώ πέρα στο λαό του, στον ψαλμό του, θα φάω εγώ αυτά που μου προσφέρετε. Έρχεστε να μου προσφέρετε τα καλύτερα, θα τα φάω. Ή μου λείπει, αν θελήσω να φάω και πεινάσω. Αναγκάζεται να πάρει τέτοιες μορφές και εικόνες εκφράσεως ο Θεός. Δεν όλα τα πουλιά του δάσους, τα κτίνη, τα επιζηλίων ωραίων, δεν είναι δικά μου. Εσείς θα μου προσφέρετε. Προσφέρετε εις το Θεό θυσίες ενέσεως, δοξολογίας. Υπακούσατε στο θέλημά του αυτή είναι η θυσία και η προσφορά που ζητάει ο Θεός. Και όταν αργότερα ο Θεός την εποχή του Μωυσή στη μοσαϊκή οικονομία έδωσε βεβαίως τον τρόπο της λατρείας, ο λαός ο Ισραήλ εύκολα έπεσε, επειδή ήταν η αμαρτία μέσα στην καρδιά. Δεν μπόρεσε να διακρίνει την πνευματικότητα της λατρείας εκείνης και μέσα στις πολλές διατάξεις έπεσε σε τύπους, τις έκανε τυπικά. Ακόμα και την θυσία, την προσφορά και τη θυσία που ήταν το αριστούργημα της Θείας Σοφίας. Το αριστούργημα της Θείας Σοφίας, η θυσία. Γιατί? Διότι με αυτή τη θυσία που είχε προβλέψει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, αφενός μεν κατεδίκαζε την αμαρτία, έδειχνε την κρίση κατά της αμαρτίας, απ' την άλλη μεριά σκέπαζε τον αμαρτωλό, τον φύλαγε και τον φρουρούσε έως ότου έλθει ο Χριστός και κάνει την σωτηρία, το έργο της λύτρωσης. Συνεπώς η θυσία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το αριστούργημα, όπως ονομάστηκε, της Θείας Σοφίας. Η Θεία Σοφία το εφεύρε και εφεύρε έναν τρόπο να σκεπάσει. Κι όμως και αυτό, βλέπετε, το είχαν κάνει τυπικό. Να δώσουν στο Θεό τα πιο παχιά, τα πιο εμφανίσιμα ζώα, να του θυσιάσουν, να του προσφέρουν πολλά ζώα, ως αν ο Θεός να ήθελε να χορτάσει, να φάει πολλά ζώα, και όλες αυτές τις θυσίες. Και από την άλλη μεριά έλειπε το πνεύμα, έλειπε η καρδιά, έλειπε η διάθεση σε εκείνη που αναγνωρίζει το θέλημα του Θεού, η αγάπη στο θέλημα του Θεού, που ήταν η ψυχή και η ζωή όλων αυτών των θυσιών και όλων αυτών που εγίνονταν. Έτσι διαβάζουμε, οι προφήτες δεν έπαψαν να διαμαρτύρονται εναντίον του λαού εκείνου. Άνθρωποι του Θεού υψώθηκαν εναντίον του τυπικισμού, του φορμαλισμού του καιρού τους και φωνάξανε ότι ο Θεός δεν σας έδωσε, και δια του στόματος του Θεού δεν έδωσε αυτά τα πράγματα για να τα κάνετε χωρίς το πνεύμα της υπακοής και της μετανοίας. Και έτσι διαβάζουμε, θα σας διαβάσω 2-3 εδάφια, μερικά εδάφια από τους προφήτες για να τα θυμηθούμε. Ο Ιερεμίας, επί παραδείγματι, στο Ζήτα κεφάλαιο, ο Θεός για του Ιερεμία φωνάζει εκεί στο Ζήτα κεφάλαιο εναντίον του λαού, ο οποίος πρόσφερε θυσίες, αλλά οι θυσίες του δεν είχαν καμία σημασία για το Θεό. Λέει, επί παραδείγματι, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, διορθώσατε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας και τέλος σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε τις λόγους ψευδείς λέγοντες, αυτοί είχαν ησυχάσει και έλεγαν ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτως, έχουμε το ναό, τι άλλο θέλουμε, έχουμε το Θεό κοντά μας, ναό, ναός. Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίση αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, και δεν χύνετε αίμα αθώο και εν το τόπο τούτο μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρες σας εις αιώνας αιώνα. Και όλο το κεφάλαιο, το διαβάστε το 7ο, είναι αποκαλυπτικότατο πως ο Θεός κατακρίνει τον τυπικισμό, τον φορμαλισμό στην λατρεία και μας καλεί σε μια πρακτική υποταγή στο θέλημα του Θεού, αναζήτηση συγκεκριμένη του θελήματος του Θεού και υπακοή σε αυτό. Να δούμε στον Οσιέ πάλι, ο Λόγος του Θεού λέει στον Οσιέ, στο κεφάλαιο το 6ο, λέει εκεί τα εξής: τι να κάνω σε σένα Εφραήμ, δηλαδή στον Ισραήλ. Τι να κάνω σε ένα Ιούδα, οι άλλες δύο φυλές, ο Ιούδας. Διότι η καλοσύνη σας, λέτε έχετε καλοσύνη, η καλοσύνη σας είναι ως η νεφέλη η πρωινή, που εξαναμίζεται, φέρνει, διαλύεται. Ως η δρόσος η πρωινή, η αιωθινή, η οποία παρέρχεται. Δι' αυτό σας κατέκοψα με τους προφήτας μου, σας εφώνευσα δια τους με τους λόγους του στόματός μου. Σας μιλούσα, σας μίλησα μέσω των προφητών. Εκρίση σου θέλουσι εξέλθει ως φως, διότι έλεος θέλω, λέει ο Θεός, και ουχή θυσίαν, για να κάνω τις θυσίες σας. Έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Θεός τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα τα έκανε για να διδάξει τον άνθρωπο ότι χρειάζεται να καταδικαστεί η αμαρτία, να κοπεί ο αματωλός όπως το ζώο κόπτεται, να χυθεί το αίμα του και να προσμένει την θυσία που θα φέρει ο Θεός, η οποία θα τον τακτοποιήσει. Ήταν δηλαδή προς διδασκαλία του, αλλά αυτό δεν το πιέσαν. Αυτοί προσφέραν απλώς θυσίες, νομίζαν ότι ο Θεός θα δεχτεί και θα φάει αυτά τα οποία του προσέφεραν. Ο Μιχαίας από την άλλη μεριά, εις το κεφάλαιο του, εις το κεφάλαιο το έκτο και εδάφιο 6 πάλι, ο Μιχαίας λέει πολύ όμορφα και πολύ ωραία να πούμε, γιατί ταιριάζει και για σήμερα. Ο Μιχαίας έκτο από το κεφάλαιο το, από το εδάφιο 6. Με τι θέλω, αναρωτιέται, με τι θέλω έλθει ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Υψίστος Θεός είναι. Τι ζητάει, τι πρέπει να του δώσω? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου, του παουλάδια, κρυάρια, πρόσφορα τέτοια που προσφέρουνε. Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου, το παιδί μου, τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλίας μου, για την αμαρτία της ψυχής μου. Αυτό ζητάει ο Θεός. Αυτός ο Θεός σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλό μου και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, το έχει δείξει. Ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Για κοιτάξτε τι απλή συνταγή. Σου έδειξε τι, να πράττεις το δίκαιον, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Όλοι οι προφήτες διαμαρτυρήθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού υψώσανε τη σημαία και φωνάξανε εναντίον του κύματος και της πλημμύρας του τυπικισμού και του φορμαλισμού. Και θα δούμε τι χρειάζεται και σήμερα στην εποχή μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λοιπόν, να ψάλλουμε τον 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή που λατρεύομαι το Θεό. 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή διείς η θαυμασία.

0: από μας.
1: Ανοίχτηκε η θύρα αυτή του ελέους και της χάριτος ο Θεέ μας, ο Υιός της αγάπης Σου, στο Σταυρό και αναστημένος. Σε ευχαριστούμε διότι δια του Χριστού έχουμε κοινωνία με τα Σου του Θεού, πλήρη, αγία και καθαρά, που είναι όντως η λογική μας λατρεία. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας και δώσ' μας τροφή και δίδαξέ μας τα του Θεού. Άλλωστε τα λόγια του «καταλύσατε τον αόν τούτον και σε τρεις μέρες εγώ θα τον εγείρω» το αποκαλύπτουν. Είχε μέσα του την αντίληψη και τη σκέψη ότι δεν είναι ο Θεός που κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Συνεπώς αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός που ήταν κτισμένος δεν ήταν παρά τυπικός εκείνου το οποίο ο Θεός ήθελε εις το μέλλον να κάνει, και έδειχνε τον εαυτόν του ότι ήταν ο ναός του Θεού ο πραγματικός. Τα λόγια του «ο Θεός μένει εν εμή και εγώ εν το Θεό» αποκαλύπτουν επίσης ότι αν η λέξη ναός ή νεός σημαίνει χώρος εις τον οποίο η Θεότης, ο Θεός κατοικεί, να λοιπόν που είναι ο ναός. Ο Πατήρ μένων εν εμή. Ο Πατήρ έμενε μέσα του, είχε κάνει κατοικία μέσα σε αυτόν, άρα αυτός ήταν ο ναός του Θεού. Η καρδιά του ήταν το θυσιαστήριο. Μέσα από την καρδιά του έβγαινε διαρκής δοξολογία προς το Θεό. Και ήταν μέσα στην καρδιά του η απόφαση σταθερά και μόνιμη να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι. Αυτό ζητούσε ο Θεός. Και αυτή είναι λατρεία πραγματική. Να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Ήλθον του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καρδιά του ήταν όπως εκείνες οι πλάκες τις οποίες ο Μωυσής έφερε από το Θεό και ήσανε γραμμένες έμπροσθεν και όπισθεν με το δάκτυλο του Θεού, και ήταν στις πλάκες αυτές γραμμένες το θέλημα του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, ανάλογο τρόπο, ο Θεός έδειξε στο λαό Ισραήλ πως πρέπει να είναι ο πραγματικός Ισραηλίτης, ο αληθινός Ισραηλίτης, εκείνος στην καρδιά του οποίου έχει γράψει ο Θεός με το δικό του δάκτυλο το θέλημά του. Και αυτός ήταν ο Κύριος. Το θέλημα του Θεού ήταν γραμμένο με το δάκτυλο του Θεού μέσα στην καρδιά του Κυρίου, διότι είχε προσφέρει τον εαυτόν του, πρόσφερε τον εαυτόν του στο Θεό τον Πατέρα. Σε μία περίπτωση, στην περίπτωση της Σαμαρείτιδος, έδωσε το μέτρο της αξίας του θελήματος του Θεού, του να κάνει κανεί το θέλημα του Θεού, όταν είπε στους μαθητάς: πολύ περισσότερο από το φαγητό και την τροφή είναι το θέλημα του Θεού. Το ρωτήσανε: Κύριε, φέραμε, πεινάς, φέραμε να φας, έχω φαγητό. Φαγητό ποιος το έδωσε? Μα το θέλημα, το να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου, αυτό είναι το φαγητό για μένα. Έδειξε ότι είναι πολύ περισσότερο και αξιότερο το να κάνεις το θέλημα του Θεού και από το να συντηρηθείς στην ύπαρξη. Πόσο θαυμαστός ο Κύριος. Έδειξε με τη ζωή του. Και αυτή η ζωή του τον έφερε, και αυτή η πίστη, και αυτή, δεν τον βλέπουμε τον Κύριο να πήγε ποτέ στον ναό να θυσιάσει θυσίες. Ήταν ο ίδιος μία πρακτική θυσία κάθε μέρα και δοξολογία και ένεση στο Θεό. Ο ίδιος είχε δώσει ολοκαύτωμα των εαυτών του. Πριν ακόμα να χωρίσει από τον κόσμο τούτον, τον βλέπουμε ότι είχε έλθει σε όλη τη ζωή του σε σύγκρουση, τα χρόνια εκείνα της μεσιανικής του δράσεως, με το θρησκευτικό κατεστημένο, ακριβώς για το φορμαλισμό τους και τον τυπικισμό τους. Είχαν τυφλωθεί. Πριν ακόμα φύγει από τον κόσμο τούτον, εξαγγέλει, απαγγέλει εκείνα τα τρομερά ουέ, τα οποία έχουμε στο 23 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, ουέ σε εσάς, ουέ σε εσάς. Εις τα οποία δείχνει όχι μονάχα το κενό, το άδειο, το άνευ περιεχομένου, την άνευ περιεχομένου αξία της εθελοθρησκείας την οποία αντιπροσώπευαν αυτοί. Αυτοί κάνανε περισσότερα από όσοι είχε πει ο Θεός και παραπάνω τα είχαν να δείξουν. Να προσεύχονται μακριές προσευχές, να δεκατών των άνιδων και των ιδίων, να. Όχι μονάχα το κενό, αλλά και την κρίση του Θεού που θα πέφτει απάνω τους. Τους απαγγέλει την κρίση που έρχεται πάνω τους. Μοιάζουν εκείνα τα τρομερά ουέ του Κυρίου σαν βροντές ενός συνεφιασμένου και οργισμένου ουρανού, έτοιμου να ξεσπάσει τα στροπελέκια του απάνω στα κεφάλια τους. Σε δύο περιπτώσεις ελέγχει το κατεστημένο. Στην περίπτωση του Ματθαίου, όταν ο Ματθαίος μετανόησε και επέστρεψε και ο Κύριος πήγε στο σπίτι του προσκαλεσμένος για να φάει και άρχισαν τα σχόλια γύρω. Α, δέστονε, κάνει παρέα με αμαρτωλούς, με τελώνες, όπως ήταν ο Ματθαίος. Ανθρώπους και τύπους οι οποίοι είχαν πέσει στην εκτίμηση του κόσμου. Αλλά ο Κύριος δεν έκανε παρέα για να μιμηθεί τα έργα τους. Ο Κύριος τους πλησίαζε για να τους οδηγήσει στη σωτηρία, να τους διδάξει και να τους βγάλει σαν το χαμένο πρόβατο. Και τους λέει, πηγαίνετε, τους λέει, και μάθετε, χρησιμοποιώντας τα λόγια εκείνα του Οσιέ, ότι έλεος θέλω και όχι θυσία. Μάθετε τι θα πει έλεος θέλω και όχι θυσία. Και η άλλη περίπτωση ήταν όταν οι μαθητές διήρχονται διαμέσου των σπορήμων στα Σπαρτά και παίρνανε και τρώγανε η μέρα Σαββάτου. Τα τρίβανε στα χέρια τους και τρώγανε το σπόρο εκεί το στάρι και έκαναν κριτική το κατεστημένο ότι δεν τηρεί το Σάββατο, δεν τηρούν το Σάββατο οι μαθητές του. Και ο Κύριος και εκεί επανέλαβε, πηγαίνετε και μάθετε τι θα πει έλεος θέλω και όχι θυσίαν. Πριν φύγει η Γεθσημανή, γίνεται το Άβατον η Γεθσημανή. Είναι τα Άγια των Αγίων. Εκεί σε όλη την αγωνιώδη του μεγαλοπρέπεια ο Κύριος θυσιάζει το δικό του Άγιο θέλημα. Ουχή το αιμόν. Άγιο ήταν το θέλημά του. Έπρεπε να αρέσει στον πατέρα του, να είναι σε επικοινωνία με τον πατέρα πάντα. Θυσιάζει το δικό του προσωπικό Άγιο θέλημα στο θέλημα του πατέρα. Αλλά το σώμα γενέστο. Εκεί υψώνει στα χέρια. Εκείνο δεν μπορείς να το διερευνήσεις σε όλο το βάθος. Είναι το άβατον, όπως λένε, το άβατον. Δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα εκεί. Δεν μπορείς να εισέλθεις. Χρειάζεται ειδική αποκάλυψη του πνεύματος για να καταλάβεις τη στάση του Ιησού εκεί. Η αγάπη του στο θέλημα του πατέρα θυσιάζει το Άγιο δικό του θέλημα. Και πάνω στο σταυρό πλέον όλη του την μεγαλοπρέπεια του μεγάλου αρχιερέως έρχεται και προσφέρει στα ξύλα της θυσίας την υπέρτατη θυσία σαν μέγας αρχιερεύς, θυσιάζοντας τον εαυτό του επάνω στο σταυρό. Υπακοή μέχρι τέλους στο θέλημα του Θεού. Είναι εκεί που σφραγίστηκε πλέον η φράση σε εκείνη, ήλθον να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Σφραγίστηκε, ήρθε και έκανε μέχρι τέλους το θέλημα του Θεού. Και αυτό το θέλημα, η υποταγή του στο θέλημα του Θεού, έγινε και η πηγή της σωτηρίας μας. Αν σήμερα εμείς τόσο εύκολα παίρνουμε τη σωτηρία και την χαιρόμεθα και λέμε στον άλλον τι να κάνει να σωθείς, α καημένε, πίστεψε στον Χριστό, τόσο εύκολο πράγμα. Και εκεί σκοντάφτει ο άνθρωπος μάλιστα. Εάν θα του έλεγε να κάνεις να σωθείς, πρέπει να πουλήσεις τα υπαρχοντά σου όλα, να κάψεις τον εαυτό σου, να κοιμηθείς σε καρφιά, να περπατήσεις απάνω σε κοφτερές πέτρες, να ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνεις. Θα μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος είναι εθελόφρισκος. Και ο άνθρωπος του αρέσουν κάτι τέτοια. Θέλει να κάνει για να δείξει. Τούτο το οποίο δεν έχει καμία επίδειξη εξωτερική, τι να κάνω για να σωθώ, πίστεψε. Μια στροφή της καρδιάς. Εμπιστοσύνης σε εκείνον και σώθηκες. Τόσο εύκολο. Βέβαια γίνει.

αρμόνιο. Λοιπόν, 142. Θυμάμαι όταν ο Χριστέ έζων μακριά από εσέ. Κάνα δυο στίχους. Θυμάμαι όταν ο Χριστέ

για τον Υιό σε ευχαριστούμε, για τη ζωή Του, για την πορεία Του, για τη θυσία Του, για την υπακοή Του στο θέλημα το δικό Σου από αγάπη. Γίνει και η πηγή της σωτηρίας μας, μας άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας ακόμα για να γνωρίσουμε το θέλημά Σου πέρα για πέρα και να σε δοξάσουμε. Στο όνομα του Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και στον καιρό μας, αδελφοί, τι γίνεται? Πώς προσφέρουμε τη λατρεία? Αν ο Θεός στο κέντρο της θεοκρατίας δια του ψαλμοδού του δημιουργεί ένα δικαστήριο που κρίνει το λαό του, σήμερα, εάν τόστινε το δικαστήριο αυτό και μας έκρινε ο Θεός, τι είχε να μας πει και πώς θα στεκόμεθα μπροστά του? Φυσικά οι κανόνες δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τότε και σήμερα από τότε. Ήδη οι κανόνες λατρείας του Θεού. Η αλήθεια και τότε υπέφερε και τώρα υποφέρει. Στην εποχή του Κάιν και του Άβελ υπέφερε η αλήθεια. Ο Άβελ θανατώθηκε από τον εθελόθρησκο. Στην εποχή των προφητών οι προφήτες διώχτηκαν, θανατώθηκαν από το κατεστημένο το θρησκευτικό της εποχής τους. Στην εποχή του Κυρίου ο Κύριος εθανατώθηκε από το κατεστημένο, από τους εθελοθρήσκους. Και ο Στέφανος θανατώθηκε και ο Ιάκωβος θανατώθηκε και πολλοί και μερικοί εκ των Αποστόλων θανατώθηκαν από το θρησκευτικό κατεστημένο. Και σήμερα δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι τα ίδια. Το ίδιο θρησκευτικό κατεστημένο γύρω οι εθελόθρησκοι και από την άλλη μεριά οι πνευματικοί λατρευτές του Κυρίου. Με μόνη τη διαφορά που θα πρέπει να προσέξουμε, μήπως εμείς οι ονομαζόμενοι πνευματικοί λατρευτές φτάσουμε να γίνουμε τυπικοί, φτάσουμε να γίνουμε άνθρωποι του τύπου και της του φορμαλισμού του τύπου. Διότι αν όλη σου η θρησκευτικότητα εξαντλείται να έρχεσαι την Κυριακή στην Εκκλησία, καλά τις καθημερινές δεν ερχόμαστε.

Τα καταργήσαμε αυτά. Γεννήκαμε χριστιανοί της Κυριακής. Μα και εκείνο, μήπως ερχόμεθα να δούμε ο ένας τον άλλο, να χαιρετήσουμε. Είναι η καρδιά μας καίγεται από αγάπη για το θέλημα του Κυρίου. Και είναι η ζωή μας εδώ, οποία είναι και έξω. Ή είναι διηρημένη και χωρισμένη η ζωή. Πόσο εύκολα μπορεί να πέσει κανείς στον τυπικισμό. Έχεις βίβλο, πώς δεν την έχω. Την κρατάω και στο χέρι. Δίνεις φυλάδια, βέβαια, από ζήλο δίνω και φυλάδια. Κάνω και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι η αγάπη στο θέλημα του Θεού που καίει μέσα στην καρδιά μας. Ένα μεγάλο ερώτημα. Και δεν είναι μονάχα η εποχή που παρέρχεται και ήδη παρήλθε. Η εποχή που ήταν διαποτισμένη από τις χριστιανικές αλήθειες και τη χριστιανική ηθική, μας χαιρετάει και φεύγει. Σήμερα οι αξίες που ήσανται χτες και προχτές, αξίες στα μάτια των ανθρώπων, σχεδόν πάβουν να είναι αξίες. Η αρετή πήγε περίπατο. Η κοινωνική αξιοπρέπεια πήγε περίπατο. Αυτά ήσανται διαποτισμένα όλα από τις χριστιανικές αλήθειες και την χριστιανική αρετή, η χριστιανική ηθική. Σήμερα η σημερινή κοινωνία δεν λογαριάζει αυτά. Πάει να πει αρετή, συμφέρον. Τι πάει να πει κοινωνική αξιοπρέπεια. Διαφθορά βλέπετε στον πολιτικό κόσμο, στην κοινωνία μέσα, παντού. Η αμαρτία έκδηλη. Άλλοτε το φοβότανε. Μπορεί να ήταν αμαρτωλός ο κόσμος, αλλά επιτέλους το έκρυβε. Το έκανε κρυφά, σήμερα το κάνει φανερά, δεν φοβάται. Εν μέση οδό. Άλλες αξίες, η οικογένεια σαν αξία. Πάει και εκεί, ξεπεράστηκε. Τι πάει να πει οικογένεια. Ζει έξω. Μια ζωή έξω. Πατρίδα, πάει και εκείνο. Ξεπεράστηκε. Ο κόσμος γίνεται ένας. Και σήμερα, αδελφοί, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία έρχεται καλπάζοντας. Υπάρχει μια ελίτ του πνεύματος. Πλεκτή, θα λέγαμε. Τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Βιβλία γράφονται. Συνέδρια γίνονται. Αποφάσεις λαμβάνονται. Λίμπελοι γράφονται σε τύπους, σε αυτό δημοσιεύονται. Τα μέσα μαζικής αυτής διαφωτισμού και πληροφόρησης χρησιμοποιούνται με ένα σκοπό. Να δημιουργήσουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Και η νέα τάξη σε αυτή των πραγμάτων, η νέα εποχή που έρχεται, αποβλέπει στο να ενώσει όλο τον κόσμο. Κάτω από το πρόσχημα ότι κάποιοι λαοί αδικούνται και άλλοι ευημερούν, θα πρέπει να διορθώσουμε τα οικονομικά να είναι κατευθυνόμενα για όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι η δικαιοσύνη που τους καίει. Είναι το γεγονός ότι θα μπορούν να έχουν έλεγχο και κυριαρχία πάνω σε κάθε ανθρώπινη ψυχή παγκοσμίως. Και αυτή είναι μια οικονομική ομάς γενικά μέσα στον κόσμο και είναι μια ελίτ του πνεύματος η οποία κατευθύνει τα πράγματα αυτά και διευθύνει τα πράγματα αυτά και οδηγούμεθα εκεί. Θα υπάρξει κοινή τράπεζα, θα υπάρξει νομισματική σύνδεση, ο κόσμος θα γίνει ένας, οι αξίες, αξίες. Ο άνθρωπος, βεβαίως δεν μπορούν να του αρνηθούν ότι είναι θρησκευτική φυσιονομία ο άνθρωπος, είναι θρησκευτικό όνο και θα έχει κάποια θρησκεία. Αλλά ποια θρησκεία, σταμάτα. Ο χριστιανισμός λέει διήρεσε τον κόσμο. Και βεβαίως διαιρεί τον κόσμο ο χριστιανισμός. Γιατί ο Κύριος είπε ήλθα να διαιρέσω. Πατέρα από παιδί κλπ. Εκείνοι που πιστεύουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Αλλά τι αννοούν τις άλλες διαιρέσεις, δογματικές κλπ. Ο χριστιανισμός διήρεσε τον κόσμο. Εμείς θα τον ενώσουμε. Θεόν, μάλιστα. Όχι ο Θεός. Όχι ο προσωπικός Θεός, ο Θεός. Αλλά όχι εκείνος, αλλά εκείνο. Το ουδέτερο που είναι διάχυτο στον κόσμο και είναι σε κάθε άνθρωπο. Και ο κάθε άνθρωπος είναι μετέχει του Θεού και άρα είναι Θεός. Και κατά συνέπεια, η πράξη σου, τι πάει να πει καλό ή κακό. Αφού γίνονται από το Θεό, εσύ είσαι Θεός. Γίνονται από το Θεό, το ίδιο είναι. Η ίδια αξία έχουν. Καλό και κακό. Αίμα, θυσία, καταδίκη της αμαρτίας, δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα για αίματα θα μιλάμε. Απλώς ο άνθρωπος θα κάνει εκείνο που, που νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Και αυτή η κοινωνία που δημιουργείται ταχύτατα και δεν το έχουμε ίσως πολύ αντιληφθεί και η οποία έχει πάρει έκταση παγκόσμια και ήδη πραγματοποιείται στην Αμερική χιλιάδες βιβλία και στην Ευρώπη και γίνεται από τον ονομαζόμενο εξελιγμένο κόσμο, θα βρεθούμε ξαφνικά μέσα σε αυτή και αυτή η κοινωνία θα οδηγείται, θα ψάξουν να βρουν τον αρχηγό.
θα είναι λέει κάτι ανάμεικτο μεταξύ Χριστού του Ινδουιστού μετρία και του μουσουλμανικού Μαχδί. Κάτι ανάμεικτο. Θα είναι μια σύνθεση. Και θα πει η προσωπικό της και αυτό το όν που θα λατρεύεται, το δίθεν όν που θα λατρεύεται, το φως που θα λατρεύεται, είναι το εωσφορικόν φως και θα είναι καθαρή η λατρεία του εωσφόρου. Μπαίνουμε σε μια τέτοια κοινωνία και η ζωή μας και η λατρεία μας ποια πρέπει να είναι. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι υπάρχουν εκκλησίες που πλέον έχουν σβήσει το αίμα του Χριστού, έχουν σβήσει τη θυσία, έχουν σβήσει όλα αυτά. Θυμάμαι που διάβαζα λοιπόν κάπου κάποιος κήρυκας έλεγε, τους έλεγε ναι θα πούμε το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών όν της ουρανής. Και μετά σκέφτηκε για στάσου, ο Θεός δεν είναι η αλήθεια. Να μην λέμε Πάτερ ημών, να λέμε η αλήθεια ημών. Έλεγε λοιπόν η αλήθεια ημών. Και μετά σκέφτηκε τώρα στην αλήθεια θα σε προσευχόμεθα. Να το καταργήσουμε κι αυτό. Και καταργήσαν κι αυτό. Δηλαδή το πράγμα προχωρεί ολοταχώς. Η διάβρωση γίνεται. Πού πρέπει να σταθούμε, πώς πρέπει να αφυπνιστούμε, πώς θα ευαρεστήσουμε το Θεό και θα είμαι τα πνευματικοί του λατρευτές. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 13 λέει, μας ορίζει ποια είναι η πνευματική μας λατρεία. Ακεραιότης ζωής, ο οποίος είσαι στην εκκλησία και έξω. Αυτή είναι η πνευματική, η λογική σας λατρεία. Να προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάριστον εις το Θεό. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εδώ και λατρευτείς και έξω να μην είσαι. Λατρεύω το Θεό θα πει υπερετώ. Κατά συνέπεια πρέπει και έξω να τον υπηρετείς και σπίτι σου να τον υπηρετείς και εδώ μέσα να τον υπηρετείς. Θα γίνεις πνευματικός λατρευτής. Όλη η ζωή σου θα είναι μέσα στο πνεύμα και στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Αγάπη στο θέλημα του Θεού. Θα είσαι αυτός. Ακεραιότης ζωής. Ένα. Γυρίζει στην προς Εβραίους επιστολή στο 13-13 μου φαίνεται κεφάλαιο είναι. Η προς Εβραίους επιστολή στο 13-13. Μάλιστα. Όχι στο 13-13. 12 είναι οι Ρωμαίους. Έκανα λάθος. 12-1 Ρωμαίους. Αλλά Εβραίους είναι 13-13. Εκεί μας ορίζεται λιγάκι πιο λεπτομερώς. Το πρώτο πράγμα που λέει, λέει είναι εξέλθετε έξω της παρεμβολής. Δεν μπορεί να ζεις μέσα σε τούτο το κατεστημένο. Θα μου πεις θα πάω να σκητέψω. Όχι. Ενώ είσαι μέσα δεν θα νίκεις εις αυτό. Θα έχεις ξεχωρίσει τον εαυτό σου και θα το κάνεις αυτό. Εξέλθετε. Στον Αβραάμ είπε έξελθε εκ της γης σου, της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός. Και το λέει εξέλθετε εκ της παρεμβολής. Άρθρον 1. Δεύτερο. Να φέρεις επάνω σου τον ονειδισμό του Χριστού. Που θα πει να υπακούεις τόσο στο θέλημα του Θεού ώστε να υφίστασαι όσα υπέστη ο Χριστός. Αν τον Χριστόν τον ονείδισαν, τον έδιωξαν, τον εσταύρωσαν, τον απέριψαν, είναι διότι υπήκουσες στο θέλημα του Θεού. Καλείσαι λοιπόν να υπακούεις τελείωση στο θέλημα του Θεού ώστε να φέρνεις επάνω σου τον ονειδισμό του Χριστού. Τρίτον, έξελθε να φέρνεις τον ονειδισμό του Χριστού. Τρίτον, θα προσφέρεις πνευματικές θυσίες στο Θεό. Ποιες είναι αυτές? Θυσίες ενέσεως, θα τον δοξάζεις, θα τον επικαλείσαι σε ανάγκες. Καρπός χειλαίων που θα ομολογούν το όνομά του, αλλά δεν θα ξεχνάς και την ευποιία να κάνεις το καλό. Δηλαδή και τα λόγια, η καρδιά και η ζωή στην πρακτική της εκδήλωση. Θα κάνεις το καλό. Ζητάει αυτό. Τέταρτο, θα σκέπτεσαι ότι δεν έχεις εδώ μένουσαν πολλήν, αλλά την μέλουσα επιζητείς. Δεν είναι θα αυτού του κόσμου και πρέπει να έχεις τη συνείδηση ότι είσαι πάρικος, ξένος, διερχόμενος. Αυτές είναι κανόνες που πρέπει να τους έχουμε μέσα μας αδελφοί. Και παραπάνω από αυτά, σφραγίδα, σε όλα αγάπη στο θέλημα του Θεού. Η εκκλησία η πρώτη της Εφέσου στην Αποκάλυψη έκανε ό,τι έγινε και σε όλους τους αιώνες. Τι έκαναν? Είχανε έργα,
να επιδείξουν. Είχανε κόπο, είχανε υπομονή, είχανε ευαισθησία στο κακό, είχανε διάκριση πνευματική, είχανε αντοχή στις δοκιμασίες. Όλα καλά. Αλλά αυτά μόνα τους είναι σαν τους καρπούς που προσέφερε ο Κάιν. Ωραία, μεγάλη και εντυπωσιακή. Έλειπε η αγάπη. Και ο Κύριος τους ελέγχει και τους λέει: την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Είσαι πεσμένος, γύρνα εκεί που από όπου έπεσες και πείσε τα πρώτα έργα. Σου λείπει η αγάπη που δίνει ζωή σε όλα αυτά και δίνει πνοή σε όλα αυτά. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Έχουμε αγάπη, μονάχα σε όλα αυτά. Και κόπο και υπομονή και ευαισθησία και έργα και ευαισθησία στο κακό και διάκριση πνευματική και αντοχή στις δοκιμασίες και όλα αυτά. Όλα αυτά κινούνται από αγάπη εις το θέλημα του Θεού σου. Εάν έτσι, γυρίζομαι λοιπόν σε εκείνο το οποίο λέει εδώ πέρα στον ψαλμό τον Ι, και διαβάζω το τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε το κήρυγμά μας. Το τελευταίο εδάφιο λέει: ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Το ξαναπώ. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού. Κοιτάς να περπατάς το θέλημα του Θεού. Θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Ανάγκη μεγάλη να γίνουμε πνευματικοί λατρευτές και όχι τυπικοί, να ερχόμεθα τις Κυριακές και να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί επιτέλους τον ικανοποίησαμε τον Θεό. Πήγαμε. Πήγες. Η ζωή σου, η αγάπη σου στο θέλημα του Θεού, η πρακτική εκδήλωση στη ζωή σου. Ο Θεός να μας κάνει πνευματικούς λατρευτές σε έναν κόσμο ο οποίος οδηγείται ολοταχώς στην καινούργια εποχή του Αντιχρίστου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Αμήν. Ψάλλουμε έναν ύμνο και κλείσαμε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: In the Nix, Ναιμοναϊνιός Σταυραϊτός και Πετροχελιδόνη, της μπόρας νέφη καλογιός ριζόβουνος το χιόνι, να δανειζόμουν του Ίκαρου της Μαστοριάς φτερούα, να ψήφαγα του Χήμαρου νεροσύρμες και ρούγα. Να είχα δυσάκι τρίχινο, να σούρνα τη γραφή μου κι άλμα της πίστης σπύρινο, ξερό ψωμο πηγή μου. Κι ούθε Ρουμάνι, διάσελο, νησί και ακριτοβούνι, Σαράπι, ατιάσελο, της λευτεριάς κουδούνι, να κουβαλούσα μήνυμα και σταυρικό σημάδι, Χριστό γιορτής προσκύνημα και ματινό το χάδι. Αμυγδαλιά να ξάνθιζα, το Κύσαβο διαβήκα, της δύναμης ξεστράτησα παρηγοριάς μου η γλύκα. Στο έρμο το παραθύρι μου θωρώ ουρανοπούλια, προσμένοντας το γύρι μου αυγερινό και πουλιά.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το προηγούμενο Σάββατο δεν ήμουν εδώ. Ήμουν στη Γερμανία, όπου υπηρετούσα εκεί τους αδελφούς μας, στο Βίντεμπρικ. Αλλά ήταν εδώ και η Άννα και ο άλλος ο μικρός, ο Στάχης. Οπότε βλέπετε, ήταν η παρουσία μας εδώ δυνατή. Χάρηκα που έμαθα πως ο Κύριος ευλόγησε την ώρα. Ο Κύριος τοποθέτησε ορθά τα πράγματα. Ναι, να θυμίσω αύριο το πρωί εν Χριστώ Ιησού. Ο αγαπητός αδερφός ο κύριος Σπύρος ο Φίλος και το βράδυ ο αγαπητός αδερφός ο κύριος Παΐσιος, το υπόλοιπο πρόγραμμα της εβδομάδας μας. Εν Χριστώ Ιησού και τον αδερφό μας τον Γιώργο τον Αποστολάκη, με τίμησε ο κύριος εχθές να βρεθώ στην Πάτρα, να πάω να τον δω λιγάκι, κάναμε προσοφούλα. Δεν θα φύγουμε από το 264 απόψε και βλέποντας και κάνοντας 264. Να προσευχηθούμε και για όλους εκείνους που εν Χριστώ Ιησού έχουν βγει εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής, αλλά όχι μόνο, από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κύριος ο Θεός να τους καλύψει και κατά την έξοδόν τους και την εισοδόν τους. Επικοινωνούμε συνεχώς με τον αδελφό τον κύριο Δημοσθένη, τον Κατσάρκα, που έχει ακόμα στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά, στην κλινική, τον Δημήτρη τον Λιγνό, με τον οποίο μίλησα και σήμερα το πρωί μαζί του, με τον αδελφό τον Λιγνό, ενώ πάει καλύτερα. Ο νεαρός γιος βρίσκεται στο σπίτι της κόρης του αδελφού του κύριου Βουτσίνου, της Γογός, στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει αυτές τις μέρες να γυρίσει. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στο χώρο της ανάρρωσης. Χαιρόμαστε γι' αυτό εν Χριστώ Ιησού. Ο Βασίλης νομίζω έφυγε. Ο Βασίλης ο Ζαχαριάδης στην Αγγλία. Παρακαλώ ιδιαίτερα να προσεύχεστε, προσευχόμεθα τα γεγονότα και κυρίως εν Χριστώ Ιησού να μας ετοιμάσει Κύριος ο Θεός για την ημέρα της παρουσίας Του. Καθήν στιγμή, καθήν ώρα ου λογιζόμεθα, δεν το θεωρούμε λογικό. Δεν περνάει από το λογισμό μας. Δεν το ξέρετε. Πάλι θα μου επιτρέψετε, πάλι θα παρακαλέσω για εκείνη την τριπλή τακτοποίηση με τον Πατέρα Θεό εν Χριστώ Ιησού στη συνείδησή μας διά του Χριστού και μεταξύ μας εν Χριστώ Ιησού. Προς Εβραίους, μη φύγεις, πού θα πας καημένη. Η επιστολή προς Εβραίους είναι η συλλογή, αν έτσι μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει, όλων των πνευματικών επιχειρημάτων από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και του απολογητισμού εναντίον των Εβραίων, των επιχειρημάτων των Εβραίων της εποχής εκείνης, του πρώτου αιώνα, ως προς το πρόσωπο του Χριστού, την λατρεία και την Εκκλησία. Εσείς λέει δεν έχετε ιερείς. Πώς δεν έχουμε λέει? Όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Εσείς δεν έχετε αρχιερέα. Τι είναι αυτά που λέτε λέει? Αρχιερέα δεν έχουμε. Έχουμε αρχιερέα ο οποίος διήλθε στους ουρανούς καθεζόμενον. Δεν έχετε θυσιαστήριο. Εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Εσείς δεν έχετε θυσιαστήριο. Ούτε δικαίωμα έχετε να φάτε από τα θυσιαζόμενα. Γιατί τα θυσιαζόμενα είναι άπαξ προσφερθέντα εν Χριστώ Ιησού. Δεν. Και έρχεται η επιστολή αυτή και δένει. Όχι ένα απολογητισμό. Δεν σειράπτει επιχειρήματα. Κάτι περισσότερο. Δίνει το μεγαλείο του αναστημένου Ιησού Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών, των Αγίων. Γράφει λοιπόν στο ένατο κεφάλαιο, έχει ένα άλλο επιχείρημα για το ηλαστήριο, αν έχουμε ηλαστήριο εμείς, αν ο αρχιερέας εισέρχεται άπαξ, και γράφει στο ενδέκατο κεφάλαιο, όταν δε ο Χριστός σαν αρχιερέας των μελώντων αγαθών ήλθε και ήρθε για να εγγενιάσει μια μεγαλύτερη, μια τελειότερη σκηνή. Μια σκηνή έχει φτιαγμένη με τα χέρια των ανθρώπων. Δηλαδή όχι αυτή τη σκηνή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Ακόμα η Ιερουσαλήμ δεν έχει καταστραφεί. Ούτε ήρθε διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε μία φορά εις τα Άγια και όχι μία φορά το χρόνο διαρκώς, καθώς ανανεούται τούτο το τελετουργικό διαμέσου του εκάστοτε αρχιερέως. Μία φορά άπαξ εισήλθε εις τα Άγια, αποκτήσας όχι λύτρωση περιορισμένη για ένα λαό, για μία πόλη, για μία εθνότητα, όχι, αλλά απέκτησε λύτρωση για το σύνολο των ανθρώπων και λύτρωση αιώνια. Γιατί εάν το αίμα των τάβρων και των τράγων και εισταχθεί από την καμένη δάμαλη, όταν ράντιζε τους μεμολισμένους, τους ράντιζε προς καθαρότητα, αλλά καθαρότητα εξωτερική, καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμεμον εις τον Θεόν, θα καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρά έργα και θα την οδεύσει, θα την κάνει μια συνείδηση ώστε να λατρεύετε τον ζώντα Θεό. Ο αναστημένος Χριστός. Η δύναμη είναι μία δύναμη όπως το νόμισμα. Μία δύναμη με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και η άλλη πλευρά η ενεργοποίηση του αίματος του Ιησού Χριστού δια των δυνάμεων της Αναστάσεως Του. Προλαβαίνουμε με ένα ψάλμι γίνον τον όμορφο ύμνο των 184, δεν ξέρω, τον έχει και στα κόκκινα, το σαλεύουν δάφνες. Στα παλιά τα μαύρα είναι 184.

το αίμα. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ, τη μία πλευρά του νομίσματος. Η δύναμη του αίματος, Ρωμαίους 3:25, αίμα ηλασμού. Ρωμαίους 5:9, αίμα δικαίωσης. Δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού. Αλφα Κορινθίους 10:16, αίμα κοινωνίας. Δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, είναι αίμα απολύτρωσης. Έχουμε την απολύτρωση εν το αίματι αυτού. Εφεσίους 1:7, είναι αίμα εγκύτητος. Τώρα πια εγίνατε εγγύς εν το αίματι του Χριστού. Εφεσίους 2:13, είναι αίμα ειρήνης. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού. Κολοσσαΐς 1:20, είναι αίμα αγιασμού. Είναι δια της θυσίας του αίματος εκείνου αγιάσει. Εβραίους 13:12, είναι αίμα καθαρισμού. Το αίμα Ιησού καθαρίζει. Αλφα Ιωάννου 1:7, είναι αίμα λύτρωσης. Το λύσαντι ημάς εν το αίματι αυτού, Αποκάλυψης 1:5. Αλλά ακόμα είναι και αίμα θριάμβου, δυνάμεως και νίκης. Ενίκησαν αυτόν, ποιον, τον Αντίχριστο, δια το αίμα του Αρνίου, Αποκάλυψης 12:11. Καμία δικαιολογία. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, την ώρα της στερνής προσευχής δεν θα σας δει κανένας. Κάντε έτσι τα δύο δάχτυλά σας. Έτσι. Λέει, τι είναι αυτό? Να μπείτε μέσα στην πρίζα. Να έχει δύο ματάκια η πρίζα. Έτσι τα δάχτυλά σας. Να δείτε τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού να μπαίνουν μέσα. Είναι εκείνες οι δυνάμεις του πρώτου αιώνα. Είναι οι δυνάμεις από τις κατακόμβες. Είναι οι δυνάμεις εκείνων. Τον θυμάσαι? 9 παιδιά. Το στερνό ήταν μωρό. Ο Ανθύπατος Μύρνης του ρίξε τα πρώτα 8. Το μωρό δεν ήταν μωρό, ήταν κομμάτι καρδιάς. Έχεις να πεις τίποτα? Και το ρίξαν κι αυτό. Τώρα πριν με ρίξεις, λέει, πρέπει τώρα να σου πω κάτι. Λυπούμε γιατί δεν είχα 100 παιδιά να τα ρίξω και τα 100. Ήταν ήρωας, ήταν δυνατός, ήταν μεγάλος, ήταν σπουδαίος, υψηλός και γίγαντας. Ήτανε σχήμα ανακοίμου. Σου πάτε, αδερφέ, τίποτα. Ανθρωπάκι ήτανε. Με τις ίδιες σάρκες και τα ίδια νευράκια, τους ίδιους φόβους. Αν θέλετε, όλων μας πρωτού εμού. Αλλά είχε βάλει τα δάχτυλά του στην πρίζα των δυνάμεων του αίματος. Δεν υπάρχουν ήρωες. Είναι εκείνος ο έτοιμος να ενεργήσει ηρωικά στη ζωή μου και στη δική σου ζωή. Τα τελευταία νέα που είχαμε από την Βαγδάτη ήταν της πρώτης εβδομάδας, έκτοτε δεν είχαμε νεότερα, της πρώτης εβδομάδας των βομβαρδισμών. Οι αδερφοί μαζευόμαστε, μοιράζουμε ό,τι λίγο έχει απομείνει, κυρίως το νερό μεταξύ μας, όλοι οι αδελφοί. Τις νύχτες των βομβαρδισμών τις περνάμε ο ένας δίπλα-δίπλα στον άλλον, όλη νύχτα προσευχόμεθα, ακούμε τις εκρήξεις. Πολλά από τα σπίτια των αδελφών έχουν εγκρεμιστεί. Μια αδελφή μας έχει τραυματιστεί, αλλά επαναλαμβάνω, τις πρώτες εβδομάδες. Και ένα χαρακτηριστικό, το καταλαβαίνω. Οι μουσουλμάνες μανάδες από όλη τη γειτονιά μας φέρνουν τα παιδάκια τους στα σπίτια μας. Δεν είναι πιο γερά τα δικά μας από τα δικά τους. Έτσι πιστεύουν πως τα παιδιά τους, τα μωρά τους, τα μαμεθανά και τα μωρά θα σωθούν στο σπίτι των χριστιανών. Μαρτυρία, κάτι περισσότερο, πίστης και παρουσία Χριστού. Αγαπητοί μου, θέλω νέο εδάφιο και έτσι να το χαρούμε μαζί. Γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Φιλιππισίους 3:10, σημείωσέ το, διάβασέ το. Να γνωρίσω, αλλά το γνώνι είναι απαρέμφατο. Όχι να γνωρίσω, να γνωρίζω συνεχώς, διαρκώς, περισσότερο και περισσότερο. Τι όμορφο
Κάπου θα γράψει το Πνεύμα του Θεού, κάπου το έχω σημειώσει εδώ. Ανακαινιζόμενη εις επίγνωσή Του. Η γνώση Του φέρνει καινουριοσύνη. Ετούτη η καινουριοσύνη οδηγεί σε ένα πλάτεμα και βάθεμα περισσότερες γνώσεις. Και η περισσότερη γνώση σε καινούρια αγάπη. Και τούτο είναι ατέρμον, αναλύωτο, χρυσή κρίκη μιας απέραντης αλυσίδας. Τον αγαπάμε και θέλουμε να τον γνωρίζουμε, και όσο τον γνωρίζουμε τον αγαπάμε περισσότερο. Και μέσα μας δημιουργεί κάτι νέο, κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο γίνεται διαρκής εμβάθυση γνώσης. Όχι γνώσης εγκεφαλικής, γνώσης Αγίας του προσώπου Του. Αγαπητοί, θυμηθείτε τον Λάζαρο. Χρόνια ολόκληρα, πολλές δεκαετίες, εδώ τα Σάββατα τα λέμε. Σας ταλαιπωρώ μεταξύ μας, αλλά δεν πειράζει. Τα Σάββατα μιλάγαμε πάντα για τον Λάζαρο. Τρίτη φορά τη γλιτώσατε. Είχαν τα παιδάκια εδώ με τη μουσική τους και ήταν καλύτερα. Και θυμάμαι τον Λάζαρο. Αν θέλετε, κοιτάξτε πίσω μου. Τα 4 προβλήματα που αντιμετώπιζε. Πρώτον, ήταν νεκρός. Η καρδιά της Μαρίας σφιγμένη και η λιγμή και η κοπετή της αδελφής του της Μάρθας δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και το θυμάσαι, στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη, όταν πήγαν οι γείτονες, αν θέλετε οι γνωστοί, οι φίλοι, με σανατολίτικη αντίληψη για τούτη να μαζεύονται όλες τις ώρες της κηδείας, όμορφοι είναι, να παρηγορήσουν αυτάς. Αλλά ούτε ο τοπικός ραβίνος, ούτε αν θέλετε η αγάπη, γιατί όχι ειλικρινής και αυθόρμητη. Ζεστασιά είναι τούτη η καρδιά όταν κλαίει. Δεν κάνανε τίποτα. Όταν επεμβαίνει ο Ιησούς Χριστός και λύει το μεγάλο του πρόβλημα, ο Λάζαρος είναι ζωντανός.

κατά δυο. Πρέπει να ομολογήσω πως και τι ήμουν 25-26 χρονών όταν ήρθα σε επαφή με την αλήθεια. Τα μάτια μου ήταν κλειστά σαν κουτάδι. Έτσι ήταν. Και ανοίξανε μετά τα μάτια μου. Ω Θεέ μου, μεταστήσε τους πόδας εκ τη βασιλείου του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ποιος δίνει φως? Ποια ακαδημία, ποιο πανεπιστήμιο, ποιο ινστιτούτο αν θέλετε, ποιοι δυνατοί σοφοί και μεγάλοι, ποιος διαφωτιστικός αιώνας? Κανένας. Γεννηθήκαμε στο σκοτάδι γιατί κάποτε επιλέξαμε το σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι θα επεμβαίναμε, θα παραμέναμε, εάν δεν επενέβαινε εκείνος να απλώσει το χέρι του, να μας τραβήξει από το σκοτάδι, να μας βγάλει από το σκοτάδι, θα μέναμε εκεί. Η μόρφωση, όσο όμορφη τη χειροκροτάμε, τα γράμματα, πόσο όμορφα και αναγκαία για την παρούσα, και οι επιστήμες, μια δυνατή ευλογία του Θεού στον χώρο της καθημερινότητός μας, αλλά όλα τούτα και άλλα τούτα δεν είναι μπορετό και δυνατό ποτέ να αλλάξουν τον άνθρωπο. Το λέει και ο λαός, ξέρετε. Μόνο τόσα γράμματα ξέρει γι' αυτός. Όλο τον κόσμο γύρισε, ρε. Καλά μυαλό δεν έβαλε. Ποιος σας είπε, ρε. Μόνο το Ευαγγέλιο δίνει μυαλό. Ο Ιησούς Χριστός δίνει μόνο μυαλό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Αγαπητοί μου, και τον έβγαλε από τον τάφο, από το σκοτάδι, από την άρνηση. Τι φρικτός ο τόπος του θανάτου. Τι φοβερός. Αυθόρμητα ενεργοποιεί τις δυο βρυσούλες, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, που έβαλε εκείνος ο ίδιος ο Θεός στις άκρες των ματιών μας. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είχε και ένα τρίτο πρόβλημα. Ήταν δεμένος. Με εκείνες τις φασκές, τις θυμόσαστε τα παλιά τα χρόνια που φασκιώναν τα μωρά. Όλα τα καημένα, έτσι δεμένα τα είχανε. Και ήταν και η ειρωνία. Θα σπάσει δεσμά. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε το περίφημο εκείνο. Το έλεγε σε άλλες χαρακτηριστικές ώρες και εικόνες κηρυγματικού λόγου. Είναι, λέει, ένα πουλάκι μέσα στο αυγό. Και λέει, μωρέ, μου έδωσε, λέει, εμένα, λέει, ο Θεός φτερά. Εδώ μέσα να τα κάνω τι, λέει, τα φτερά. Και μου έδωσε, λέει, και ποδαράκια. Άσε που είναι εδώ στις στήθες μου, λέει, και σφιγμένα. Εδώ, τα ποδαράκια, λέει, τι να τα κάνω. Και μου έδωσε, λέει, και μάτια μέσα στο σκοτάδι. Λέει, χρυσό του, τσικ, σπάει το αυγό. Και βγαίνει το πουλί στο φως, στην αλήθεια, στο πέταγμα, στη λευτεριά, για να τραγουδήσει. Είμαστε δεμένοι. Και μόνο όταν ο Χριστός θα έρθει, θα απελευθερώσει τον άνθρωπο. Να το ξεχάσεις, και γιατί να το ξεχάσεις? Θυμάσαι ένα δυνατό, ένα μεγάλο, ένα επανέληπτο και ωραίο θαύμα. Πέρασε ο Ιησούς Χριστός έξω από το γραφείο, πέστε το έτσι αν είναι γραφείο, πέρασε έξω από ένα αρχιτελόνι. Τι πράγμα και τούτος ο αρχιτελόνης. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι Εβραίοι θέλουν να κάνουν ένα κατάλογο των χειρότερων ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο και το είναι τους, έβαζανε τις τραγικές τις γυναίκες πρώτελευτές και πιο κάτω έβαζανε τους τελώνες. Αυτός δεν ήταν τελώνης, ήταν αρχιτελώνης του λόγου του. Και πέρασε ο Χριστός. Τον έκανε Λεβί! Λεβί. Έλα μαζί μου. Τι θαύμα ήταν τούτο. Ο Λεβί έγινε ο Ματθαίος. Ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής, ο μάρτυρας. Εκείνος, ναι. Μάθετε τον γλώσσες, μάθετε τον αστροναυτική, ό,τι θέλετε. Όμορφα, αν επαναλαμβάνω, πολύτιμα, αποκαλυπτόμεθα, παρακαλούμε τα παιδιά μας εν Χριστώ Ιησού

στο μέτρο του Μπορετού. Ό,τι καλύτερο να πάρουν από την Αίγυπτο και τη γνώση της Αιγύπτου για την δόξα, τη διαχωνία και την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αλλά αυτά δεν δίνουν. Και το τέταρτο πρόβλημα. Το τέταρτο θέμα που βάλανε και απασχολούσε τον τραγικό τον Λάζαρο. Βρωμούσε. Μην πλησιάσεις, διδάσκαλε. Ο Ζιγάρ τεταρτέως. Είναι όμορφο. Το παρακαλέσω πολύ να το θυμηθείτε απλώς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η όλη υπόθεση Λάζαρος δεν κλείνεται στο 11ο κεφάλαιο. Συνεχίζει για λίγο στο 12ο. Διαβάζω. Ο Ιησούς λοιπόν προ 6 ημερών από την ημέρα του Πάσχα ήρθε στη Βηθανία, εκεί όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμαν στον Κύριο δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από τους συγκαθήμενους με ταυτού. Τότε η Μαρία, αφού πήρε μία λίτρα μύρο, νάρδο, καθαρό, μεγάλης αξίας, αυτό σημαίνει πολύτιμο, άλυψε τα πόδια του Ιησού και με τις τρίχες του κεφαλιού της εσπόγγισε τα πόδια του. Η δε οικία επλήστη από την οσμή του μύρου. Και ήταν και ο Λάζαρος εκεί. Λέει ναι, και ποια μυρωδιά και ο Λάζαρος. Και τι μυρωδιά ο Λάζαρος. Από μύρο, νάρδο, εκλεκτό. Και ξέρετε, κανένα φορά το λέω, θα το ξαναπώ. Μα τι ήταν να πάει σε αυτό το γεύμα ο Λάζαρος. Τον ψοφίσανε στο κινητό τηλέφωνο. Έρχεσαι, λέει, και στο σπίτι μας να μυρίσει το σπίτι μας. Έρχεσαι. Το όζι έγινε μύρο. Και αυτό θα το κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Και δεν το είχαμε να σκύψω το κεφάλι. Ο νεκρός στο σκοτάδι, ο δεμένος που τώρα οσμίζει και τώρα δίνει μαρτυρία νάρδου πολύτιμου, μυρωδικού, τρομακτικής αξίας. Δεν είναι ο Λάζαρος αυτός, αλλά είναι ο Χριστός του Λαζάρου. Δεν θα ξεχάσω. Θυμάμαι εκείνο το άλλο το εδάφιο, παρμένο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θεμέλιον Αναστάσεως εκ νεκρών, γράφει στην Εβραίους 6:2. Και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 1:3, αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι' Αναστάσεως. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 26 περί το τέλος το 23 μιλάει για εκείνον ο οποίος ορίστηκε τον Υιόν του Θεού εν δυνάμει εξ Αναστάσεως νεκρών. Και όταν θυμόσαστε έπρεπε κάποιος να πάρει τη θέση του Ιούδα, πώς να γίνει, έπρεπε να ψάξουν, να βρουν, να επιλέξουν ένα κάποιον άλλον. Έπρεπε να έχει ζήσει, λέει, μαζί. Έπρεπε να έχει πορευτεί μαζί. Και έπρεπε να είναι μάρτυρας της Αναστάσεως. Δεν ξέρω, πρέπει να σκύψω το κεφάλι. Δεν ήταν δυνατόν εμένα να με καλέσουν, ούτε καν με καλούνε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γι' αυτό. Αλλά αν έπρεπε κάποιος, να πούμε, ένας πρεσβύτερος, ένας διάκονος, ένας κάποιος, θα λέγαμε, ένας, δύο, τρεις. Παρετούμε. Σκύβω το κεφάλι. Κόφτε μου το χέρι που έδειξε για το δάχτυλο. Απλά ήθελα να ρωτήσω. Είσαι εκ των υποψηφίων, παιδί. Είσαι μάρτυρας της Αναστάσεως του. Πορεύτηκες μαζί του προς Εμαούς. Όλα τα άλλα. Χαμογελάς,
όταν το ξαναθυμάσαι, ήμουν μαζί του. Και θυμάμαι εκείνο τον ωραίο τον ύμνο, δεν τον μπορώ να το βρω τώρα, το ψάχνουμε καμιά φορά, είναι ένα νέγρικο, όχι εδώ σε αυτά είναι, που λέει ήσουν εκεί όταν ανέστη ο Χριστός, ήσουν εκεί. Ο Ιωάννης δεν έμαθε, δεν άκουσε, δεν εγνώρισε μόνον. Μπορεί χαμογελώντας να γράψει στην πρώτη του επιστολή εκείνον που με τα δάχτυλά μας τον εψηλαφίσαμε. Τον βιώνουμε, τον ζούμε. Σας έχω ξαναπεί πόσα χρόνια, 7 χρόνια πίσω, γύριζα στο σπίτι, μέσα στο λεωφορείο, ήταν ένας νεαρούλης, μισοάδιο το λεωφορείο. Και έκανε έτσι. Πω πω λέω το παιδί. Είδες τι έγινε. Μπάτε βαριάς, μια χαρά ήτανε. Είχε στα ακουστικά του εδώ. Κάτι βάλει και εδώ κάτι άλλο και κάτι άκουγε φαίνεται. Και χόρευε μόνος του. Ύστερα που το κατάλαβα, γέλασα. Ζεις αυτή την αλήθεια μπροστά στην αναστημένη παρουσία του Κυρίου. Τον ακούς, συζητάτε, μιλάτε, χαίρεσαι, γελάς, αλλά και κλαις για όσα και με όσα εκείνος με σφιγμένη την καρδιά κλαίει. Πάμε προς το τέλος. Ζητάμε μάρτυρες. Αν ξέρουν και γράμματα, τόσο το καλύτερο. Όταν ήταν να διοριστεί ένα μεγάλο συμβούλιο και έπρεπε να βάλουν ένα μεγάλο νομικό, ο Τσόρτσιλ είπε, ο αρχιδικαστής πρέπει να είναι gentleman. Α, αν ξέρει και νομικά τόσο καλύτερο. Ο πιστός είναι ένας μάρτυρας που βίωσε την Ανάσταση. Που χαμογελάει καθώς δίπλα του βλέπει τον αναστημένο. Η Ανάσταση είναι η απόδειξη δυνάμεων έτοιμων να διοχετευτούν στη ζωή μου και στη ζωή σου απόψε. Ο Λάζαρος είναι τύπος για να γίνει δείγμα, να τον λάβω σαν υπόδειγμα. Καθώς είσαι εκείνον και σε σένα, καθώς το Λάζαρο και σε μένα. Η Ανάσταση έχει μέσα της δυνάμεις για αγάπη, για καθαρότητα, για ενότητα, για αγιασμό, για ευαγγελισμό, για νίκη. Η Ανάσταση κλείνει μέσα της δυνάμεις τριάμβου. Ζητάμε ήρωες. Τίποτα από αυτά. Ζητάμε αναστημένους ανθρώπους απόψε. Πιστός, θα το επαναλάβω, θα κουράσω. Δεν είναι εκείνος που πιστεύει στην Ανάσταση και ο διάβολος πιστεύει, αλλά εκείνος που πορεύεται δίπλα στον αναστημένο και του κρατάει το χέρι. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία της πίστεως και άλλο είναι η αποδεικτική δύναμη τούτης της πίστεως μέσα μου. Απόψε ήθελα να σου μιλήσω όχι για τον Λάζαρο, τις αδελφές του, ένα ολόκληρο χώρο και κόσμο που στέκει αδύναμος μπροστά στην τραγωδία του νέου ανθρώπου. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, πως ο Ιησούς ο τότε είναι ο ίδιος και απόψε. Ο Ιησούς εκείνος είναι ίδιος και τούτο το βράδυ. Ο Παύλος θα μιλήσει με τούτα τα όμορφα λόγια, τα χιλιοϋπομένα και γνωστά αναμφισβήτητα. Ο ενεργή σας το Πέτρο ενήργησεν καμί και σε μένα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
και το τελευταίο φτωχό καλυβάκι δεν ξέρω πού κάπου. Παίρνουμε όλοι από την ίδια ΔΕΗ το ίδιο ρεύμα. Λέει για τον πρόεδρο δεν υπάρχει συνέχεια, εταιριούλα δική του, όχι άρθρα. Εκείνος, από εκείνον, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Παρακαλώ πάρτε την απόφαση, απόψε, να ζήσουμε αναστημένα. Μπορεί να σε κρατήσει. Πριν λίγες μέρες, ταξιδεύοντας διακονικά για τη Γερμανία, εκεί από το κόκπιτ, από το πιλωτήριο, είπε, πετάμε σε 38.000 πόδια ψηλά, με 880 χιλιόμετρα την ώρα. Άρε, λέω, θερίο που είμαι, ε! Χαμογέλασα μόνος μου. Μπήκα στις τρομακτικές εκείνες δυνάμεις και να τα αλόγατα των κινητήρων που μούγκριζαν στην ώρα της απογείωσης. Αυτές οι αναστάσιμες οι δυνάμεις είναι απόψε και δικές μου. Και θα φέρω όλο το βάρος της ευθύνης. Αν δεν τις βιώσω, δεν τις ζήσω, άφησέ με να το πω. Θέλω να με καταλάβεις τι θέλω να πω. Δεν τις εκμεταλλευτώ. Και όταν έπρεπε να γίνει τούτη η επιλογή, ένας να πάρει μια θέση άλλου, ζήτησαν έναν άνθρωπο με εμπειρίες Αναστάσεως. Αν τον είδε να ανεβαίνει και σε λίγο έρχεται, όπως ανέβηκε, ενεφέλες, δυνατός και θριαμβευτής. Γύρισε σελίδα απόψε. Πήγαινε με το μέρος του Λαζάρου. Είσαι με το μέρος των νικητών, των θριαμβευτών. Είσαι ο έξυπνος της ημέρας. Μια Κυριακή πρωί μιλούσε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ασφιχτικά γεμάτη η εκκλησία, και είπε, όποιος γνώρισε τον Χριστό έχει τους τέσσερους άσους στη ζωή του. Τον έπιασε κάποιος και του είπε, τι εννοούσες? Είσαι, του είπε, χαρτοπέχτη. Ναι, του λέει, αυτό εννοούσα. Είσαι ο κερδισμένος. Δυο ζωές, και τούτη και την άλλη. Δεν σε καλώ να αλλάξεις θρησκεία, εκκλησία ή δόγμα. Σε καλώ να γευτείς εμπειρικά, βιωματικά, τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Κλείνω με το νόμισμα. Η δύναμη του αίματος. Ανάσταση. Η επενέργεια αυτής της δυνάμεως στη ζωή μου, στη ζωή σου, στην καθημερινότητά μας. Είναι ο δυνάμενος στη ζωή μας να ενεργήσει θαυμαστά. Για σας, τις οικογένειές σας, εν Χριστώ Ιησού, για αύριο, μα γιατί για αύριο. Κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε αίσθηση παρουσίας του Αναστημένου, για τη δόξα Του, σε μια πορεία εις δόξαν Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε μας έπρεπε, ούτε το φανταστήκαμε. Έκπληκτη αντιμετωπίσαμε τούτη την αρχική γνώση, όταν το Πνεύμα το Άγιον άνοιξε τις ψυχούλες μας τα μάτια, τον καταράχτη και έκαμε εγχείρηση. Είδαμε τον εαυτό μας και ντραπήκαμε. Είδαμε τον περίγυρο και φοβηθήκαμε. Κοιτάξαμε στον άδειο τάφο και χαμογελάσαμε. Εκείνος τακτοποίησε την υπόθεσή μας. Είχαμε ανάγκη από μια απόδειξη. Τον ανέβασε στη δόξα. Ο αδελφός μας είναι στα δεξιά σου και αν την χάνει. Με δυνάμεις Αναστάσεως, ετοίμασε τους δικούς σου να τον υποδεχθούμε. Κράτησέ μας σε θέση αγιασμού, καθαρότητος. Σκύβουμε το κεφάλι. Ναι, απόψε στο σχηματικό του το λόγο, ας υπάρξει μία καρδιά που θα βάλει τα δάχτυλά της στην πρίζα για να διοχετεύσεις μέσα της ακατάλλητες δυνάμεις ζωής αιωνίου.
δυνάμεις εξαναστάσεως. Ότι το ανθρώπινο πέταξέ το, ότι το δικό σου σχολίασέ το βαθιά, πιο βαθιά, Κύριε ο Θεός μας. Και καταδέξει ούτι άλλο ταπεινό το ευχαριστώ μας, έκφραση δοξολογίας, έννοιου τιμή και προσκύνησης. Σου ανήκουνε μαζί με τον Χριστό και το Άγιο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο ξένος προς Εμαούς. Ζυμώσαμε με δάκρυα στεγνή από ψυχιά μας. Βαργή στα χιλιαδιάβατα κλείδωσε η καρδιά μας. Έσβησε ο δίσκος. Σώσανε κι ανάστερη η νύχτα. Στάχτη δαδί απόμεινε βραδιά θαλασσοπνύχτρα. Ανάσουρτα τα βήματα στο δόλιο ανηφόρη, ελπίδες ξεροκλήματα στιθιές στο ξεροβόρι. Κι είπαμε είναι η ζωή, μας ταΐ σ' ένα τάφο, αυγά τη αυγή η προσμονή, μα ψήνθη το μαντάτο. Λογιάσαμε το βασιλιά δαβιδικό ένα σκύπτρο, στις τάπιες και τα καστρινά, πολέμαρχο και σκύμνο, να ρίξει στο πέλαο του Λάτιου τη Λόγχη, τον άκαρδο αρχέλαο μαυρόφιδα στη Λόχμη. Να ακούσουμε την Κιβωτό κι αλλαλαγμού παντιέρα, βοδιών κι αρνιών ένα στρατό θυσίες στον πατέρα. Κι η Ρώμη βαριοφύσηξε και διάλυσε τον Έφη, κόρα καμαύρο τύλιξε και θάψαμε τον Τέφη. Που θα χορεύανε οι νιές πασχαλινά σταλόνι, οι νι θα πλέκανε μυρτιές γιορτή και ξημερώνει. Ξένε ρωτάς λοιπόν γιατί μες στα πριλιού τα ράδι, στα νύφορο μιλιάς βουβί οι δυο τριγάμε άδει. Γίνει και σκέπη ουρανός, τραπέζι, μύργη, ήλγη, έπρεπε να στήθει σταυρός κι ανάσταση μια κρίνη και να ποτίζει διάχρονα της δίψας διαβατάρι στα όνειρα τα άχρωμα κανάς το γιωματάρι.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μας ο Θεός μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού συγκεντρωθήκαμε αυτό το πρωινό, γιατί θέλουμε στην ευκαιρία που μας χαρίζεις να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, τα ενδόμηχα της ψυχής μας και να εκφράσουμε μέσα από τα έγκατα της προσωπικότητάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ που τον έστειλε στον κόσμο, τον Υιό σου, τον ένδοξο, για το οποίο έγιναν τα σύμπαντα, ώστε να γίνει άνθρωπος, να γίνει ως ένας μεταξύ μας, αλλά χωρίς αμαρτία, και να αναλάβει αυτός ως εκπρόσωπός μας επάνω στον Γολγοθά το χρέος, την τακτοποίησή μας, να ανοιχτεί ο δρόμος δια το αίματός του, και τώρα είναι αναστημένος, κάθεται στα δεξιά σου, Πατέρα, και μεσητεύει για κάθε μια ψυχή και ιδιαίτερα για τους λυτρωμένους του, για μας όλους. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωινό που έχουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σου και να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου. Παρακαλούμε, μίλησέ μας. Εσύ ζωογόνησε τα πνεύματα και τις καρδιές μας. Διάνοιξε το νου, τη διάνοια. Διάνοιξε όλες τις πνευματικές μας ικανότητες μέσα στην ύπαρξή μας να καταλάβουμε με ποιον έχουμε επικοινωνήσει, με ποιον έχουμε γνωριστεί και σχετιστεί από τώρα για πάντα και τι μας περιμένει, ποια δόξα, ποιο μεγαλείο. Αλλά ταυτόχρονα κάνε μας χρήσιμος όσο μας αφήνεις εδώ στον κόσμο να γίνομαι φορείς του αγγέλματος της Ανάστασης και της ζωής. Σε περιμένουμε μεταξύ μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις παρόμοια τη συναθροί σου στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, να κηρυχθεί με δύναμη το Ευαγγέλιο, και επίσης παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας. Κύριε, πόσα γνωρίζουν εξωτερικά, πόσο επιπόλαια ακούν για τα δικά σου τα σχέδια, αλλά δεν γνωρίζουν το βάθος της αγάπης σου. Παρακαλούμε, ξύπνησε το λαό μας. Δώσε φόβο ιδιαίτερα ανάμεσα στους υπεύθυνους πνευματικούς του ηγέτες να τους πούν την αλήθεια, να βρουν τον Χριστό. Θα αλλάξει ολόκληρη η ζωή του έθνους μας. Θα γίνουν θαύματα και μεγαλεία. Εσύ ο Θεός μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Σε σένα απευθυνόμαστε και το ζητάμε και περιμένουμε να κάνεις μεγάλα και θαυμαστά, αλλά και την ώρα αυτή μεταξύ μας διαμέσου του Λόγου σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Πει ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24. Τα πρώτα 12 χωρία. Ευαγγέλιο του Λουκά, ΚΔ, ή 24, 1 έως 12. Θα διαβάσω από το Βάμβο μεν, αλλά από τη, στη Δημοτική, ώστε να είναι πιο καταληπτός. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Βρήκαν όμως την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα, και όταν μπήκαν μέσα δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου δύο άνδρες με ημάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς αυτές φοβήθηκαν και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σε αυτές: «Τι αναζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε μιλήσει ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και θυμήθηκαν τα λόγια του, και αφού επέστρεψαν από το μνήμα, ανήγγειλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους υπόλοιπους, και αυτές ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες μαζί με αυτές που έλεγαν αυτά στους Αποστόλους. Τα λόγια τους όμως φάνηκαν μπροστά τους σαν φλιαρία και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος μάλιστα έτρεξε στο μνήμα και καθώς έσκυψε μέσα βλέπει τα σάβανα να κοίτονται μόνα τους και αναχώρησε.

Η ημέρα, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, επιβάλλει να μιλήσουμε, πέρα από το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί φυσικά, για το γεγονός της Ανάστασης. Αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο και είναι πρωτάκουστο. Άραγε ανασταίνονται οι νεκροί? Είναι δυνατόν οι νεκροί να ανασταίνονται? Και μάλιστα, κοιτάξτε, θα θυμίζω λέξεις μέσα από το κείμενο που διαβάσαμε. Οι πρώτοι μάρτυρες είναι γυναίκες. Δηλαδή δεν είχαν καμία επιβεβαίωση από την κοινωνία της εποχής τους. Γυναίκες να μαρτυρήσουν για γεγονότα τόσο συνταραχτικά. Κατόπι μας διηγούνται ότι συνάντησαν κάποιες μορφές αγγελικές στον τάφο του Ιησού Χριστού, ότι η πέτρα ήταν αποκυλισμένη, μια βαρύτατη πέτρα. Όσοι διαβάζετε ειδικά βιβλία θα δείτε ότι δεν ήταν εύκολο και πολλοί άνδρες με μηχανισμούς να τη μετακινήσουν. Ακόμη οι 11, όταν άκουσαν τα θέματα αυτά, οι ίδιοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού είπαν, μα τι λέτε τώρα, τα θεώρησαν φλιαρία. Και τέλος ο Πέτρος ήταν εκείνος που έτρεξε αμέσως στο μνήμα για να βεβαιωθεί, να δει, είναι έτσι? Και όταν είδε άδειο τον τάφο, τα σάβανα να κοίτονται εκεί σε μια γωνιά μετάξι, έφυγε θαυμάζοντας μέσα του, όπως λέει η Γραφή, καθεαυτόν για το γεγονός. Άραγε ανασταίνονται λοιπόν οι νεκροί? Είναι δυνατόν αυτό να λάβει χώρα και να γίνει? Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να δούμε το θέμα αυτό από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Το θέμα είναι κατά πόσον η Ανάσταση και ιδιαίτερα του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών, για την οποία και μιλάμε, μπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός. Δηλαδή κατά πόσον πέθανε και κατά πόσον αναστήθηκε, αν αυτό έλαβε χώρα. Το δεύτερο είναι, εάν δούμε και βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός, ποιες είναι οι συνέπειες του για μας και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και τέλος, να δούμε, εάν ο Χριστός αναστήθηκε, γιατί επιτρέπει θλίψεις και ταλαιπωρίες στη ζωή των παιδιών του, ενώ θα μπορούσε, αναστημένος καθώς είναι, να αλλάξει άρδιν τη ζωή τους, να την κάνει φωτεινή, να βγάλει όλα τα αγκάθια και να δημιουργήσει μόνο ένα ποταμό ζωής και χαράς μέσα στην πορεία τους προς τον ουρανό. Γιατί όλα αυτά? Καταρχάς, να δούμε εάν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι γεγονός, αν έλαβε χώρα. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τρεις γραμμές χοντρές, οι οποίες δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός πρέπει οπωσδήποτε να είχε πεθάνει στο Σταυρό, γιατί και τότε, αλλά και μέχρι σήμερα ακόμα, διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να πέθανε. Ίσως κάποια ένας φαινομενικός θάνατος και από τις πληγές του με κάποια ζωογόνηση και τα λοιπά, το σώμα του να ξαναπήρε ζωή. Αλλά εδώ έχουμε πρώτα-πρώτα να υπογραμμίσουμε την ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών πριν από τη σταύρωσή του. Μεγάλη ταλαιπωρία για το σώμα. Κατόπιν να δούμε ότι ήταν κρεμασμένος 6 ολόκληρες ώρες επάνω στο σταυρό. Κατόπιν για πρόσωπα τα οποία δημιουργούσαν κάποια επισημότητα, όπως ο Ιησούς, ο οποίος θεωρήθηκε τάχα ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, έπρεπε να περάσει από την διαπίστωση 4 Ρωμαίων δημίων για να βεβαιωθεί το γεγονός αυτό. Αλλά και πέρα από τους δήμιους αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να βεβαιώσουν αν πέθανε ή όχι, έχουμε τον εκατόνταρχο, τον μεγάλο αυτό αξιωματικό, τον Ρωμαίο, ο οποίος μάλιστα με κίνδυνο τη ζωή του, αν βέβαια είναι το αντίθετο, ήταν ζωντανός και έλεγε ότι είναι νεκρός, θα μπορούσε δηλαδή να βάλει, όπως λέμε, τη ζωή του επάνω επί πίνακι και να θεωρηθεί ότι χάνει και την εξουσία του και τη ζωή του και τα πάντα. Ακόμα μαθαίνουμε από τις γραφές ότι το αίμα του Ιησού Χριστού έγινε σε αίμα και νερό, δηλαδή η θρόμβη και ο ορός, ο γνωστός από ιατρική πλευρά, από την λογισμένη πλευρά του. Όλα αυτά ως ένα κομμάτι του θανάτου βεβαιώνουν τον βέβαιο θάνατο. Από το άλλο μέρος όμως, μέσα στον τάφο, μαθαίνουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι είχαν μπει κατά τη συνήθεια των Ιουδαίων 37 κιλά βαριά αρώματα που έβαζαν στους νεκρούς. Και αν ακόμα υπήρχε μέσα μια ανάσα ζωής, θα τον κατέπνιγαν. Δεν μπορούσε να ζήσει. Ο ψυχρός τάφος δεν ήταν καθόλου ευνοϊκός για να τυχόν ξανασηκωθεί στη ζωή, εάν δεν είχε απολύτως πεθάνει. Και επίσης η βαριά πέτρα που έκλεισε μπροστά στο στόμιο του τάφου, που ήταν αδύνατο και απ' έξω πολλοί μαζί δυνατοί άνδρες να το μετακινήσουν την πέτρα. Τέλος, ένα τρίτο σημείο είναι ότι
Οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές που τον μισούσαν και τον οδήγησαν στον θάνατο είχαν λάβει όλα τα μέτρα τους να σφραγίσουν τον τάφο για να μην μπορεί κανείς να περάσει προς τα μέσα. Και τέλος η Ρωμαϊκή φρουρά, η οποία στάθηκε απ' έξω και ήταν εκεί για τυχόν κλοπή το σώματος του Ιησού. Αλλά εδώ μεσολαβούν ορισμένα άλλα γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, οι μαθητές ήσαν καταφοβισμένοι. Είναι γνωστή η παροιμία μέχρι σήμερα δια των φόβων των Ιουδαίων. Είχαν όλοι κρυφτεί μέσα τους. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω, να ξεμητήσουν. Αλλά μετά από τη σταύρωσή του, την τρίτη ημέρα, οι άνθρωποι αυτοί πήραν θάρρος. Και μάλιστα σε λίγες μέρες, όταν το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα στη ζωή τους και τους έκανε καινούργιους ανθρώπους, τους αναγέννησε, τους έκανε καινούργια κτίσματα εν Χριστώ, με τη φωνή του Πέτρου και το στόμα του Πέτρου, όλοι μαζί παντού διακήρυταν: «Εσείς τον σταυρώσατε, εμείς είμαστε μάρτυρες της Ανάστασής του εκ των νεκρών». Τι μεσολάβησε, τι έγινε ώστε αυτή υπάρχει η δημόσια αλλαγή των μαθητών? Έπειτα ο Ιησούς φάνηκε σε έναν, σε δύο προς Εμαούς, σε επτά, σε δέκα, σε 120, σε πλέον από 500, και δεν φάνηκε κάποιος εξαντλημένος Ιησούς, ίσα ίσα να του δώσουν κάποια βοήθεια, αλλά ο οποίος εμφανιζόταν ένδοξος, φωτεινός, και έφευγε ξαφνικά, περνούσε μέσα από τους τοίχους, από τις πόρτες κλειστές και ξανά έφευγε έτσι. Αυτά τα γεγονότα όλα, τα οποία επιβεβαιώνονται ιστορικά, δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν απλώς πέθανε, αλλά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έπειτα, όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, τον κατασάρκα αδελφό του Κυρίου, ο οποίος ήταν αρνητής, θα έλεγα σκεπτικιστής. Αυτός μας λέει η Αγία Γραφή πως αργότερα, όταν ο Κύριος ειδικά του φανερώθηκε, πρώτα στον Ιάκωβο, και του έδειξε την ανάστασή του και τη δύναμή του, τότε μετεστράφει στην πίστη. Ήταν σκεπτικιστής. Πώς ένας σκεπτικιστής μπορούσε να δεχθεί αυτά τα γεγονότα? Δεύτερον, αυτός ο δύσκολος Θωμάς, πώς μπορούσε να δεχθεί ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς? Έπειτα ο Πέτρος, ο έμπειρος αυτός άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να πιστεί ότι ο Ιησούς είναι αναστημένος? Αλλά και τέλος ο εχθρός του, ο τρομερός εχθρός του, ο Παύλος, τον ίδιο αναστημένο και ένδοξο με το φως στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εάν πούμε από την άλλη πλευρά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, βρισκόμαστε μπροστά σε αμηχανία, σε ορισμένα γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, παγκόσμιας έκτασης και μάλιστα πολλών χιλιετιδίδων, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε παρά μόνον εάν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Βέβαια, να πω εδώ στο σημείο αυτό ότι για όλους τους πιστούς το γεγονός της Ανάστασης παραμένει το βεβαιότερο και το ισχυρότερο ιστορικά γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να βρουν βοήθεια πνευματική, και δόξα τω Θεώ και στα ελληνικά υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορεί να πιστεί για το θέμα αυτό. Κατόπιν, τα πράγματα αυτά τα οποία θα μας έμειναν ανεξήγητα στην ιστορία είναι τα εξής. Πώς και υπάρχει και πώς και απλώθηκε μια ομάδα ανθρώπων που ονομάστηκε Εκκλησία του Ιησού Χριστού μέσα σε εκείνο το παχυλό σκοτάδι της άγνοιας, της ειδωλολατρίας της εποχής, αλλά και του σκληρού μονοθεϊσμού των Ιουδαίων, και από εκεί ξεπήδησε σε όλα τα έθνη της γης και μέχρι σήμερα υπάρχει. Πώς υπάρχει Εκκλησία αν πίσω στη ρίζα τους δεν υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, 2000 χρόνια, έστω και αν εδώ και εκεί διαφοροποιημένα αυτό λαβαίνει χώρα, λαβαίνει χώρα το δείπνο του Κυρίου, η ευχαριστία, ο άρτος και το ποτήριο? Πώς, από πού ξεπήδησε αυτό? Κατόπιν ένα τρίτο, πώς σε όλο τον κόσμο, μέσα στον χριστιανικό κόσμο, με τον οποιοδήποτε τρόπο ομολογίας, έστω και αν κάπου τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, πώς και υπάρχει το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού? Πώς γίνεται αυτό εάν δεν έχει πίσω του μια ιστορική ρίζα? Επαναλαμβάνω ότι τέτοια γεγονότα και άλλα φυσικά πολλά δεν εξηγούνται εάν δεν δεχθεί κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κατόπιν, πώς και εδώ και 2000 χρόνια αυτή η σταθερή πορεία του λαού Ισραήλ που επηρέασε σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο και τα γραπτά των οποίων μελέτησαν ακόμη και οι δικοί μας φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας και άλλοι, και τα οποία έχουν εγκολπώσει και έχουν κλείσει μέσα στα δικά τους γραπτά, πώς, επαναλαμβάνω,
αντί του Σαββάτου που γιορταζόταν, γιορτάζεται η Κυριακή ως επίσημη πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Τι έγινε δηλαδή και αυτό άλλαξε και πήρε άλλη θέση? Κάτι πρέπει να συνέβη. Έτσι τυχαία τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Για σκεφτείτε άλλα συστήματα τα οποία θέλησαν πολιτικά να αλλάξουν την εβδομάδα, να την κάνουν δεκαήμερο κλπ. Δεν πέτυχαν ποτέ. Πώς είναι δυνατόν μέσα εκείνο τον φτωχό, τον παλαιό αρχαίο κόσμο, ένα γεγονός να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων και το Σάββατο να μετατραπεί σε Κυριακή? Επίσης, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την βεβαιότητα όλων εκείνων των πιστών οι οποίοι δέχτηκαν τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα και Κύριο, αυτοί να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς? Και τέλος, πώς μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την Ανάσταση, εάν δεν λάβαινε χώρα, η βαθιά αλλαγή ανθρώπων οι οποίοι ήσαν άλλοτε σκοτάδι και τώρα είναι φως, ήσαν άλλοτε αρνητές και τώρα είναι υπερασπιστές της αλήθειας και μιλούν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, άνθρωποι οι οποίοι ήσαν μακριά και τώρα είναι κοντά, άνθρωποι που ένιωσαν στη ζωή τους την πραγματική εσωτερική αλλαγή 100% και πήραν στροφή 180 μοιρών και άλλαξαν πορεία οριστική. Πώς γίνονται αυτά? Εάν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν λάβαινε χώρα, τότε αυτά θα ήσαν αδύνατα. Ανέφερα αυτά έτσι με μια συντομία, μια που το ζητάει σήμερα η μέρα μας, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν τεκμηριωμένα και με βιβλιογραφία φυσικά σε πολλά βιβλία ελληνικά, δικά μας, που έχουν άλλα μεταφραστεί, άλλα γραφή. Έχει γράψει ο Μεταλληνός, για παράδειγμα, την επιστολή προς Ρωμαίους, πάρτε τη. Έχει όλο το φάσμα της Ανάστασης, τις θέσεις των αρνητών. Υπάρχει επίσης του ίδιου του Μεταλληνού.

Δώσ' μας και σε παρακαλούμε πολύ να μας βοηθήσεις να δούμε τι περικλεί, τι αποτελέσματα φέρνει, τι βγαίνει μέσα από το γεγονός αυτό της Ανάστασης, για να χαρεί η ψυχή μας, να λυτρωθούν ενδεχομένως κάποιες ψυχές μεταξύ μας, να ακουστεί το μήνυμά σου δυνατό στα βάθη της ύπαρξής μας, ώστε θριαμβευτές να φύγουμε στο τέλος της ώρας χαρούμενοι, γνωρίζοντας ότι είμαστε κι εμείς μέτοχοι της αιώνιας ζωής με βάση τον Γολγοθά και την Ανάσταση. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εφόσον δεχθούμε, και είναι η μόνη λογική εξήγηση που ακολουθεί, και μάλιστα για όλους τους πιστούς δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί είχαμε τις θέσεις της άρνησης, είχαμε τις δυσκολίες μας, τα πετάξαμε όλα στην άκρη και ήρθε κάποια στιγμή που με τη χάρη και το έλεος του Θεού δεχθήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε για τη δική μας. Σε εκείνους οι οποίοι την αγκαλιάζουν και τη θέλουν. Και θα θυμίσω εκείνο που είχαμε ξαναπεί, ότι όπως λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, όλοι εκείνοι εν το Αδάμ, πάντες οι εν το Αδάμ, και είμαστε όλοι αυτοί, οδηγούνται κατά απόλυτη μαθηματική συνέπεια στον θάνατο. Και όλοι όσοι είναι εν Χριστώ οδηγούνται στη ζωή. Αλλά πρέπει να είσαι εν Χριστώ, γιατί στον Αδάμ μπήκαμε έτσι κι αλλιώς. Στον Χριστό όμως μπαίνουμε με την προσωπική μας θέση και ελευθερία. Εάν λοιπόν επικαλεστούμε τον Ιησού Χριστό και θελήσουμε να μπούμε επάνω σε Αυτόν, όπως τα κλίματα, κλιματόβεργες ακουμπάνε πάνω στον κορμό της αμπέλου, τότε έχουμε μέρος στη ζωή. Θα σας φέρω 3-4 απόψεις γύρω από τον θάνατο από ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν μέσα στην ιστορία και άφησαν τα σημάδια τους. Ο πρώτος είναι ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος πράγματι έγραψε θαυμαστά πράγματα. Τον ρωτάμε λοιπόν για το θάνατο. Τι γνώμη έχεις για τον θάνατο? Κάπου γράφει: ο θάνατος είναι τρομερός. Είναι το τέλος. Δεν είχε περισσότερο φως. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Είναι τρομερός, τον φοβούνται όλοι και είναι το τέλος. Αλλά δεν είναι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί με βάση την Ανάσταση του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών, ο θάνατος είναι η πόρτα, όπως ψάλλουμε στον ύμνο, η θύρα προς τη ζωή. Είναι το επόμενο βήμα από τα προσωρινά προς τα μόνιμα, από τα φευγαλαία προς τα αιώνια και τα μένοντα. Ένας άλλος φιλόσοφος, μεγάλος και μαθηματικός της εποχής μας, ο Μπέρναρντ Ράσελ, καθηγητής πανεπιστημίου, τον ρώτησαν για το θάνατο και εκείνος σε ξεπλάγει και λέει: ο θάνατος, όταν πεθάνω θα λιώσω. Μέχρι εκεί. Και μάλιστα ξέρετε την ιστορία του, ότι καθόταν στην άκρη, στην ακρογιαλιά, μπροστά του ο ωκεανός ο μεγάλος, και φώναζε: μ' ακούει κανείς? Είναι κανείς απέναντι να μου δώσει μια απάντηση? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ενώ υπάρχουν άφθονα τα στοιχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία, σίγουρα στοιχεία, χωρίς αμφιβολίες, για το πρόσωπο του Χριστού, το έργο του Χριστού και την Ανάστασή του, δεν τα μελετούν. Ή τα βάζουν στην άκρη σαν δεδομένα ότι είναι ψεύτικα. Και αυτό είναι το μεγάλο τους λάθος. Όταν πεθάνω θα λιώσω. Κρίμα. Και φάνηκε σπουδαίος. Έγραψες φιλοσοφικά συστήματα. Έκανες μαθηματικά τα οποία εξέπληξαν τους πολλούς στην επιστήμη σου. Και να μην ξέρεις τι γίνεται μετά τον θάνατο. Να μην έχεις εισιτήριο για την αιωνιότητα. Τι κρίμα. Ένας άλλος επίσης μεγάλος της εποχής μας αυτός, ο Ζον Πολ Σάρτρα. Περισσότεροι τον γνωρίζουν, ελπίζω όλοι μας. Όταν τον ρώτησαν για το θάνατο, είπε: η κραυγή της απόγνωσης ενός γέροντα, γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία, που θα πεθάνει μέσα στην απελπισία. Όσοι διαβάσετε το έργο του μέσα στους στίχους, που δεν έχει τίποτα παραπάνω να βγει και να δει, μέσα στην απελπισία. Αυτή είναι η θέση των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει, δεν έχουν πειραματιστεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν μπει μέσα στη ζωή. Ακούστε και έναν άλλον, ο οποίος αρνητής αυτός και μάλιστα σκληρός, θα έλεγα απάνθρωπος, γιατί οδηγούσε σε φυλακές ανθρώπους που είχαν αντίθετες απόψεις από αυτόν και έδινε την ψήφο του στον θάνατο των τέτοιων ανθρώπων. Ο Σαύλος, ο οποίος αργότερα έγινε Παύλος, θα πει σε μια στιγμή: τώρα
Ισραήλ.

μια διαδρομή μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, τώρα μου μένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα αποδώσει ο Κύριος σε μένα, και δεν το περιορίζει εκεί, και σε όλους εκείνους που έχουν την ίδια ελπίδα. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτή είναι η ελπίδα την οποία χαρίζει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Αυτό είναι το ζωντανό μήνυμα που φέρνει μέσα την διαφορετικότητα στον άνθρωπο. Και τώρα ο Παύλος, για να μην τα αφήσει έτσι στο κενό, θα μας πει δύο αλήθειες τόσο βασικές για μας σήμερα. Σας θυμίζω, λέει ο Παύλος στην Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με τον τρόπο και το πολίτευμα αυτού του κόσμου, και ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς, βάζει και τον εαυτό του, συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών, και ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αυτή είναι η ομολογία της μιας πλευράς, του χθες. Γιατί ο Παύλος έχει και το σήμερα και το μέλλον, όπως έχουν όλοι οι πιστοί. Ο Θεός όμως, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού που φέρνει η Ανάσταση. Ο Θεός όμως, επειδή είναι πλούσιος έλεος, εξαιτίας της πολύς του αγάπης με την οποία μας αγάπησε, και ενώ εμείς ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Όχι μόνο, αλλά μας ανέστησε μαζί του, και επίσης μας κάθισε μαζί του μέσα στη δόξα. Και αυτό το έργο της σωτηρίας το έκανε κατά χάρη. Να μην καυχηθεί κανένας, μην πήγανε σε κανένα έργα καλά, γιατί με τα έργα δεν σώζεται κανένας. Αν γινόταν έτσι να σωθεί, δεν θα ερχόταν ο Χριστός, ήταν περιττό. Αλλά ήρθε επειδή δεν υπήρχε τρόπος σωτηρίας, και πλήρωσε εκείνος για τις αμαρτίες μας, και αναστήθηκε για να μας ανοίξει τον δρόμο της ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η ελπίδα την οποία δίνει, και η αλλαγή του φρονήματος που μετατρέπεται σε θρίαμβο για όλους τους πιστούς. Εκείνο που κλείνει όλη την υπόθεση αυτή είναι ένα χωρίο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 4ο κεφάλαιο, το τελευταίο χωρίο, το 25. Λέει, ως, δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών. Σε απλή γλώσσα σημαίνει παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αλλά αυτό δεν δίνει μέσα όλο το περιεχόμενο και το βάθος, αν το πούμε έτσι. Όπως ξέρετε, μακαρίζω τους ανθρώπους εκείνους που έχουν την ευκαιρία να μπουν στην ελληνική γλώσσα βαθιά και στο συντακτικό της, και να απολαύσουν από εκεί χυμούς, ερμηνεύοντας βέβαια τις γραφές, την Καινή Διαθήκη. Μαθαίνουμε μέσα από την γραμματική λοιπόν και το συντακτικό, ότι η πρόθεση διά, όταν συντάσσεται με αιτιατική, σημαίνει εξαιτίας, λόγω του ότι. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη φράση με αυτή τη σωστή του ερμηνεία. Ο Χριστός λοιπόν παραδόθηκε λόγω των παραπτωμάτων μας, αυτή ήταν η αφορμή, αυτή είναι η αιτία του πράγματος, και αναστήθηκε λόγω της δικαιοσύνης μας. Υπήρχε ένας λόγος, μια αφορμή, μια αιτία για την οποία παραδόθηκε πάνω στο Γολγοθά. Και όταν πια αναστήθηκε, υπήρχε ένας λόγος για να δικαιωθούμε, να ανακηρυχθούμε δίκαιοι και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ώστε η ελπίδα και το μήνυμα του Ευαγγελίου με δύο λόγια είναι τούτο. Ότι ο Ιησούς Χριστός συμπαρέσυρε επάνω στον Γολγοθά όλο το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος της αμαρτίας, των παραπτωμάτων μας, των ανομιμάτων μας εκεί, και πέθανε για αυτές. Εάν θελήσεις να γίνεις μέτοχος αυτού του θανάτου, εάν θελήσεις μέσα σου να πεις και για μένα πέθανε στο Γολγοθά, τότε η αμαρτία σου προσωπικά πλέον και ενσυνείδητα καταλογίζονται επάνω στο Γολγοθά. Είναι με ένα ιστορικό γεγονός, αλλά είναι όπως λέμε de jure, δηλαδή νομικά στέκει. Αλλά να γίνει de facto, να γίνει ένα γεγονός για την προσωπική σου ζωή, πρέπει να συγκαταλέξεις τον εαυτό σου επάνω στον Γολγοθά. Να πεις και για μένα. Αν δεν πεις αυτό το και για μένα, δεν μπορεί να επιδράσει πάνω σου η νέα ζωή. Και καθώς γίνεται αυτή η πράξη μέσα σου, να καταλάβεις ότι η Ανάστασή του είναι πλέον χάρη της δικής σου δικαίωσης. Η δικαίωση είναι πλέον γεγονός.
Πάρτο, κάμε το αποκλειστικότητα δική σου. Μπες μέσα σε αυτές τις συνέπειες και τις ευλογίες που έχει η Ανάσταση. Είσαι δικαιωμένος. Και σύμφωνα με τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας, δικαίωση σημαίνει ότι δεν μας βλέπει ο Θεός ότι είχαμε κάποτε αμαρτήσει. Ποτέ, το έχεις σβήσει αυτό, το έχεις ξεχάσει. Θα πείτε πώς συμβαίνει ένας Θεός που είναι παντογνώστης να ξεχνάει ορισμένα πράγματα. Το κάνει χάρη των πλασμάτων του. Λέει για παράδειγμα, τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν πρόκειται ποτέ για κανένα λόγο να σημειωθώ στο μέλλον. Ου μη. Δεν πρόκειται ποτέ. Είναι η διπλή άρνηση του Λόγου του Θεού. Ποτέ. Το ξεχνάει. Γιατί είναι ο Θεός ο οποίος εμφανίζεται, παρουσιάζεται και έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας για να μας βεβαιώσει ότι το γεγονός της τακτοποίησης της αμαρτίας μας είναι σίγουρο, αλλά και η δικαίωση την οποία δίνει διαμέσου της Ανάστασης, εάν τη δεχτείς, είναι και αυτή ένα σίγουρο γεγονός. Τώρα, ο Παύλος θα πει στο 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, εάν μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς και το ομολογήσει με το στόμα σου απ' έξω και πεις, ακούστε, εγώ δεν έχω τις θέσεις που είχα μέχρι τώρα, γνώρισα και κατάλαβα ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε για μένα, το πιστεύω. Και το πεις έξω, έχει σωθεί. Σωθήσετε. Μπαίνεις μέσα στη σωτηρία και γίνεσαι παιδί του Θεού. Χωρίς να καταλάβεις από εκεί πέρα τι συνέπειες εμπεριέχονται σε αυτή την ομολογία για σένα. Το όνομά σου καταγράφεται πάνω στους ουρανούς με γράμματα χρυσά στο βιβλίο της ζωής. Γίνεται ένα πανηγύρι στους ουρανούς. Μεγάλο. Το λέει στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. Ότι αν μετανοήσει μια ψυχή, χαρά γίνεται μπροστά στους αγγέλους του Θεού στον ουρανό. Πανηγύρι. Χοροδίες. Ήμινοι, δοξολογίες για έναν ο οποίος μετενόησε και πίστεψε στον Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά μέσα στη ζωή σου μπαίνουν δυνάμεις του ουρανού και της Ανάστασης, σε μεταμορφώνουν και εκεί που έλεγες, μα δεν μπορούσα να κάνω τούτο, δεν μπορούσα να απαλλαγώ από το άλλο, αυτόματα, αυτόματα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα βασανίζονται από το κάπνισμα, για παράδειγμα. Θα σας φανεί περίεργο να σας πω ότι κάπνιζα από ηλικίας 9 ετών μέχρι 20 που γνώρισα τον Χριστό. Και δεν κάπνιζα απλώ ένα-δύο. 40 τσιγάρα την ημέρα, 2 μεγάλα πακέτα την ημέρα. Έκανα προσπάθεια να το κόψω, αλλά δεν μπόρεσα. Και όταν με επισκέφθηκε ο Χριστός και είπα: ναι, αναστήθηκε από τους νεκρούς, είναι ο σωτήρας μου. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Όχι μόνο να μην θέλω να καπνίσω ξανά, αλλά να με ενοχλεί ο καπνός. Μήπως είναι μόνο αυτό, ας παράδειγμα το έφερα. Σου δίνει ο Θεός τις δυνάμεις μέσα σου να μεταμορφωθείς, να γίνεις ένα καινούριο χτίσμα εν Χριστώ. Και να θυμίσω εδώ αυτό που λέει η Κοινή Διαθήκη. Όποιος είναι εν Χριστώ, είναι κενών με αλφαγιώτα, κενών κτίσμα. Και το αναφέρω αυτό επειδή η λέξη κενός σημαίνει από άλλο υλικό, άγνωστο μέχρι τώρα, υλικό θείο πλέον, μπαίνει μέσα σου η θεία ζωή, δια του Αγίου Πνεύματος γίνεσαι ένας καινούργιος άνθρωπος και το υλικό αυτό αναπτύσσεται και μεγαλώνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Ένας τέτοιος Κύριος είναι ο Ιησούς ο Αναστημένος. Ένα τέτοιο έργο κάνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και σε παίρνει και σε οδηγεί τώρα από διάφορα μονοπάτια. Έχει τους τρόπους του, ξέρει τι σου χρειάζεται, πώς θα μάθεις καλύτερα το μάθημα της υπακοής, αλλά είσαι γραμμένος επάνω. Όταν σε καλέσει, είσαι εκεί, είναι η πατρίδα σου. Είσαι για πάντα μέσα στη δόξα από τώρα. Γι' αυτό χοροπηδάς από τη χαρά σου, από τους αλλαγμούς, από τις ευχαριστίες. Τι έγινε σε μένα, πώς ο Θεός με επισκέφτηκε, τι θαύμα είναι αυτό να αλλάξει ολόκληρη ζωή. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει ο Θεός σε οποιαδήποτε καρδιά και σήμερα και πάντα. Και αν ο κόσμος αυτός υπάρχει, δεν είναι γιατί πρέπει να αλλάξουν κάποια οικονομικά καθεστώτα και προτάσεις και λύσεις και να αναπτυχθεί η διπλωματία και να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Δεν πρόκειται η ειρήνη να υπάρξει στον κόσμο, όσο το έρθει ο μεγάλος ειρηνοποιός. Αλλά αν ο Θεός αφήνει και κυλάει ο κόσμος, είναι γιατί θέλει κάποιοι ακόμα να μην χαθούν, να μπουν μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Και πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε έναν ύμνο, το 116. Να δούμε το έργο αυτό του Σταυρού. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί το έργο της χάρης είναι τόσο πλατή, βαθύ και μεγάλο. Αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό, κάθε ανάγκη.
Βοήθησε παρακαλούμε κάποιους μεταξύ μας ενδεχομένως που ακόμα είναι έξω να δουν το φως, να δουν την προσφορά σου, να δουν την αγάπη σου, να ελκυστούν από σένα, να σωθούν. Στο όνομα Πατέρα του Χριστού παρακαλούμε και να μας χαρίσει, ζητούμε ένα κομμάτι τελευταίο με τροφή πνευματική και δύναμη δια του Αγίου σου Πνεύματος. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και εφόσον είναι αναστημένος και μπορεί και διοικεί τα σύμπαντα, τουλάχιστον τους δικούς του, γιατί τους αφήνει να περνάνε μέσα από ταλαιπωρίες, από θλίψεις, από πράγματα τα οποία δεν θα το επιθυμούσαν. Θα ήθελαν η ζωή, όλοι μας το θέλουμε, η ζωή μας να κυλάει όμορφα, χαριτωμένα, χωρίς προβλήματα. Ποιος δεν το θέλει? Και ιδιαίτερα όταν γίνεις παιδί του Θεού, πρέπει να μην διαφέρεις, πρέπει και σε αυτά μέσα να είσαι. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας αφήνει εδώ κάτω στον κόσμο, δεν μας αφήνει τυχαία. Καταρχάς μας αφήνει και μας άφησε μέχρι τώρα να τον γνωρίσουμε. Κατόπιν να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και τρίτον να τον υπηρετήσουμε. Αλλά για να γίνουν αυτά, πριν φτάσουμε στη δόξα, χρειαζόμαστε μια διαπαιδαγώγηση. Δεν έχει σχέση με τη σωτηρία η διαπαιδαγώγηση αυτή. Αλλά έχει σχέση με το κάποια πράγματα να αφήσεις στην άκρη, κάποια άλλα να αγκαλιάσεις, κάποιες προτεραιότητες να βάλεις, έτσι ώστε να μην χάσεις το χρόνο και να κερδίσεις το 100% της καρποφορίας, και το 60% είναι καλό και το 30% είναι καλό, αλλά το 100% θα ήταν καλύτερο. Ήθελα να φέρω μια γνωστή εικόνα μπροστά σας από την εποχή της Καινής Διαθήκης. Ο μεγαλύτερος από τους μαθητές και ο πιο αγαπητός στον Ιησού Χριστό ήταν ο Ιωάννης. Όχι μόνο, αλλά ήταν και ο μόνος ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια. Σχεδόν πέθανε στο τέλος του πρώτου αιώνα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, παρόλο που ήταν πιστότατος, παρόλο που ήταν εκλεκτός, αν έπαιρνε τρεις μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης. Είδε στη μεταμόρφωση, είδε στην προσευχή στη Γεθσημανή. Ήταν πάντα ο Ιωάννης μαζί. Είδε καθόταν δίπλα και όταν ήθελε να μάθει κάτι στο τελευταίο δείπνο του Κυρίου, έσκυψε στο στήθος και λέει: Κύριε, ποιος είναι αυτός για τον οποίο μας μιλάς? Ήταν ο πρώτος από τους 12 και μετά τους 11. Ο πρώτος. Θα έπρεπε λοιπόν, εφόσον και μαθητής του Ιησού Χριστού, αν είναι κάποιος που έπρεπε να περάσει βρόχης προσύνη και να είναι όλα ρόδινα στη ζωή, θα ήταν αυτός. Όχι. Και όχι μόνο, δεν πέρασε μόνο ταλαιπωρίες ο Ιωάννης μέσα στο διάβα της ζωής του, τότε που η σφυγιλότητα του οργανισμού, οι δυνατότητες, οι εν πάση περιπτώσει οι δυνάμεις του γενικότερα ήσαν ακμαίες, αλλά στα γερατιά του, όταν ήταν περίπου 90 χρόνων, 88 χρόνων, τότε βρέθηκε ένας σκληρός αυτοκράτορας Ρωμαίος, γιατί ακόμα ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Δημητριανός, ο οποίος ανάμεσα σε άλλους διωγμούς έδωσε εντολή να καλυφθεί και το κομμάτι εκείνο που ήσαν οι κεφαλές. Ποιοι έδιναν οδηγίες αυτούς τους χριστιανούς, αυτούς να πιάσουν? Τον συλλαμβάνουν λοιπόν τον καημένο, τον Ιωάννη από τη Μικρά Ασία, από την Έφεσο που ήταν, και τον στέλνει στο νησί απέναντι στην Πάτμο, πιο κάτω. Η Πάτμος δεν είναι όπως είναι σήμερα, με τα ξενοδοχεία, με τις βάρκες, με τα πλοία που προσεγγίζουν, με το λιμάνι εκεί, με τις ωραίες βίλες και τα σπίτια. Ήταν ένα ξερονήσι, ούτε νερό δεν έβρισκες. Και τον έστειλε εκεί για 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι λογικό ανθρώπινα να σηκωθεί μέσα του ένα ερωτηματικό και να πει ο Ιωάννης, τον αγάπησε με όλη με την καρδιά, δεν του χάλασε το χατήρι μέχρι τώρα σε τίποτα, γιατί άραγε επιτρέπει να περνάω αυτές τις δύσκολες ώρες και μάλιστα στα βαθιά γερατιά μου? Γιατί? Το γιατί δεν παίρνει ποτέ απάντηση σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου αγαπητοί. Σπάνια θα πάρει απάντηση κάποιο γιατί στη ζωή μας. Τα γιατί ανήκουν σε εκείνον ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του σύμπαντος και ο κυβερνήτης της ζωής μας. Όταν εμείς γυρίσαμε από το σκοτάδι και ήρθαμε στο φως, του είπαμε: Κύριε, θέλω εσύ να με κυβερνάς, εσύ να με κατευθύνεις. Και όταν το λέμε αυτό, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, ένα λευκό από κάτω, και από πάνω το συμπληρώνει ο ίδιος ο Κύριος. Μην παραξενευτείς λοιπόν όταν σου έρχονται παράξενες καταστάσεις στη ζωή σου, γιατί ξεχνάς ότι υπέγραψες και του είπες: Κύριε, ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα. Το ξέχασες? Εσύ το υπέγραψες. Λοιπόν, εφόσον το υπέγραψες, ο Θεός δεν το κάνει ούτε για να ικανοποιήσει κάποια δική του προσωπική επιθυμία, γιατί ο Θεός είναι έξω από τα νευρικά συστήματα τα δικά μας, έξω από τις ανθρώπινες δυναμίες. Ο Θεός είναι τέλειος. Το κάνει γιατί έχει σκοπούς μέσα στη ζωή, και θα δούμε ότι και για τον ίδιο τον Ιωάννη είχε ένα σκοπό που ούτε μπόρεσε να το φανταστεί ποτέ στη ζωή του.
μάλιστα στα βαθιά γερατιά. Γιατί, μη ρωτήσεις. Πες ευχαριστώ. Για οποιοδήποτε, μικρό, μεγαλύτερο, πιο μεγάλο. Πες ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Μάθαμε να μην σε λυπώ, να μην σε στενοχωρώ. Και ομολογεί ο Ιωάννης εδώ, όταν διαβάζατε, ότι για... είμαι εδώ χάρη του Ιησού Χριστού. Στο Ξερονήσι, έλεγα εγώ, στην Πάτμο. Έτσι το ήξεραν τότε, να Ξερονήσι. Και καθώς ήταν εκεί 10 ολόκληρα χρόνια, είναι ο ίδιος που γράφει παρακάτω, θα έχετε θλίψει 10 ημερών, σαν να μιλούσε και για τον εαυτό του. Ούτε 11, δεν αφήνει αυτό παραπάνω, ούτε 9, ούτε 8, ούτε 7. Είναι καθορισμένος ο χρόνος της θλίψης, της δυσκολίας, του πόνου, των δακρύων. Τα έχει ήδη εκείνος κανονίσει. Και στα 10 χρόνια, καθώς συμπληρώνονται, ξάφνου ακούει μια δυνατή φωνή πίσω του. Μια δυνατή φωνή, την οποία περιγράφει εδώ, άκουσα πίσω μου μια δυνατή φωνή σαν σάλπιγγα. Και έλεγε τα εξής. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο τελευταίος. Και ό,τι σου λέω γράψτα και στείλτα στις 7 εκκλησίες. Να τη αποστολή του Ιωάννη στα γερατιά του. Μα μήπως ήταν μόνο οι 7 εκκλησίες και εμείς σήμερα τι παίρνουμε από εκείνη την αποστολή. Όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, πέρα από τα γραπτά του τα προηγούμενα, όλο το βιβλίο είναι για μας, για κάθε εποχή και για όσες τυχόν γενναίες ακολουθήσουν, αν ακολουθήσουν. Αυτό είναι στα απόκριφα σχέδια του Θεού. Και φυσικά όταν άκουσε αυτή τη φωνή, γύρισε να δει ποιος είναι αυτός. Γνώριμε κάπως η φωνή, βέβαια, από το περιεχόμενο, αλλά μήπως κάνει λάθος, μήπως είναι κανένας Ρωμαίος στρατηγός που ήρθε να αλλάξει την κατάστασή του. Τι γίνεται, γυρίζει πίσω. Στράφηκα να δω τη φωνή, όχι ποιος, τη φωνή, αυτή που εξτομήθηκε και ακούστηκε. Και καθώς στράφηκα, είδα 7 λιχνίες. Και στο μέσο των 7 λιχνιών είδα έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου. Αλλά η περιγραφή συνεχίζει. Ντυμένον με ποδήρι χιτώνα. Ο ποδήρις χιτώνας ήταν σύμβολο του αρχιερέα που έφτανε μέχρι τα πόδια κάτω για να δείξει ότι αυτός εκπροσωπεί πλέον τους πιστούς επάνω στη δόξα. Περιζωσμένον με ζώνη χρυσάν, με χρυσή ζώνη στους μαστούς. Οι δικαστές φορούσαν χρυσή ζώνη στη μέση. Αλλά όταν να αποδώσουν το δίκαιο και να εξαγγείλουν κρίση, φορούσαν ψηλά στο στήθος τη ζώνη τη χρυσή. Για να δείξει ότι ναι μεν, εγώ είμαι εκείνος, ο οποίος είμαι αρχιερέας των πιστών, αλλά ότι σύντομα θα κάνω κρίση μεταξύ των ανθρώπων. Θα δικάσω δίκαια βέβαια για τη ζωή τους. Το δε κεφάλι του ήταν οι τρίχες λευκές σαν λευκό μαλλί, σαν χιόνι. Δεν μπορούσε να το περιγράψει. Κατάλευκο. Και τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς. Έχετε δει φλόγα σε μεγάλη δύναμη ή σε τζάκι που καίει πολύ ή σε καμίνι? Έχω βρεθεί κοντά σε καμίνι, ίσως κάποιοι από εσάς το ίδιο, τις φλόγες τις δυνατές, εκείνες που βγαίνουν, έτσι τα μάτια του, για να δείξουν ότι τίποτα δεν μένει ξένο προς την παρουσία του και την αγιότητά του κατακαίγεται, τίποτα δεν κρύβεται από το φως το οποίο διεισδύει βαθιά στην ύπαρξη της ανθρώπινης καρδιάς. Και τέλος, τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο. Ο χαλκολίβανος ήταν το θυσιαστήριο, το χάλκινο στην Παλιά Διαθήκη, και αργό, πιο πίσω ο Νυπτήρας, ο Χάλκινος, που μιλούσαν όλοι για έργο σωτηρίας, για αντικατάσταση, για Γολγοθά. Θύμιζε λοιπόν ότι τα πόδια του, η εμφάνισή του προς τον δούλον του τον Ιωάννη ήταν με βάση το έργο του Σταυρού του Γολγοθά. Αυτός είναι ο οποίος πρώτα απ' όλα όμως τον προστατεύει, γιατί είναι εκείνος με τον ποδήρι χιτώνα, τον φροντίζει. Και στο δεξί του χέρι ήταν 7 αστέρια. Και από το στόμα του έβγαινε μια φοβερή, κοφτερή, δύστομη μάχαιρα. Και η όψη του όπως λάμπε ο ήλιος μέσα στη λαμπρότητά του. Η φωνή του δε σαν φωνή από πολλά νερά. Αν έχετε βρεθεί σε καταράκτες, ξέρετε εκείνη τη βοή, τα δυνατά νερά. Αυτή ήταν η εικόνα που είδε. Και τι να κάνει τώρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ω, είδα όραμα, είδα τον Κύριο. Αλλά η θέση μας δεν είναι αυτή. Είναι να πέσει στα πόδια, όπως έκανε ο Ιωάννης, και έπεσε στα πόδια του σαν νεκρός.
Και εκείνη την ώρα αισθάνθηκε το χέρι του Κυρίου απάνω, τον ακούμπησε, του λέει: «Μη φοβάσαι, Ιωάννη. Εγώ είμαι. Και δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και είμαι εκείνος ο οποίος κινούμε μέσα στις επτά λιχνίες, που είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Και οι αστέρες είναι οι αστέρες, οι άγγελοι των επτά εκκλησιών». Αυτή είναι η εικόνα που είδε μέσα στη θλίψη του, στη δεκαετή ταλαιπωρία του, στις ανέχειες, στα δύσκολα γυρατιά του, στους πόνους τους σωματικούς. Και όπως ξέρετε τι άλλο, ο αδελφός μας ο Ιωάννης. Γιατί έτσι λέει, ο αδελφός σας ο Ιωάννης, στη θλίψη που είμαι εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Αλλά αδελφοί, ο Ιωάννης δεν τον έβλεπε. Τον είδε εκείνη την ώρα που του φανερώθηκε. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντα εκεί. Και αυτό είναι που θα ήθελα να υπογραμμίσω τούτη την ώρα. Μπορεί να περνάς ή να περάσεις αργότερα από κάποια δύσκολη κοιλάδα, βαθιά κοιλάδα, σκοτεινή κοιλάδα. Από προβλήματα. Από κάποια ζητήματα που σε αναστατώνουν. Να γνωρίζεις, και πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε, ότι ο Ιησούς είναι από πάνω και τα βλέπει όλα. Και αν χρειαστεί, θα έρθει δίπλα σου, μην φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα σε ενθαρρύνει, θα σε ενισχύσει. Και η δική μας η ενθάρρυνση και η ενίσχυση έρχεται μέσα από τον Λόγο του. Διαβάζουμε τις γραφές και παίρνουμε θάρρος και παίρνουμε δύναμη και παίρνουμε εμπιστοσύνη και επαναπαυόμαστε στα στιβαρά χέρια του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός ζει σήμερα και στους αιώνες. Και αυτό που λέγεται Χριστός Ανέστη είναι πέρα και πέρα αληθινό. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι μαζί μας και θα είμαστε μαζί του κι εμείς, εφόσον κρατήσουμε την πίστη, μέχρι τέλους θα βρεθούμε στην παρουσία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας χαριτώσει όλους.

Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που έφερες μεταξύ μας. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο εκείνο που θα σχολιάσει, θα βεβαιώσει και θα βοηθήσει τις καρδιές μας, ώστε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.